χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Θα προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υψώνονται τα πνεύματά μας και οι καρδιές μας με πίστη την ώρα αυτή και αγγίζουν τα κράσπεδα της δόξας Σου επάνω εκεί που αποκαλύπτεσαι φωτεινός, ένδοξος, μεγαλοπρεπής, υπέρτατος, αιώνιος, στο θρόνο της χάρης και του ελέους Σου. Ερχόμαστε για να Σου πούμε άλλη μια φορά πόσο ευγνώμονες είμαστε, γιατί δεν μας εγκατέλειψες μέσα στις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας. Δεν έστρεψες τα νότα Σου και Εσύ όπως εμείς απέναντί Σου, αλλά με πολύ αγάπη, με πολύ έλεος, με πλούσιους εκτιρμούς, συνέλαβε σχέδιο σωτηρίας, αποκατάστασης και τακτοποίησης όλων μας των αμαρτωλών και μας αξίωσες να ακούσουμε τη φωνή Σου και να επιστρέψουμε και να ταπεινωθούμε μπροστά σε Σένα και να ζητήσουμε έλεος και να το βρούμε και να γίνουμε παιδιά Σου και να μας αποκαλύψεις τον Ιησού Σωτήρα μας αλλά και Κύριο της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτή την ώρα μέσα από την καρδιά μας και με τη βεβαιότητα της υιοθεσίας κράζουμε «Αβά, ο Πατέρας». Ήρθαμε το πρωινό αυτό σε αυτό το χώρο στο όνομα του Χριστού για να ακούσουμε ξανά τη φωνή Σου. Σε παρακαλούμε, βγάλε από πάνω μας κάθε πέπλο, κάθε σύννεφο, κάθε σκέπασμα, οποιοδήποτε που καλύπτουν τα μάτια μας τα πνευματικά. Πέταξε κάποια συνήθεια που μας έφερε εδώ, ένα τυπικισμό ενδεχομένως, και μέσα μας βγάλε Εσύ οποιοδήποτε κάλυμα εμποδίζει τη δίψα και την πείνα της ανθρώπινης ψυχής που βρίσκεται στα βάθη μας. Και δώσε μας να Σε πλησιάσουμε πραγματικά με δίψα και πείνα, με πόθο εσωτερικό, για να ακούσουμε τη φωνή Σου. Ο Λόγος Σου ας αγγίξει τα βάθη της ψυχής μας, ας φέρει φως, ας φέρει παρηγοριά, ας δώσει δύναμη και στήριγμα σε κάποιον που το χρειάζεται, ας δώσει φωτισμό, αναζωπήρωση, λύτρωση, φως αιώνιο στις καρδιές. Είσαι ο Κύριος, Σε εμπιστευόμαστε. Μίλησέ μας αυτό το πρωινό, ευλόγησέ μας και μαζί με μας κάθεσε αναστροφή στην πατρίδα μας που δοξάζει το όνομα του Ιησού Χριστού και τους νέους επάνω στο Σούνιο. Από τα νιάτα αυτά να βγάλεις χαρίσματα και αναστήματα πνευματικά, να φέρεις Εσύ μέσα στην Εκκλησία Σου ένα άλλο πνεύμα, ζωντανό, βιβλικό, χαριτωμένο, και να ελύσεις και την πατρίδα μας, σε παρακαλούμε. Να στρέψεις τις καρδιές λαού και κυβερνώντων στη δίψα, στην ανάγκη της μελέτης των γραφών, σε Σένα, στον φόβο του Κυρίου. Τότε μόνο θα έρθουν καλύτερες μέρες αναψυχής. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Θα διαβάσω τον Ψαλμό 46. Είναι στη σελίδα 534. Ψαλμός μη σίγμα ταφ. Ψαλμός 46 στη σελίδα 534. Είναι καλό να ανοίξουμε τις γραφές μας και να παρακολουθήσουμε. Ψαλμός 46, μη σίγμα ταφ, σελίδα 534. Διαβάζω. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη, έντες θλίψεση. Δια τούτο δεν θέλουμε να φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όριστο μέσων των θαλασσών. Και αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και η ρία και σε αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλη του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν ευασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε, τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας αυτή. Ο ψαλμός αυτός, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί φίλοι, είναι ένας ψαλμός που διαχωρίζει για άλλη μια φορά τα πνεύματα και τις ανθρώπινες καρδιές. Υπάρχουν, μας λέει η Αγία Γραφή, δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που έχουν καταφύγει συνειδητά στον ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής, εξαρτώνται από Αυτόν, γνωρίζουν το σκοπό της ζωής τους, γνωρίζουν πού κατευθύνονται και πού θα φτάσουν, και οι άλλοι, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ενδεχομένως έχουν ακούσει, γνωρίσει, αλλά όμως απορρίψει, εν πάση περιπτώσει βρίσκονται έξω από το φως και τη χάρη του Θεού, είναι η δεύτερη κατηγορία. Και επειδή τα πράγματα έχουν έτσι, γι' αυτό ο ψαλμός εδώ κάνει μια ανατομία της ψυχής σε βάθος. Παίρνει το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη στιγμή, το πνευματικό αυτό μαχαίρι, και ανοίγει τις καρδιές και φτάνει μέχρι τους μυελούς και μέχρι τους αρμούς που διαχωρίζουν το πνεύμα και την ανθρώπινη ψυχή, για να δείξει τι συμβαίνει στα έγκατα, στα εσωτερικά του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, πιο απλά, μας λέει πρώτον ότι υπάρχουν φόβοι, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχουν ανησυχίες και υπάρχουν λόγοι, όχι πιθανοί αλλά πραγματικοί, που ξεσηκώνουν μέσα σαν κύματα ποταμών στην ανθρώπινη ψυχή και στο ανθρώπινο πνεύμα αυτή τη βαθύτερη ανησυχία. Αυτή την ανησυχία την αισθάνονται και εκείνοι που γνωρίζουν τον Θεό και εκείνοι που δεν τον γνωρίζουν. Όμως τα πράγματα εδώ είναι εντελώς διαφορετικά στην πρώτη κατηγορία. Και χωρίζεται ο ψαλμός, όπως θα δείτε, σε τρία μεγάλα κομμάτια. Κάθε κομμάτι από αυτό που δεν το διάβασα σκόπιμα τελειώνει με τη λέξη διάψαλμα. Και πάλι τη δεύτερη φορά διάψαλμα και την τρίτη φορά διάψαλμα. Που καθώς ο ψαλμός αυτός τραγουδιόταν και υμνούσαν οι λατρευτές τον Θεό, στο σημείο αυτό έπαιζαν τα όργανα μόνο και άφηναν εκείνους που άκουγαν το Λόγο του Θεού ή τον διάβαζαν να ξανασκεφτούν αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Έτσι και εμείς σήμερα το πρωί και πάντοτε φυσικά, όταν συναντάμε αυτή τη λέξη διάψαλμα, σημαίνει στάσου σε αυτό το σημείο, σκέψου βαθύτερα και καλύτερα. Άπλωσε τα φτερά των συλλογισμών σου και να μπορέσεις να συλλάβεις έτσι τα μηνύματα που έχει ο Θεός για σένα. Και επαναλαμβάνω, χωρίζει το ψαλμός αυτό σε τρία κομμάτια, τρεις κατηγορίες, για να μας δείξει με τον τρόπο αυτό τη διαφορά
την ειδοποιώ διαφορά που βρίσκεται στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν τον Θεό και εκείνοι οι οποίοι δεν τον γνωρίζουν. Επαναλαμβάνω ότι όλοι αμφότεροι και οι δύο κατηγορίες αισθάνονται και βλέπουν τους φόβους. Και δικαιολογημένα μάλιστα για μας σήμερα στην εποχή μας. Όμως, οι πρώτοι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι γνωρίζουν πως υπάρχει ο Θεός καταφύγιο για τη ζωή τους, πρώτον, δύναμη για το πνεύμα τους, δεύτερον, και βοήθεια ετοιμότατη για τις θλίψεις, τρίτον. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή αυτή που να μην γνωρίζουν τη θλίψη. Κανένας. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Θεού ίσως έχουν ένα βάρος θλίψης μεγαλύτερο. Όμως έχουν καταφύγιο, έχουν δύναμη και έχουν βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις ανάγκες και στις θλίψεις. Και ενώ βλέπουν με ανοιχτά τα μάτια και με ανησυχία το μέλλον, ότι ο άνθρωπος πρόκειται να αναστατωθεί ριζικά, ότι ο κόσμος μας αυτός δικαιολογημένα θα αναστατωθεί κάποια μέρα και από μέρα σε μέρα θα βαίνει σαν μια αύξουσα κατάσταση φόβων και τρόμων. Όμως το πνεύμα του ανθρώπου που γνωρίζει τον Θεό θα πει: δεν πρόκειται να φοβηθώ, κι αν ακόμα κουνηθεί από τα θεμέλια της η γη σαλευθεί, κι αν τα όρη, τα βουνά αλλάξουν τοποθεσία και φύγουν από τα θεμέλια τους και μετατοπιστούν μέσα στους ωκεανούς της θάλασσας, κι όταν ακόμα τα κύματα από εκείνη τη μετακίνηση είναι τόσο μεγάλα που φέρνουν βαθιά ανησυχία και τρόμο στον άνθρωπο, δεν θα φοβηθώ. Και ρωτάει κανείς: μα είσαι τρελός? Μα είσαι εξωπραγματικός? Δεν είσαι ρεαλιστής? Όταν γύρω σου τα πάντα σαλεύονται, εσύ μιλάς με ένα τέτοιο πνεύμα? Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν αφήνει αναπάντητα τα οποιαδήποτε ερωτήματα ξεπηδούν στην ανθρώπινη καρδιά. Θα πει αμέσως το γιατί. Θα φέρει τη δεύτερη περίοδο, το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο διάψαλμα, που θα εξηγήσει για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, ώστε παρόλους τους φόβους, παρόλη την πραγματική εξωτερική κατάσταση, υπάρχει μια εσωτερική κατάσταση, η κατάσταση της ψυχής, που μέσα στην ψυχή γνωρίζω, λέει ο άνθρωπος του Θεού, ότι υπάρχει ο ποταμός του Θεού που ρέει με άφθονα τα νερά, έτσι που γίνονται διακλαδώσεις, και το ονομάζει εδώ ρίακες, που θα εφραίνουν την πόλη του Θεού, τον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του Υψίστου. Να πω ότι από τον ψαλμό αυτό δύο μεγάλοι άνδρες εμπνεύστηκαν, ένας ο Λούθυρος στην αρχή για να γράψει τον ύμνο «Θεός το φρούριον ημών ασπίσεν της κινδύνης», και ένας άλλος ο Αυγουστίνος, ο οποίος περιέγραψε και κατέγραψε σε ένα μεγάλο του σύγγραμμα την πόλη του Θεού, αλλά με μια παρερμηνία, ότι τάχα η πόλη του Θεού αυτή θα είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Είναι μέσα στην ανθρώπινη ψυχή τώρα, για όσους γνωρίζουν και εμπιστεύονται τον ζωντανό Θεό της Βίβλου, και που θα υπάρξει σαν πραγματική πόλη μια μέρα στη δόξα, στην αιωνιότητα. Εκείνο πάντως που ο ψαλμωδός θέλει να μας πει αυτή την ώρα είναι ότι μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, μέσα στις καρδιές εκείνων, την πόλη που αποτελείται από τους πολίτες του ουρανού, εκείνων δηλαδή που διακυβερνιόνται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, θα υπάρχει ποτάμι το οποίο θα ποτίζει και θα υπάρχει ειρήνη. Ο Θεός είναι εν μέσω αυτής, δεν θέλει σαλευθεί και θα τη βοηθήσει από το χάραγμα της αυγής. Και εξηγείται το γιατί, παρόλους τους φόβους εξωτερικούς και τις πραγματικούς

οργανώσεις επιστημόνων φυσικών κυρίως και ατομικών και πυρηνικών επιστημόνων συνέρχονται και γράφουν βιβλία, κάνουν διαλέξεις και παροτρύνουν κυβερνήσεις και προπαντός τους κυβερνήτες της γης να προσέξουν, διότι αργά ή γρήγορα όπως πάμε τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή και η γη μας αυτή, το μόνο μέρος που υπάρχει στον πλανήτη, στον κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει και είναι κατοικήσιμη, θα καταστραφεί. Σε ένα μανιφέστο πριν από 3 μήνες, 15 με 21 Ιουνίου, που ξεδόθη στην Βασιλεία, επαναλαμβάνω, της Ελβετίας, ανάμεσα σε άλλα, οι επιστήμονες αυτοί διακηρύττουν ότι ύστερα από τη γνωστή, λέω, αντίληψη που κυκλοφορεί παντού, το θερμοκήπιο της γης μας, λένε στο πρώτο τους άρθρο, η παρούσα αύξηση της θερμότητας της γης δεν είναι φυσιολογική, αλλά έχει προκληθεί από το ανθρώπινο γένος. Αν αυτό συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε έναν κατακλυσμό βιβλικών διαστάσεων, δηλαδή έναν κατακλυσμό του Νόε. Οι πάγοι θα λιώσουν, οι ωκεανοί θα εκταθούν και χώρες ολόκληρες θα κατακλυστούν από νερά. Πλούσια χωράφια, οι μητροπικές χώρες θα γίνουν στέπες και τα φυσικά βόρεια δάση της Ευρώπης θα ξεραθούν. Μια διαπίστωση που δεν τη λέει οποιοδήποτε για να γράψει κάτι στις εφημερίδες, αλλά υπεύθυνα πρόσωπα με τα ονόματά τους και τις υπογραφές τους, τόσο Άγγλοι, όσο Ρώσοι, όσο και Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, που βάζουν από κάτω τα ονόματά τους, τα οποία θα μπορούσαν να σας τα αναφέρω. Η γη μας πρόκειται να καταστραφεί από την ασύστολη και ασύνετη διαγωγή μας επάνω στον πλανήτη. Αλλά ο άλλος φόβος, ο τρομερός, ο επικείμενος, που οι γραφές τον βεβαιώνουν ότι θα γίνει και θα λάβει χώρα, μια ατομική καταστροφή. Και αυτό δεν είναι ανάγκη να συμβεί διότι τα μίση μεταξύ των λαών και των κυβερνητών της γης είναι μεγάλα και θέλουν να κατακτήσουν ο ένας το μέρος και την χώρα του άλλου. Αλλά είναι διότι είτε από τεχνικό λάθος, είτε από κάποιος τρελός ο οποίος μπορεί να πατήσει το κουμπί εκείνο, το κόκκινο, και να απαντήσει ο άλλος νομίζοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος πραγματικός, η γη μας θα γίνει παρανάλωμα της φωτιάς. Πώς να μη φοβάται ο άνθρωπος σήμερα? Πώς να μη φοβάται ταυτόχρονα όταν βλέπει ότι το χρήμα χάνει την αξία του? Ότι δεν μπορεί πουθενά να εναποθέσει τις ελπίδες του? Όταν βλέπει από το άλλο μέρος ότι η υγεία του είναι τιμόρροπη? Και όταν πάνω απ' όλα βλέπει ότι είναι προσωρινός και γρήγορα θα φύγει? Αυτό ο λόγος του Θεού το ονομάζει την μορία του ανθρώπου, που κουράζεται, ασπρίζουν τα μαλλιά του, μαζεύει, εναποθηκεύει για να τα κληρονομήσουν άλλοι, οι οποίοι δεν κοπίασαν ποτέ, ούτε ενδιαφέρθηκαν να τα μαζέψουν. Ο λόγος του Θεού λοιπόν στον ψαλμό αυτό θα μας πει, ελάτε να δείτε, ελάτε να δείτε στο τρίτο μέρος τα έργα του Κυρίου, τι καταστροφές έκανε στη γη. Και απορεί κανείς όταν βλέπει έναν Θεό της Βίβλου να ανακατεύεται, να έχει συμμετοχή στις καταστροφές της γης. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Αλλά πρέπει να ξέρουμε, σύμφωνα με την Αποκάλυψη της Αγίας Γραφής, ότι η ιστορία είναι η σύνθεση του θείου και του ανθρώπινου παράγοντα. Ότι ο Θεός αφήνει την εξέλιξη για την εκδήλωση της ανθρώπινης ελευθερίας, αλλά δεν αφήνει τον άνθρωπο έτσι αδέσποτο να γυρίζει και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά βάζει το χέρι του και ρυθμίζει την πορεία των πραγμάτων με τέτοιο τρόπο, μη τυχόν κάποτε ξυπνήσει και επανορθωθεί. Η Βίβλος μας αναφέρει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί βέργες, μαστίγια στον κόσμο για κρίσεις. Και κατόπιν παίρνει τα μαστίγια αυτά και τα σπάζει στη μέση, όπως έκανε πολλές φορές με κοσμοκρατορίες. Τελευταία από αυτή ήταν η ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ. Αλλά ο Λόγος του Θεού θα μας πει, προσέξτε, ο Κύριος καταπάβει πολέμους μέχρι τα πέρατα της γης, συντρίβει τόξο, κατακόπτει λόγχη και η αμάξα σε εμπειρεί. Και ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός και θα υψωθώ ανάμεσα στα έθνη. Είναι μια άλλη αλήθεια, μια άλλη διάσταση, ένα άλλο φάσμα και αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, ότι οι πόλεμοι θα γίνουν, οι καταστροφές θα έρθουν. Αλλά ο Θεός αποσκοπεί μια μέρα να φέρει την βασιλεία του επάνω στη γη, εκείνο που η προσευχή γνωστή του Κυρίου λέει, ελθέτω η βασιλεία σου. Η χιλιετής βασιλεία πάνω στον κόσμο, για να θριαμβεύσει, όπου τα έθνη θα έρχονται και θα προσκυνούν στα Ιεροσόλυμα.

πρόβλημα και θα υποκλίνονται στον Θεό της Αγίας Γραφής. Αυτό για 1000 χρόνια. Και μετά θα κλείσει το σχήμα του κόσμου τούτου για να ανοίξει η σελίδα η αιώνια της αιωνιότητας του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν θα μας πει ότι ο άνθρωπος είναι ανασφαλής. Η μόνη του ασφάλεια, η μόνη του βεβαιότητα, η μόνη του σιγουριά είναι να στραφεί και να επιδιώξει να συνδεθεί με τον Θεό της Αγίας Γραφής. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που να μην βλέπουν με τρόμο και με φόβο τα επερχόμενα δεινά. Αυτή την κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου να αναστατώνει τον εαυτό του, την οικογένειά του, την παρέα του, την κοινωνία ολόκληρη, το έθνος του και ύστερα σε συνέχεια ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορεί να μην ανησυχούν τις ευαίσθητες ψυχές που γνωρίζουν τον Θεό. Όμως μέσα τους κατοικεί η βεβαιότητα, η ασφάλεια και η σιγουριά, γιατί ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κατοικεί στην καρδιά αυτών των ανθρώπων. Και επειδή ο Θεός κατοικεί και είναι μαζί μας, προπύργιο όμως είναι ο Θεός μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Από την άλλη μεριά, ανησυχούν τα έθνη, ανησυχούν οι άνθρωποι και δικαιολογημένα για αυτά που συμβαίνουν σήμερα και για αυτά που πρόκειται να έρθουν χειρότερα αύριο. Και ο Θεός καλεί τον άνθρωπο και του λέει, αν θέλεις από την ανασφάλειά σου να έρθεις στη σιγουριά και τη βεβαιότητα, κάνε σήμερα μια στροφή, άλλαξε σελίδα, γύρισε φίλο και ξεκίνα να γράφεις την καινούρια ζωή σου, τα καινούρια βιώματά σου μαζί με τον Θεό, ο οποίος σου υπόσχεται ότι θα αναλάβει το τώρα και το ύστερα και το μέλλον. Και ότι αυτός είναι ο Θεός που ενώ κάνει καταστροφές για να σε ξυπνήσει, από το άλλο μέρος είναι ο Θεός ο οποίος θα δώσει την βασιλεία του, τη χιλιετή και τη μόνιμη, σε όλη την αιωνιότητα για να βασιλεύσει. Αλλά το μυστικό βρίσκεται σε εκείνη τη μικρή φράση. Ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Δεν είναι ότι ο Θεός σε καλεί να τον γνωρίσεις ποτέ. Σε καλεί να τον γνωρίσεις κάτω από την προϋπόθεση να ησυχάσεις. Δηλαδή για μια στιγμή να πεις στάσου. Κλείνω όλους τους διακόπτες να μην λειτουργεί τίποτα. Θέλω μέσα μου να έχω μια ησυχία, να κάνω μια εσωτερική αυτοσυγκέντρωση, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, μια αυτοεξέταση του πού βρισκόμαστε, να γνωρίσω έτσι ότι υπάρχει ο Θεός. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω δεν είναι τυχαία. Μέσα σε αυτά ο Θεός, ότι αυτός είναι ο Θεός. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό εάν προηγουμένως μέσα σου δεν ησυχάσεις τα πάντα για να σκεφτείς. Και εκείνο που κατορθώνει ο διάβολος σήμερα να κάνει στον άνθρωπο είναι να του δίνει να κάνει περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα για να μην μπορεί να σκεφτεί τα πράγματα του Θεού. Θυμηθείτε στην Αίγυπτο παραδείγματος χάρη, όταν στο Φαραώ πήγαν να ζητήσουν να λατρεύσουν τον Θεό, εκείνος που είναι ένας πρόδρομος του Αντιχρίστου και κατ' επέκταση του Διαβόλου, τι τους είπε? Α, λέει, θέλετε να λατρεύετε το Θεό, σημαίνει ότι έχετε πολύ καιρό. Λοιπόν, από αύριο θα μαζεύετε και το άχυρο και θα παραδίνετε τον ίδιο αριθμό των πλήθων. Πηγαίνετε να κάνετε τη δουλειά σας. Και μαστιγώθηκαν οι άνθρωποι και υπέφεραν. Δεν θέλει ο εχθρός της ψυχής σου να έχεις καιρό, αλλά εσύ πρέπει να πας κόντρα σε αυτό το πνεύμα και σε αυτή την επιδίωξη. Το συμφέρον σου είναι να ησυχάσεις, να αναζητήσεις, να ψάξεις για να γνωρίσεις τον Θεό. Και σήμερα το πρωί νομίζω είναι μια όμορφη ευκαιρία που ο Θεός φέρνει μπροστά σου για να ησυχάσει το πνεύμα σου και να αναζητήσει τον Θεό. Κοιτάξτε πώς περιγράφει ένας ποιητής σύγχρονος την κατάσταση αυτή για την οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα. Στο τέλος, την τελευταία στιγμή του τελευταίου λεπτού, όταν το φουγάρο του κόσμου θα έχει τελείως σκοτεινιάσει από μια κατερχόμενη κόλαση, τότε θα καλέσουμε τους ειδικούς να μας πούν τη βαθιστόχαστη γνώμη τους, θα ετοιμάσουμε και μια πανηγυρική έκδοση του Time Magazine, τέλεια βέβαια, με φωτογραφίες και ζωγραφιές, θα παρηγοριόμαστε, θα σκεφτόμαστε πως κάτι τέτοιο δεν θα έχει ξαναγίνει, στο τέλος θα αποφασίσουμε αν αξίζει καν τον κόπο να αποφασίζουμε, την τελευταία στιγμή του τελευταίου λεπτού θα κλονιστούμε μισοπιστεύοντας, μισοσυντριμμένοι. Ένας άνθρωπος μοντέρνος που σκέφτηκε τα πράγματα αυτά και είδε ότι θα είναι πολύ αργά αν κάποτε, στην τελευταία στιγμή του τελευταίου λεπτού, όταν το φουγάρο του κόσμου αυτού πηγαίνει να σβήσει. Σήμερα ο Θεός σε καλεί. Σήμερα σε προσκαλεί.
σήμερα σε προτρέπει. Ησυχάσατε. Βάλε την καρδιά σου να ησυχάσει και το πνεύμα σου, για να γνωρίσετε τι, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και αν αυτός είναι ο Θεός, σημαίνει ότι όλα από εκεί και πέρα παίρνουν τη δική τους τροχιά, την ευλογημένη τροχιά, την ευλογία την ίδια του Θεού στη ζωή μας. Πριν προχωρήσουμε να ψάλλουμε, παρακαλώ, τρεις στροφές από τον ύμνο 194, πρώτη, τρίτη και τέταρτη. Πρώτη, τρίτη και τέταρτη από τον ύμνο 194. Πρώτη, τρίτη και τέταρτη.

0: να προσευχηθούμε.
1: Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες αυτές που φέρνεις μπροστά μας. Σε παρακαλούμε πολύ να μας κάνεις ανθρώπους ρεαλιστές, αντικειμενικούς στις κρίσεις μας, να δούμε κατάματα την αλήθεια και την πραγματικότητα. Υπάρχει φόβος. Υπάρχουν κίνδυνοι. Τα πάντα πρόκειται να καταστραφούν. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Σε ευχαριστούμε που σε γνωρίζουμε. Παρακαλούμε, βοήθησε πολλούς ακόμα να επιστρέψουν στη γνώση τη δική σου και να στραφούν στο πρόσωπο του Χριστού. Ευλόγησέ μας και το υπόλοιπο κομμάτι μας, παρακαλούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλλά φυσικά, ό,τι και αν συμβεί, επιτέλους, όπως ακούμε συχνά, μια ζωή την έχουμε. Αν όχι στα 70 μας και στα 80, μπορεί να γίνει τώρα, να φύγουμε από τη ζωή. Θα φύγουμε ίσως με τραγικό τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε, όλα τελείωσαν. Λάθος. Όλα δεν τελείωσαν. Η Βίβλος μας προειδοποιεί. Μας προειδοποιεί ότι ενώ υπάρχει τεράστια ανασφάλεια στον άνθρωπο όσο περπατάει στον κόσμο χωρίς τον Θεό, τόσο περισσότερο ανασφάλεια υπάρχει για αυτόν για το θέμα της ψυχής του. Μπορεί να μην το δέχεσαι, μπορεί να θέλεις να το πετάξεις γιατί σε ενοχλεί, αλλά η αλήθεια παραμένει ότι φεύγοντας από τη ζωή αυτή ακολουθεί μια ατέρμονη αιωνιότητα. Θα συναντήσεις τον πλάστη σου, εκείνον που σε έφερε στην ύπαρξη. Και τότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης εκείνης, ποιο θα είναι? Σκέφτηκες ποτέ πραγματικά να βρεθείς μπροστά στον ίδιο τον Κύριο της ζωής, τον ζωντανό Θεό, ενώπιος ενωπίον? Τι θα απαντήσεις? Δεν μας άφησε ο Θεός στον κόσμο αυτό για κανέναν άλλο σκοπό παρά να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε και να τον υπηρετήσουμε. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα να τον γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε αυτόν και τη σωτηρία του. Και να μην χαθούμε αιώνια. Να πούμε το ναι και όχι να πούμε το όχι στην πρόσκληση της αγάπης του. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ξεγελασμένοι, απατημένοι. Έχουν καταγίνει να κατακτήσουν, αν είναι δυνατόν, ολόκληρη τη γη. Όλα να γίνουν δικά τους. Ο Ισαΐας μάλιστα περιγράφει τα consortium και τις σημερινές καταστάσεις των εταιριών με παγκόσμια κτηνοβολία, καθώς θέλουν αυτοί μόνο να κυριαρχήσουν ολόκληρη τη γη για να μην αφήσουν κάποια γωνιά να μείνει ο άνθρωπος, να κατακτήσουν, να κερδίσουν τον κόσμο. Και έρχεται η Βίβλος και μας λέει με όλη τη στεντόρια φωνή της, κι αν κερδίσεις ολόκληρο τον κόσμο, ποιο είναι το όφελό σου εάν χάσεις την ψυχή σου? Τι θα κερδίσεις? Ποια απάντηση μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την τραγική προειδοποίηση την οποία στέλνει ο Λόγος του Θεού? Τι θα σε ωφελήσει, άνθρωπε, αν κερδίσεις ολόκληρο τον κόσμο, χάσεις όμως την ψυχή σου? Τι θα κερδίσεις? Ένας πολύ γνωστός άνθρωπος στην ιστορία που έπαιξε διπλό ρόλο στο Λουδοδό, δεν ήταν καλή. Βρισκόταν στο στρατόπεδο εκείνο της αθεΐας και της άρνησης. Και έθεσε το ερώτημα αυτό τόσο γνήσια, εξάλλου την τελευταία εκείνη στιγμή. Ψυχή μου, τι θα απογίνεις? Ένας από τους μεγάλους στην πατρίδα μας, μαζί με τον Κανελόπουλο, τον Παναγιώτη, ήταν και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ένα βιβλίο του που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του κάνει απολογισμό της ζωής του για πολλά πράγματα. Και ανάμεσα σε άλλα λέει, προσπάθησα να επικοινωνήσω και να μιλήσω με τον Χριστό. Δεν ξέρω όμως αν τα κατάφερα. Όταν το διάβασα, σας διαβεβαιώνω πως μέσα μου κάτι έσπασε. Και είπα, ένας άνθρωπος τόσο μεγάλος, τόσο μορφωμένος, να ξέρει τους αρχαίους συγγραφείς απ' έξω και ανακατοτά, να είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, πρόεδρος της Δημοκρατίας, σεβαστός καθόλου. Αλλά για το πρόσωπο του Χριστού να έχει τέτοια άγνοια. Προσπάθησα, λέει, να τον πλησιάσω, αλλά δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Σας ρωτώ σήμερα το πρωί, τι θα κερδίσετε εάν όλος ο κόσμος γίνει δικός σας? Χάσετε όμως την ψυχή σας. Στο μεγάλο αυτό ερώτημα έρχεται η φωνή του Θεού να στείλει μια ακόμα προειδοποίηση. Ετοιμάσου, άνθρωπε, να συναντήσεις το Θεό σου. Είναι μια φωνή αγάπης του Θεού που σε καλεί, ετοιμάσου. Γιατί εννοείται ότι έτσι όπως είσαι δεν μπορείς να συναντήσεις τον Θεό. Πώς θα το συναντήσεις κουρελιασμένος ηθικά και πνευματικά, μαύρος από τις παραβάσεις και τις αμαρτίες, κατασκότεινος καθώς εκείνος είναι το φως, το απρόσιτο. Πώς θα πλησιάσεις τον Άγιο Θεό εσύ? Ετοιμάσου λοιπόν. Και τι πρέπει να κάνω, θα πεις. Θα αναφερθώ στον ίδιο ποιητή που σας διάβασα προηγουμένως ένα κομμάτι, ο οποίος γράφει σε ένα άλλο μέρος τα εξής. Ο Θεός, έτσι φαντάζεται το πράγμα ο ίδιος, κρατούσε στο χέρι του μια μικρή γήινη σφαίρα. «Για κοίταξε», είπε, «ο Υιός του κοίταξε. Πέρα μακριά, σαν μέσα από νερό, είδε μια γη καψαλισμένη με χρώματα από κρουστικά, το φως έλαμπε εκεί κάτω, θρηματισμένα κτίρια έριχνα τη σκιά του, ένα ποτάμι φίδι γελιστερό ξεδιπλωνόταν αστραφτερά από τη γλίτσα. Πάνω σε ένα λόφο κατάξερο, ένα γυμνό δέντρο μαύριζε τον ουρανό. Στρατιές ανθρώπων σήκωναν τα δύνατα χέρια τους σαν να περίμεναν το χαμένο Απρίλιο να ξανάρθει στα σταυρωτά κλονάρια του. Ο Υιός τους κοιτούσε και είπε στον πατέρα: «Άφησέ με να πάω εκεί κάτω». Είναι μια σκηνή που δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, όταν το Συμβούλιο των Ουρανών έγινε για τη δική μας, τη δική σου και τη δική μου τη σωτηρία. Είπε ο Υιός: «Στα χάλια αυτά που οι άνθρωποι είναι, Πατέρα, θέλω να πάω να το σώσω». Σε αυτή την μαύρη, την άραχνη, τη σφαίρα, τη γήινη, όπου μουχλιασμένες καρδιές, όπου απελπισμένα πνεύματα και αδιέξοδα υπάρχουν, ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε να μας διδάξει το αγαθό, δεν ήρθε να μας διδάξει υψηλότερα πράγματα, δεν ήρθε να γίνει ένας πρωτοπόρος παραδειγμάτων, δεν ήρθε να γίνει ένας ιδρυτής θρησκείας, ένας μύστης, όχι τίποτα από αυτά. Ο Ιησούς ήρθε να δώσει τη ζωή του λύτρων αντίπολων. Επειδή εκείνος πλήρωσε, τώρα είναι ο δρόμος ανοιχτός και η σωτηρία είναι έτοιμη. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι αυτός έκανε το μεγάλο έργο της σωτηρίας μας. Ότι ο άνθρωπος που δεν ξέρει αγωνίζεται να κάνει κάτι να εξευμενήσει τον Θεό. Μια γυναίκα προχθές με την οποία κουβέντιαζε μου έλεγε πόσο βρίσκει φτωχούς να τους βοηθήσει, μήπως η ζωή του άντρα της εξευμενιστεί και πάει σε καλύτερο τόπο. Τι άδυνοια! Να μην ξέρεις ότι είσαι αμαρτωλός, ναι, αλλά ο Υιός του Θεού ήρθε, πέθανε και πλήρωσε για σένα προσωπικά. Οι αμαρτίες σου τακτοποιήθηκαν. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις εσύ και εγώ κάτι για τις αμαρτίες. Τις έκανε ό,τι ήταν να κάνει, έγινε εκ μέρους του Υιού του Θεού. Πλήρωσε αυτός στη δική σου και στη δική μου τη θέση. Τι θα κάνω λοιπόν για τη σωτηρία μου? Δεν έχεις παρά, αφού αναγνωρίσεις το κατάντημά σου μπροστά στο Θεό, την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, να θελήσεις, να ελευθερωθείς. Το θέλεις? Από εκεί ξεκινάει η σωτηρία σου. Εάν το θέλεις, τότε ύψωσε στην καρδιά σου αυτή τη στιγμή μια ενδόμηχη προσευχή, χωρίς να σε ακούει κανένας δίπλα σου, εκεί στην καρέκλα που βρίσκεσαι, και πες: «Κύριε Ιησού, θέλω τη σωτηρία σου. Σε ευχαριστώ διότι πλήρωσες και για μένα». Το πιστεύεις αυτό? Αυτό είναι το πάνω. Δεν υπάρχουν αμαρτίες που δεν πληρώθηκαν και δεν υπάρχουν αμαρτίες που δεν συγχωρούνται. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν γίνεται δεκτός ενώπιν του Θεού, όσο χαμηλά και αν έχει πέσει. Σε ρωτώ, τι θα κερδίσεις εάν όλο τον κόσμο κάνεις δικό σου, χάσεις όμως την ψυχή σου? Και πώς θα συναντήσεις τον Θεό εάν δεν ετοιμαστείς? Ετοιμάσου άνθρωπε να συναντήσεις τον Θεό σου. Και η ετοιμασία αυτή είναι ένα βήμα που κάνεις. Να πλησιάσεις τον Ιησού και να ζητήσεις το έλεος του Ιησού και να στο δώσει. Είναι, μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Εβραίους, φοβερό να πέσει κανείς σε χέρια ζωντανού Θεού. Ένας Άγγλος φιλόσοφος, ο Χόμπες, έλεγε στο τέλος της ζωής του, αφού τα είχε κάνει θάλασσα με τη φιλοσοφία την οποία ανέπτυξε και έγραψε, «Βρίσκομαι μπροστά στο πίδημα προς το σκοτάδι». Τι τρομερή αλήθεια να διακηρύσετε από έναν άνθρωπο που έψαξε να βρει το νόημα της ζωής. «Βρίσκομαι μπροστά στο πίδημα προς το σκοτάδι». και να θυμηθώ έναν άλλον νομπελίστα της εποχής μας, ο οποίος ο Ράσελ, ο Μπέρναντ Ράσελ, γνωστός, γράφει ένα από τα βιβλία του: «Στέκομαι στην άκρη του ωκεανού και φωνάζω. Υπάρχει κανείς απέναντι εκεί?» Και δεν παίρνω απάντηση. Επομένως δεν υπάρχει. Πόσο μωρά και πόσο φτηνά σκέφτεται ένας μαθηματικός και φιλόσοφος σαν τον Ράσελ. Άνθρωπε, η επίσκεψή σου σήμερα το πρωί σε αυτή την αίθουσα δεν είναι τυχαία. Ο Θεός σε έφερε να ακούσεις για άλλη μια φορά για την αγάπη Του απέναντί σου. Να σε προειδοποιήσει ότι είσαι χαμένος αν μείνεις εκεί που είσαι. Να σε καλέσει στη σωτηρία Του και στην αγάπη Του που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Θα έρθει κάποια στιγμή που όλοι μας θα φανούμε μπροστά στο Θεό ξεσκεπασμένοι. Τώρα μπορούμε με κάποιο τρόπο να κρυβόμαστε από τον διπλανό μας, αν και μόνοι μας γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και ο Θεός μας ξέρει. Έσω ειλικρινής. Δες την πραγματικότητα απ' έξω, που σε γεμίζει φόβους και δικαιολογημένα, καταστροφές που έρχονται και θα έρθουν. Δες ακόμα την ανασφάλειά σου μπροστά στην αιωνιότητα και ζήτησε αυτή την ώρα από τον Ιησού Χριστό να σε πλύνει με το αίμα Του, να σε κάνει δικό Του παιδί και να σε σώσει. Είναι το μήνυμα του Θεού σήμερα το πρωί για σένα προσωπικά. Βάλε από κάτω το όνομά σου και την υπογραφή σου. Σε καλεί ο Θεός στη σωτηρία Του. Θυμάμαι μια κοπέλα που διάβαζα μόλις προχθές στην Αμερική, η οποία είχε πολλά ταλέντα, πολλές ικανότητες. Τελείωσε το σχολείο της, τελείωσε το κολέγιο, πήγε σε πανεπιστημιακούς χώρους, αλλά εκεί κάπου σκόνταψε, κάπου δεν τα κατάφερε. Απελπίστηκε και έμεινε πίσω. Είπε, πώς θα γεμίσω τη ζωή μου? Στράφηκε σε έναν φίλο της παλιό, με τον οποίο είχε διακόψει κάθε σχέση, και είπε, μήπως μέσα στην ανάπτυξη της αγάπης και του δεσμού αυτού μπορέσω να ησυχάσω και να ηρεμήσω. Και πράγματι συνδέθηκε ξανά με τον άνθρωπο αυτό. Αυτός όμως ήταν πολύ ακατάλληλος για την ίδια την κοπέλα, σε σημείο που την έδρανε, και στο τέλος αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και να φύγει. Τέλος έκανε άλλες προσπάθειες, μήπως πετύχει κάπου επαγγελματικά. Δεν τα κατάφερε. Και πήρε τη μεγάλη απόφαση. Μπαίνει στο αυτοκίνητό της, σε κάποια σημεία στην Αμερική όπου οι δρόμοι σκάβονται και είναι ανοίγματα μεγάλα, βάζουν κάποια ξύλινα σημάδια και προειδοποιούν. Εκείνη όμως σκόπιμα πήγε σε ένα τέτοιο σημείο, ανέπτυξε από απόσταση τρομερή ταχύτητα, έκλεισε τα μάτια της και ρίχτηκε πάνω για να αυτοκτονήσει, να δώσει τέρμα στη ζωή της. Αλλά για καλή της τύχη, το εμπόδιο που χτύπησε το αυτοκίνητο ήταν τέτοιο που την έβγαλε στην άκρη. Με ομολοπίσματα, με κάποια μικρούς τραυματισμούς, αλλά σώθηκε. Όταν βρέθηκε στην άκρη, άρχισε να σκέφτεται και είπε, «Για στάσου. Όλα πέτυχα στη ζωή μου, ακόμα και το να δώσω τέρμα. Μη τυχόν υπάρχει Θεός και ενδιαφέρεται ο Θεός για μένα. Είχε κάποιο σχέδιο για τη ζωή μου». Και καθώς γύρισε προς τα πίσω και πήγε στην πόλη, αναζήτησε να μάθει περισσότερα για τον Θεό. Και ο Θεός, εκείνους οι οποίοι ζητούν να μάθουν για Αυτόν, τρέχει, ένα βήμα θα κάνεις εσύ, 10.000 βήματα θα κάνει ο Θεός προς το μέρος σου να σε πλησιάσει. Της αποκάλυψε την αλήθεια. Την οδήγησε στον σωτήρα Χριστό. Και εκείνη ταπεινωμένη πήγε και είπε, «Κύριε, δεν σε γνώριζα. Έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω ανάποδο στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ τώρα όμως που σε γνωρίζω, που κερδίζω και τούτη τη ζωή και την αιώνια ζωή και είμαι δική σου. Και σήμερα είναι ένα χρήσιμο όργανο του Θεού να εργάζεται ανάμεσα σε παιδιά και σε γυναίκες και να εξαπλώνει το μήνυμα της αγάπης του Θεού». Από το ένα μέρος να σας πω τι δικαιολογώ τη γυναίκα αυτή, την κοπέλα. Γιατί τι άλλο να ζητήσεις στη ζωή σου αυτή? Δεν έχει καμία αξία. Και εγώ προσωπικά στα 20 χρόνια της ζωής μου, πριν γνωρίσω τον Χριστό, λίγους μήνες πριν, είχα πάρει την απόφαση να αυτοκτονήσω. Είχα όλες τις δυνατότητες να απολαύσω τη ζωή και να τη χορτάσω, αλλά δεν με γέμιζε. Και έλεγα λοιπόν, και 10 χρόνια αργότερα, και 30 και 50 αργότερα, τι έγινε? Παντακούφιος και αδιανός. Δώσε τέρμα να ησυχάσεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά το καταλαβαίνω μόνο για εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Εσύ όμως σήμερα που γνωρίζεις ότι ο Θεός σε αγαπάει και σε παρακολουθεί και θέλει να σε σώσει, και ότι σε αφήνει στη ζωή αυτή βγάζοντάς σου από οποιασδήποτε άλλες δυσκολίες, να ακούσεις το μήνυμά του και να επιστραφείς, είσαι δικαιολόγητος. και έχεις την ευκαιρία μπροστά σου σήμερα να επικαλεστείς τον Ιησού Χριστό και να σωθείς. Πίστεψε, λέει το εδάφιο αυτό, στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Πίστεψε. Είναι η ώρα του Θεού. Εύχομαι το Πνεύμα το Άγιο να μην σε αφήσει ήσυχο αυτή την ώρα και να σε καλέσει κοντά του για να σωθείς. Θα ψάλλουμε πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος τον ύμνο υπαριθμών 94, τρεις στροφές, την πρώτη, την τρίτη και την τελευταία. Πρώτη, τρίτη και τέταρτη από τον ύμνο 94. Διατί δεν επιστρέφεις στον δρόμο του Θεού.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, σε παρακαλούμε την ώρα αυτή με το Πνεύμα Σου το ηγεμονικό να μιλήσει σε κάποια καρδιά, χωρίς να αναβάλει, χωρίς να μελήσει, χωρίς να προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο, να οδηγηθεί την ώρα αυτή στα πόδια τα δικά Σου, να ζητήσει το έλεος και τη χάρη την οποία δίνεις σε κάθε αμαρτωλό. Κάνε απλά κατανοητά τα λόγια αυτά σε κάθε μια καρδιά και δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου, στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να διαβάσω το πρόγραμμα, δεν υπάρχει άλλη αγγελία. Το απόγευμα, 7 με 8, είναι ομιλία του αδελφού Χρήστου Δανίκα. Δευτέρα, αύριο, 8 με 9 είναι η συμπροσευχή της Εκκλησίας και 7 με 8 είναι η συμπροσευχή των γονέων. Την Τρίτη, ο άνθρωπος ήδη ξεκίνησε από την ανασφάλεια και ήρθε στον Θεό να βεβαιωθεί και να στεριωθεί και να βρει καταφύγιο και σιγουριά, γεννιόνται μέσα και θεωρητικά και πρακτικά ορισμένες αμφιβολίες. Τι θα γίνει εάν μπορώ να μείνω και να στηριχθώ και να περπατήσω έτσι ώστε να μην πέσω, ώστε να ευαρεστήσω τον Θεό, να μην κατρακυλήσω πάλι πίσω. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας πολύ δυνατός και ύπουλος εχθρός, αόρατος, ο διάβολος, ο οποίος ενδιαφέρεται με κάθε τρόπο να σπείρει αμφιβολίες στην ανθρώπινη ψυχή. Στην ψυχή βέβαια του πιστού, ο οποίος κάνει το ξεκίνημα, παραδίνεται στον Χριστό και θέλει να προχωρήσει μαζί Του. Τι θα γίνει? Θα μείνω ή δεν θα μείνω? Θα πέσω ή δεν θα πέσω? Πού βρίσκεται το κλειδί τάχα όλων αυτών των πραγματικοτήτων, όλων αυτών των φαινομένων της πνευματικής ζωής? Θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα χρήσιμα για τους ανθρώπους του Θεού και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους εκείνους που ξεκινούν τώρα ή ξεκίνησαν πριν από λίγο στην καινούργια τους ζωή μαζί με τον Χριστό. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ο κίνδυνος του να πέσεις. Αλλά πώς? Εάν δεν στηριχθείς στον αιώνιο Λόγο του Θεού. Ας ακούσουμε πρώτα τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό. Λέει ότι στον δυνάμενον, και μιλάει εδώ για το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σε όλο τον Τριαδικό Θεό, στον δυνάμενον να μας φυλάξει άπτεστος και να μας στήσει κατενόπιον της δόξας Του άμωμος με αγαλίαση. Δηλαδή ότι ο σκοπός του Θεού, καθώς περπατάμε την καινούργια ζωή, είναι να είμαστε άμωμοι και άπτεστοι και να σταθούμε στη δόξα Του μια μέρα. Αλλά αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει από δικές μας δυνάμεις. Τίποτα στη ζωή αυτό δεν μπορεί να γίνει στον πνευματικό τομέα, στον ηθικό τομέα του Θεού, χωρίς τη δύναμη Εκείνου. Το διακήρυξε ο ίδιος ο Ιησούς και είπε: «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε ουδέν, τίποτε, ούτε ένα πράγμα». Που σημαίνει ότι μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στη ζωή, αλλά κάτι που να αρέσει στον Θεό, να ευαρεστεί τον Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτός να είναι ο Κύριος παράγοντας, να είναι ο μοχλός, να είναι το ποτάμι της ζωής που θα κυλάει μέσα στις φλέβες του πνεύματός μας. Έτσι και εδώ μας λέει ότι ο σκοπός του Θεού είναι να σταθούμε άμωμοι, άπτεστοι μέσα στη δόξα Του. Και εδώ είναι δύο πράγματα όμως που σημειώνει ο Λόγος του Θεού. Πρώτον, ότι εκείνος που θα το κάνει αυτό είναι πάλι αυτός ο Θεός. Λέει να μας στήσει. Αυτό είναι το ρήμα που χρησιμοποιεί στο αρχαίο κείμενο, που σημαίνει θα σε κρατήσει όρθιο και θα σε στήσει όρθιο μπροστά στον Άγιο Θεό τον Πατέρα σου εκείνη την ημέρα, μέσα στη δόξα. Πρώτον. Και το δεύτερο είναι ότι αυτός είναι ο δυνάμενος. Αυτός μπορεί. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα. Εκείνος μπορεί, αλλά πώς θα μπορέσω εγώ? Εδώ ο Θεός μας καλεί να προσέξουμε μια ασφαλιστική δικλίδα στην πνευματική ζωή. Θα εξαρτηθείς και θα ζήσεις κοντά στον Θεό με πίστη, όχι με συναισθήματα. Εδώ είναι το πολύ επικίνδυνο σημείο για έναν άνθρωπο του Θεού. Να κοιτάξει τα συναισθήματά του, αν είναι χαρούμενος, όλα πάνε καλά, είμαι βάρος των Θεών, πάμε μπροστά. Δεν είμαι χαρούμενος, κάτι μέσα μου αναστατώνεται, τότε τα συναισθήματά μας δεν αποτελούν εγγύηση, ούτε και βιβλικό έδαφος πάνω στο οποίο να πατήσουμε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, θα περπατάμε με πίστη. Θα στηριζόμαστε με πίστη.
έστω και αν όλα γύρω μας μας φοβερίζουν και μας αναστατώνουν. Ένα παράδειγμα βιβλικό, έχουμε τους μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί με τον Κύριο, κουρασμένοι από το έργο της ημέρας. Ο Κύριος τους λέει, πάμε να μπούμε τώρα στο καραβάκι και να πάμε απέναντι, να ξεκουραστείτε. Η ανάπαυση στη ζωή του πιστού είναι ένα μεγάλο μυστικό. Αλίμονο στον άνθρωπο του Θεού που δεν ξέρει να αναπαύεται. Να αναπαύεται όμως με δύο τρόπους, όχι μόνο το σώμα του, αλλά και το πνεύμα του. Να ξέρει να ξεχωρίζει ώρες και να μένει ο ίδιος με τον Κύριο και να ζει στιγμές απόλαυσης και εντρίφησης του προσώπου του Κυρίου. Και όταν ο Κύριος τους πήρε μαζί του, όλα ήσαν καλά και η θάλασσα ήσυχη και τα πάντα ήσυχα και ο Κύριος μαζί τους δεν τους ένοιαζε για τίποτε. Όμως, σε κάποια στιγμή, ενώ ο Κύριος κοιμόταν, άρχισαν οι άνεμοι που είναι τόσο πολύ γνωστοί στην περιοχή εκείνη, από βαρά και νότα, να δημιουργούν αναστάτωση, κύματα πολλά, σε σημείο τέτοιο που τα νερά να μπαίνουν μέσα στη βαρκούλα τους, στο καϊκάκι τους, και παρόλο που σαν έμπειροι ψαράδες να μην μπορούν να τα διώξουν, να μην μπορούν να απαλλαγούν, σε σημείο που φοβήθηκαν τρομακτικά και ξύπνησαν τον Κύριο. Του λένε, Κύριε, σήκω πάνω, χανόμαστε. Ο Κύριος σηκώθηκε πραγματικά. Έδωσε εντολή και στον άνεμο και στα κύματα και ησύχασαν τα πάντα. Και όταν έγινε μεγάλη γαλήνη, τους είπε, γιατί φοβόσαστε, πού είναι η πίστη σας? Δηλαδή είχε με τέτοια απέτηση, δεν θα λέγαμε παράλογη, υπέρλογη, που καλεί τον πιστό του άνθρωπο, παρόλους τους κινδύνους εξωτερικούς ή εσωτερικούς, όποια αναστάτωση μέσα στην καρδιά έρθει, να σταθείς και να πεις, ο Κύριος δεν είναι μαζί μου. Όπως διαβάσαμε και στην αρχή στον Ψαλμό, ο Κύριος είναι μέσα σε αυτή την πόλη του Θεού. Είναι μέσα. Επομένως, γιατί η φόβη, γιατί οι αναστατώσεις? Όχι συναισθήματα, αλλά η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένας δεύτερος κίνδυνος στην πνευματική ζωή του πιστού, που μπορεί να τον οδηγήσει σε ένα συνέστημα ανασφάλειας και σε μια κατάσταση τέτοια ανασφάλειας, χωρίς τη βεβαιότητα, είναι όταν έρθουν μπροστά κίνδυνοι, μάχες πνευματικές και χρειαστεί να αντιμετωπίσει κάποιες περίεργες καταστάσεις, δύσκολες. Τι θα γίνει? Και τώρα, και σε αυτό το σημείο, όπως και πάντοτε, θα εξαρτηθεί ο πιστός μονάχα από τον Κύριο, από τις διαβεβαιώσεις του. Έχουμε ένα λαό μέσα από την Αίγυπτο φρέσκον, καθώς βγαίνει, χωρίς πείρα πολεμική, χωρίς πείρα ακόμα με τον Θεό μεγάλη, εκτός από τα θαύματα που είδε μέσω του Μωυσή στην Αίγυπτο και κατόπιν το πέρασμα της θάλασσας, αλλά καθώς μπαίνει να κατακτήσει τη γη, του λέει ο Θεός, θα πας μέσα, είναι δική σου η γη, αλλά πριν την κατακτήσεις θα συναντήσεις ένα τεράστιο εμπόδιο, μια πόλη πολύ οχυρωμένη, τα τείχη της τόσο μεγάλα που περνούσαν αμάξια από πάνω. Και σε κάθε σημείο ήσαν σκοπιές που δεν μπορούσε κανείς να περάσει απ' έξω χωρίς κίνδυνο. Και ο λαός αυτός άπειρος στα του πολέμου. Λέει ο Θεός όμως, δεν σε βάζω ποτέ να κατακτήσεις μια ευλογία πριν παρουσιάσω ένα εμπόδιο που πρέπει να το νικήσεις. Έμφοβοι μπροστά στα τείχη της Ιεριχώ. Αλλά ο Θεός τους λέει, μη φοβόσαστε, σταθείτε. Εγώ θα είμαι όπως μέχρι τώρα πάλι μαζί σας. Τα τείχη αυτά θα πέσουν. Δεν χρειάζεται να τα ρίξετε εσείς, ούτε να καλέσετε άλλους λαούς συμμάχους, δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι εδώ. Θα λέγε κανείς, ένα παράλογο σχέδιο. Ένας Θεός που δεν τον βλέπει κανείς με τα μάτια του σώματος. Ένας Θεός ο οποίος λέει ότι είναι αγάπη και μπροστά μου βάζει εμπόδια στον δρόμο της ζωής μου. Και ένας Θεός ο οποίος μου λέει, πίστεψε τα αδύνατα. Αυτός είναι ο Θεός. Εάν τον δοκιμάσεις έτσι, θα πάρεις πείρα του τι είναι ο Θεός τον οποίον πιστεύεις. Προπήριον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Δοκίμασε, άνθρωποι του Θεού, σε αυτή τη νέα κατάσταση, στο όποιο εμπόδιο, στην όποια Ιεριχώ τη ζωή σου, να ζήσεις με τον Θεό, αλλά υπό έναν όρο, για να είσαι σίγουρος και ασφαλής ότι δεν θα αγγίξεις τίποτα από τα μοιάσματα του τόπου, τίποτα από τα πράγματα που μπροστά σου υπάρχουν, τίποτα από εκείνα που ονομάζονται αμαρτία στο Λόγο του Θεού. Ένας από αυτούς, μετά την νίκη τη μεγάλη και το θρίαμβο, ο Αχάν, δεν άκουσε το Θεό και η καταστροφή του και η οικογένειά του ολόκληρη ήταν μεγάλη. Οι κίνδυνοι λοιπόν μέσα στην πορεία μας πνευματική προέρχονται πάντοτε από παράγοντες που πάνε κόντρα
στη ζωή της πίστης. Είτε αυτά λέγονται συναισθήματα, είτε αυτά λέγονται εμπόδια. Ο άνθρωπος του Θεού θα αντιμετωπίσει και θλίψεις και συναισθήματα παράξενα και εμπόδια πολύπλοκα, ακαθόδη, αλλά όμως μέσα στην πορεία του και στον δρόμο του είναι ο Θεός. Και αν ποτέ υπάρξει το ενδεχόμενο μέσα στην πορεία σου να πρέπει ο Θεός να σε βγάλει μέσα από κινδύνους που θα σε κατακάψουν, θα το κάνει ο Θεός. Το έκανε με τον Ενόχ, το έκανε με τον Λότ μέσα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, το έκανε παλιότερα με τον Νόε. Εξάλλου, μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε την υπόσχεση του Θεού για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή, ο Θεός, παρόλα όσα είπε ο Ψαλμός 46, ότι γίνονται καταστροφές και καταπάβει πολέμους, που δείχνει εκεί μια καταστροφή ατομικών συγκρούσεων πάνω στον πλανήτη μας, για να εγκαταστήσει τη χιλιετή του βασιλεία, θα προηγηθεί όμως η έλευση του Κυρίου για την Εκκλησία, για την αρπαγή. Και τότε ο Κύριος στη μεγάλη δύσκολη ώρα θα σε αρπάξει από μέσα και θα σε λυτρώσει για να τον συναντήσει στα σύννεφα και να είσαι πάντοτε μαζί του. Ένας Θεός ο οποίος θέλει τον άνθρωπο να τον βγάλει από την ανασφάλεια και να τον οδηγήσει στη σιγουριά και τη βεβαιότητα. Ολόγυρά μας, πολλά γεγονότα, πραγματικά γεγονότα, μας οδηγούν σε ανασφάλεια και σε φόβους. Όμως, σε αυτά όλα μπορούμε να έχουμε τη νίκη και τον θρίαμβο με την ειρήνη που κατοικεί στην καρδιά μας και την εμπιστοσύνη ότι αυτός είναι ο Θεός για μας καταφύγιο και δύναμη και βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις μας. Αλλά ακόμα και για την ψυχή η οποία δεν έκαμε το μεγάλο βήμα και την απόφαση να δοθεί στον Χριστό και νιώθει την ανασφάλεια ότι θα χαθεί αιώνια. Σήμερα ο Θεός και πάντοτε ο Θεός καλεί την ψυχή να στραφεί στον Ιησού Χριστό, να πιαστεί από Αυτόν για να σωθεί, γιατί Αυτός είναι σωτήρας. Ο Θεός έστειλε από τον ουρανό σωτήρα. Δεν έστειλε στρατηγούς, δεν έστειλε πολιτικούς, δεν έστειλε επιστήμονες, δεν έστειλε γεωργούς, δεν έστειλε δασκάλους. Έστειλε σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Και για σένα τον πιστό και για μένα, μέσα στη ζωή μας, ο Θεός στην πορεία μας θα επιτρέψει χίλια δυο. Μάθε ένα μάθημα μόνο, ότι πρέπει να περπατάς όχι διόψεως, αλλά διαπίστεως. Κράτησε την ασπίδα της πίστης στα χέρια σου και πολέμησε κάθε μέρος. Τα συναισθήματα είναι αυτά, τα εμπόδια είναι αυτά, είτε θλίψεις είναι αυτές, είτε της γης παρανάλωμα πυρός, οτιδήποτε κι αν είναι, μη τα φοβηθείς. Ο Κύριος είναι μαζί σου και το υπόσχεται. Θα είμαι μαζί σου μέχρι τη συντελείας του αιώνας, που σημαίνει μέχρι ότου όλα αυτά αλλάξουν σχήμα και πάρουν άλλη τροπή και η ιστορία αλλάξει τον ρου της. Ο Θεός θα είναι μαζί σου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει έτσι στην καρδιά μας, ώστε να μας δείξει ότι η σιγουριά μας, η ασφάλειά μας και η ειρήνη μας βρίσκεται στο πρόσωπο του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού και στον τρίτο παράγοντα, στη δική μας την άσκηση της πίστης απέναντι σε αυτόν τον Θεό. Δηλαδή να του πούμε ότι σε τιμούμε πιστεύοντάς σε. Είσαι αξιόπιστος για μας. Σε υψώνουμε στην καρδιά μας. Σημαίνει σε αγιάζουμε και δεχόμαστε τις υποσχέσεις σου. Είσαι ο Θεός μας. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 217 πριν κλείσουμε με προσευχή. Ο βεβαιώτης ευλογητή. 217.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Η απόρριψη. Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Ματθαίος 21:42. Για πολλά χρόνια οι Ελβετοί είχαν το προβάδισμα στην κατασκευή ρολογιών. Η ποιότητα και η αξιοπιστία τους ήταν αξιοσημείωτη και γύρω στα 1940 παρήγαγαν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής ρολογιών. Στο τέλος της δεκαετίας του 60, ένας εφευρέτης βρήκε ένα νέο τύπο ρολογιού και πλησίαζε μία-μία τις ελβετικές εταιρείες, που όμως απορρίπτανε τη νέα εφεύρεση. Ο εφευρέτης πίστευε ότι είχε βρει κάτι που άξιζε. Παρουσίασε το νέο του έβριμα σε μία ιαπωνική εταιρεία. Το όνομα της εταιρείας ήταν Seiko. Η εφεύρεση ήταν το ψηφιακό ρολόι και σήμερα περισσότερο από το 80% των ρολογιών παγκοσμίως σχεδιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Το ότι οι σύγχρονοί του απέρριψαν στη συντριπτική πλειοψηφία τους τον Ιησού Χριστό δεν σημαίνει ότι το δίκαιο ήταν με το μέρος τους. Το ότι σπουδαίοι και μορφωμένοι, σοφοί αυτού του κόσμου και επιστήμονες είναι αντίθετοι ή αδιάφοροι προς τον Ιησού Χριστό δεν αποδεικνύει τίποτε. Ο Ιησούς Χριστός δεν αναρωτιέται για την εγκυρότητα και τη χρησιμότητα του θαυμαστού του έργου. Είναι ο Υιός του Θεού. Η αγάπη του είναι μεγαλειώδης, υπεράνω της δικής μας μικρότητας και αμφιταλάντευσης. Σίγουρος για την ανάγκη μας να σωθούμε από το βάσανο της αμαρτίας μέσα μας, επιμένει και περιμένει να του ανοίξουμε με την πόρτα της καρδιάς μας. Η λυτρωτική του δύναμη έχει αποδειχθεί στη ζωή των πιστών του χιλιάδες φορές από τότε. Στη ζωή όσων το δέχτηκαν Κύριό τους και Θεό τους, όσων του παρέδωσαν το φορτίο της αμαρτίας τους και το βάρος της ενοχής τους στο Σταυρό του Γολγοθά. Κύριέ μου, πάνω στην αιώνια αγάπη σου ακούμπησα και έχτισα όλη μου τη ζωή από τη στιγμή που μου αποκαλύφθηκε. Είναι όλα τόσο φωτεινά και χαρούμενα μαζί σου, δεν σε αλλάζω με τίποτε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Thank you.

Πατέρα μας ουράνιε, με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη, τούτη την ώρα στεκόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας, μέσα σε αυτή τη ζωή την τόσο τραγική, με όλες αυτές τις αντιθέσεις και τη σύγχυση που υπάρχει, με όλες αυτές τις παραπλανήσεις, εσύ ο Θεέ μας έδειξες τη μεγάλη αλήθεια. Εσύ Πατέρα μας έδωσες να καταλάβουμε την αλήθεια πρώτα για τον εαυτό μας, να καταλάβουμε την αλήθεια για τη ζωή, την αλήθεια για Σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες πόσο πολύ μας αγαπάς και ότι όλη η ύπαρξής μας στηρίζεται στο πρόσωπο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας βεβαίωσες και μας βεβαιώνεις ότι ζούμε, υπάρχουμε και κινούμεθα γιατί το θέλεις εσύ. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις, έχεις αιώνια σχέδια, έχεις μια δόξα ασύλληπτη, έχεις εσύ το μυστικό της απόλυτης ικανοποίησής μας και της απόλυτης πληρότητάς μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βλέπουμε τη μεγάλη Σου αγάπη, βλέπουμε τα αιώνια σχέδιά Σου, βλέπουμε το πρόσωπο Εκείνο που ήρθε από τον ουρανό για να δώσει λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας μας, για να μας αποσπάσει από την εξουσία του σατανά, να μας βγάλει από το θάνατο, να μας βγάλει από τα σκοτάδια, να μας φέρει στο φως, να μας φέρει στη ζωή, να μας δώσει τον ουρανό, την αιωνιότητα, να γεμίσει την καρδιά μας με χαρά, με ειρήνη, με ασφάλεια, που τόσο τα έχουμε ανάγκη ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας υπόσχεσαι καινούριον ουρανό και καινούρια γη. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις έναν θρόνο έτοιμο απάνω στον ουρανό για να καθίσεις τον καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας αγάπησες αιώνια και σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας είσαι εσύ ο οποίος μας παρακολουθείς. Με την παρουσία τη δικιά σου μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που εσύ μας προορίζεις, παρόλες τις αντικσότητες. Σε ευχαριστούμε και για τούτο το πρωινό που μας δίνεις την ευκαιρία να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Ό,τι έχεις να μας πεις τα περιμένουμε και ό,τι έχεις να μας δώσεις απλώνουμε το χέρι της πίστεως και τα παίρνουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Το ένα είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το 10 κεφάλαιο και το 38 εδάφιο. Στη σελίδα 915. Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθεν εις κόμην τινά και γινή της ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν, και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε, «Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνη να υπηρετώ? Είπε λοιπόν προς αυτή να με βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν,
«Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής». Και το άλλο είναι από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, το τελευταίο κεφάλαιο, το ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ, σελίδα 234. Και διαβάζουμε από το 14 εδάφιο. Είναι εδώ που ο Ιησούς του Ναβί δίνει πλέον τα τελευταία μηνύματα και προτρέπει το λαό να πάρει μία απόφαση στη ζωή του. Ποιον θέλει να ακολουθήσει, ποιον θέλει να υπηρετήσει, με ποιον θέλει να πορευθεί. Και διαβάζουμε από το 14 εδάφιο. «Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Αλλά εάν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων εις των οποίων την γην κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον». Με τα κομμάτια αυτά τα δυο που διαβάσαμε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το θέμα και το μήνυμα που θέλει ο Λόγος του Θεού να μας δώσει είναι τι εκλογή κάνουμε και τι εκλογή πρέπει να κάνουμε. Όλοι μας ξέρουμε ότι ανάλογα με το τι διαλέγουμε έχουμε και τα αποτελέσματα. Πολλοί άνθρωποι διαλέγουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο την αμαρτία και έχουν και τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Πολλοί άνθρωποι διαλέγουν το Θεό και έχουν τα αποτελέσματα από τη σχέση τους με το Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται και δίνει αυτό το μήνυμα, δεν μας πάει σε άλλα σημεία, δεν μας πάει παραδείγματος χάρη στο επάγγελμά μας, δεν μας πάει στην εκλογή που θα κάνουμε για το σύζυγο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μας πάει στη σχέση του μαζί του. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι από την εκλογή που θα κάνει ένας άνθρωπος, από εκεί και πέρα θα φανεί και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του. Βεβαίως η εκλογή είναι κάτι που ο άνθρωπος πρέπει να το κάνει με τη θέλησή του. Αυτό θα πει «εκλέγω». Και θα πει επίσης ότι έχω δύο πράγματα ή και πολλά πράγματα και ανάμεσα από τα δύο ή από τα πολλά διαλέγω ένα και το κάνω χτήμα μου και αυτό πλέον είναι το αντικείμενο της αγάπης μου και το αντικείμενο της ζωής μου. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόμαστε στα πράγματα του Θεού, ο Θεός οπωσδήποτε θέλει να κάνουμε μία εκλογή. Η εκλογή όμως αυτή καθορίζεται από τις διαθέσεις που έχουμε, από τις επιθυμίες που έχουμε και καθορίζεται από το αντικείμενο το οποίο επιδιώκουμε. Τι θέλουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και ανάλογα αυτό που θέλουμε παίρνει θέση και η καρδιά μας. Έτσι έρχεται ο Λόγος του Θεού για να μας δώσει το μήνυμα ότι η εκλογή μας είναι ένα βασικό σημείο μέσα στην πορεία της ζωής μας και μάλιστα η εκλογή έτσι όπως την τοποθετεί ο Λόγος του Θεού έχει και αιώνιο αντίκτυπο. Μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μεν εκλογή, αλλά η εκλογή την οποία έκαναν
ήταν τέτοια ώστε τελικά κατέληξε σε βάρος τους. Ο Θεός έχει ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο στο οποίο ο άνθρωπος καλείται να δώσει μία απάντηση. Εάν στη ζωή του το θέλει, εάν στη ζωή του δεν το θέλει. Και όταν λέμε εκλογή, εννοούμε ότι από εκείνη την ώρα και τη στιγμή που ο άνθρωπος θα διαλέξει, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή θα δώσει ολόκληρο το είναι του. Αυτό θα πει διαλέγω. Ένα πράγμα που έχει καταφέρει ο πονηρός μέσα στη ζωή των ανθρώπων είναι να κάνουν μεν εκλογή ή μάλλον να κάνουν διάκριση ποιο είναι καλύτερο και ποιο είναι χειρότερο, ποιο είναι εκείνο που αξίζει και ποιο είναι εκείνο που δεν αξίζει, αλλά να μην παίρνουν την απόφαση. Να μην παίρνουν την απόφαση να ακολουθήσουν το Α ή το Β. Και επειδή η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, ο άνθρωπος καλείται μέσα στη ζωή του να σκεφτεί εάν αυτό το οποίο έχει αποφασίσει να διαλέξει, εάν αυτό πραγματικά ανταποκρίνεται στον πόθο και στην απόφαση της καρδιάς του. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής: όταν ο Ηλίας ο προφήτης είχε σταθεί μπροστά στο λαό και δόθηκε εκείνη η μάχη ανάμεσα στους ιερείς του Βάαλ και στον ίδιο, ποιος είναι πραγματικά ο Θεός ο αληθινός, και σε εκείνη τη μάχη απεδείχθη 100% ότι ο αιώνιος Θεός είναι ο αληθινός, τον οποίον ο λαός Ισραήλ τον είχε παρατήσει. Λέει λοιπόν το εξής: από εδώ είναι ο αληθινός Θεός, από εκεί είναι ο Βάαλ. Εσείς τι απόφαση θα πάρετε? Και εκείνο που πήρανε και εκείνη την απόφαση που πήρανε δεν ήταν καμία απόφαση. Γι' αυτό τους λέει έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονιμάτων. Και ξέρετε, ένα από τα πιο συνηθισμένα και θα λέγαμε εκείνα τα οποία δημιουργούν την καχεξία μας την πνευματική είναι ακριβώς αυτό το σημείο, ότι χωλαίνουμε μεταξύ δύο φρονιμάτων και δεν παίρνουμε την απόφαση να διαλέξουμε. Και λέει ο προφήτης, εάν ο Θεός είναι, ακολουθήστε τον. Εάν ο Βάαλ, ακολουθήστε το Βάαλ. Και αυτό το φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο που πολλές φορές, κι αν ακόμα δεν έχει θρονιάσει μέσα στην καρδιά μας, είναι ένα φαινόμενο το οποίο χτυπάει την καρδιά μας. Και ο Σατανάς προσπαθεί να μας βάλει μέσα σε αυτά τα δύο φρονήματα και να μην πάρουμε την απόφαση την οριστική. Από εκεί ξεκινάνε όλες οι ανομαλίες οι πνευματικές στη σχέση μας με το Θεό και από εκεί ξεκινάνε όλες οι ανομαλίες των ανθρώπων οι οποίοι τελικά δεν έχουν πάρει τη μεγάλη απόφαση. Όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μια μέρα θα παρουσιαστούν μπροστά στο Θεό και θα του πούνε «στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια, στο όνομά σου κάναμε θαύματα, στο όνομά σου φάγαμε μαζί στο τραπέζι» και θα τους πει «δεν σας ξέρω, ξέρετε ποιο θα είναι, γιατί δεν πήρανε τη μεγάλη απόφαση και γιατί εχόλαιναν μεταξύ δύο φρονημάτων». Και επειδή αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα,
Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει στον άνθρωπο, πάρε την απόφαση, κάνε την εκλογή σου. Και εμείς τώρα πρέπει να πάρουμε την απόφαση. Όταν ο άσωτος έφυγε από το σπίτι του, αυτός έφυγε γιατί πήρε μία απόφαση. Η απόφαση την οποία πήρε ήταν οριστική απόφαση. Πατέρα του λέει, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου να φύγω. Και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν πήρε αυτός την απόφαση, έφυγε από το σπίτι του. Όταν μετά συνήλθε στον εαυτό του, πήρε μία άλλη απόφαση. Και η απόφαση την οποία πήρε ήταν, θα πάω στο σπίτι του πατέρα μου. Και το περιεχόμενο που είχε αυτός να πει στον πατέρα του, έδειχνε την τελεία απόφαση που πήρε, την πραγματική απόφαση. Γι' αυτό όταν θα πήγαινε στον πατέρα του, σκέφτονταν να πει, τι να του πει. Να δικαιολογηθεί, με καμία σκέψη τέτοια δεν είχε. Να ελαφρύνει τη θέση του, ούτε και αυτό. Γι' αυτό πήρε τη μεγάλη απόφαση και είπε, αμάρτησα σε σένα, αμάρτησα στον ουρανό, δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου, κάνε με έναν υπηρέτη σου. Και ξέρετε, εκεί είναι όλο το μυστικό. Το μυστικό της επιτυχίας μας, της συνδέσεώς μας με τον Χριστό, είναι ακριβώς αυτή τη μεγάλη απόφαση. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στο Χριστό χωρίς να περάσουν από την κρίση της αμαρτωλότητός των. Και όταν ένας άνθρωπος δεν μπορέσει μέσα στη ζωή του να καταλάβει πώς ακριβώς τον θέλει ο Χριστός και πώς ακριβώς τον ζητάει ο Χριστός και πώς ακριβώς πρέπει να παρουσιαστεί μπροστά στο Χριστό, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει μια οριστική απόφαση. Αυτό το πράγμα έγινε με τις δύο αδερφές. Δεν μπόρεσε η Μάρθα να καταλάβει τι έπρεπε να κάνει για τον Χριστό. Αυτά τα οποία έκανε δεν ήταν εκείνα που ήθελε ο Χριστός. Οι διαμαρτυρίες τις οποίες έκανε δεν ήταν σωστές. Γι' αυτό λοιπόν ο Λόγος του Θεού αναφέρει αυτά τα δύο πρόσωπα για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι η απόφαση την οποία θα πάρουμε πρέπει να είναι μία απόφαση οριστική, πρέπει να είναι μία απόφαση ολοκληρωμένης της καρδιάς μας, ολοκληρωμένη απόφαση, μία απόφαση κατά την οποία εγώ θα πω ότι πλέον ανήκω στο Χριστό, είμαι του Χριστού, εγώ δέχομαι του Χριστού, δέχομαι το έργο του Χριστού και κάνω μία στροφή 180 μοίρες. Η Μάρθα έκανε πολλά, αλλά δεν ρώτησε τι ήθελε ο Χριστός. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει και το εξής περίεργο. Όχι μονάχα δεν κάνουμε πολλές φορές το θέλημα του Θεού, αλλά είμαστε και υπερήφανοι και καυχόμεθα ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός ζητάει από την Μάρθα, τι ζητούσε, να καθίσει στα πόδια του Κυρίου. Αυτό ζητούσε. Μα τόσα άλλα πράγματα χρειάζονταν. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπάνε και θέλουν να μας κάνουν πολλά, αλλά εμείς ένα πράγμα έχουμε ανάγκη και αυτό που έχουμε ανάγκη δεν μας το δίνουν και μας δίνουν οτιδήποτε άλλο. Καμιά φορά, παραδείγματος χάρη, που είσαι τόσο πολύ κουρασμένος, θέλεις ένα κρεβάτι να κοιμηθείς. Και πας λοιπόν σε ένα σπίτι για να βρεις ένα κρεβάτι να κοιμηθείς και αυτοί τώρα αρχίζουν εκεί πέρα και σου τηγανίζουν και σου μαγειρεύουν και σου ετοιμάζουν και το ένα και το άλλο. Αμάν λες, ένα κρεβάτι θέλω.
Αυτό είναι εκείνο που πολλές φορές μας ξεφεύγει στη ζωή μας. Άλλο πράγμα ζητάει από μας ο Θεός, άλλο πράγμα εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να του δώσουμε. Και έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και λέει, εγώ θέλω την απόφασή σου. Να κάνεις μία εκλογή, να πάρεις μία απόφαση. Και η απόφαση την οποία θα πάρεις να είναι τέτοια ώστε να δοξάζεται ο Θεός. Όταν καλεί τον αμαρτωλό, τον καλεί τι να κάνει? Να καταδικάσει την αμαρτία προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν τον καλεί να κάνει μία διαλογή και να πει ζούσα τη ζωή της αμαρτίας, ετούτο το πετάω, ετούτο το κρατάω, εκείνο το αφήνω, ετούτο το προσέχω. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Όταν λέει ότι ουδέν αγαθόν κατοικεί μέσα σου, και όταν ο Λόγος του Θεού λέει από το κεφάλι μέχρι τα νύχια είσαι μόνο αμαρτία, δεν έχεις τίποτε να πάρεις μαζί σου. Πώς να ξεκολλήσεις από τον κόσμο της αμαρτίας? Αν δεν πάρεις αυτή την απόφαση, δεν σε αφήνει ο πονηρός ήσυχο. Αν δεν πάρεις αυτή την απόφαση, δεν μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή σου. Πολλές φορές λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχουν πισωγυρίσματα και λέει γιατί ο άνθρωπος γυρίζει, γιατί την απόφαση που πήρε δεν είναι απόφαση οριστική, και η απόφαση, ξέρετε, πρέπει να είναι μια απόφαση η οποία να διατηρείται κάθε ημέρα και κάθε στιγμή, να ανανεώνεται αυτή η απόφαση. Και ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα, καθώς στον Ιησού του Ναβί λέει πάρτε μία απόφαση, εγώ λέει την πήρα στη ζωή μου, την απόφαση που πήρα είναι εγώ και το σπίτι μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Λένε λοιπόν και αυτοί, και εμείς λέει πήραμε αυτή την απόφαση, και κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, η απόφαση συνεπάγεται με ένα άλλο γεγονός. Λέει στο 23 εδάφιο. Τώρα λοιπόν, αφού προηγουμένως λέει στο 22, να το διαβάσω από το 22, και είπε ο Ιησούς προς τον λαόν, «Σεις είστε μάρτυρες εις εαυτούς, ότι σεις εκλέξατε εις εαυτούς τον Κύριον, δια να λατρεύετε Αυτόν». Είπανε ότι εμείς πήραμε αυτή την απόφαση, θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και εκείνοι είπαν μάρτυρες. Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς τους εν το μέσο ημών και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπε ο λαός προς τον Ιησούν, Κύριον των Θεών ημών θέλουμε λατρεύει και εις την φωνήν αυτού θέλουμε να ακούει. Υπάρχει μία προϋπόθεση. Διαλέγω το Θεό, σημαίνει ότι αφήνω την αμαρτία. Και εκεί είναι η δυσκολία. Εμείς θέλουμε και το Θεό να διαλέγουμε και την αμαρτία να μην αφήνουμε. Όλη η ζωή μας, όλη η ζωή μας στηρίζεται ακριβώς σε αυτές τις δύο θέσεις. Θα διαλέξεις το Θεό, αλλά θα αποβάλεις τα είδωλα από μέσα σου. Αυτό το πράγμα έκανε ο Απόστολος Παύλος. Καμιά φορά όταν διαβάζουμε τη ζωή του Απόστολου Παύλου και όταν διαβάζουμε τις διακηρύξεις του και όταν διαβάζουμε την πορεία του τη δοξασμένη, πραγματικά μένουμε έκπληκτοι. Πώς αυτός ο άνθρωπος έφτασε εκεί που έφτασε? Στη Δαμασκό έκανε την εκλογή του. Εκεί ο Χριστός του μίλησε και του είπε το δρόμο που περπατάς είναι ένας δρόμος τρελός. Γι' αυτό και ο ίδιος θα πει αργότερα ήμουνα υπερβολικά μενόμενος. Το δρόμο που περπατάς είναι ένας δρόμος ενάντια σε μένα. Ποιος είσαι εσύ, του είπε, λέει μου ο Χριστός, τον οποίον εσύ διώκεις, ο Ιησούς. Εκεί στη Δαμασκό
πήρε την τελική απόφαση. Όταν μετά από πολλά χρόνια κάνει την απολογία του στο βασιλιά τον Αγρίπα, του λέει και του διηγείται αυτό το περιστατικό, του λέει: «Βασιλιά, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οπτασία. Πήρα», λέει, «τη μεγάλη απόφαση». Και όταν πήρε τη μεγάλη αυτή απόφαση, λέει το εξής: «Παίρνοντας αυτή τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσω το Χριστό και να κάνω τη στροφή των 180 μοιρών και να πάω με το Χριστό τώρα, όλα στη ζωή μου τα εθεώρησα σκουπίδια. Αν δεν τα θεωρήσεις όλα σκουπίδια στη ζωή σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις στην πνευματική σου ζωή». Είναι τα σκοινιά που μας κρατάνε. Η παλιά ζωή έχει πολλά σκοινιά που μας κρατάνε. Προχτές που ήμουνα και έβλεπα ένα καράβι στη Σαλαμίνα, και καθώς, ας πούμε, το καράβι ετοιμάζονταν να φύγει, έβλεπα ένα σκοινί Έλληνε, άλλο σκοινί από την άλλη πλευρά, άλλο σκοινί από την άλλη πλευρά. Έτσι όλα τα σκοινιά λύθηκαν και μετά ξεκίνησε το καράβι. Αυτό θα πει κάνω εκλογή, αυτό θα πει παίρνω τη μεγάλη απόφαση μέσα στη ζωή μου. Και αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί, που μας δίνει τη δυνατότητα ώστε μέσα στη ζωή μας εμείς να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Για να μπορέσουμε όμως να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση και να κάνουμε αυτή την σωστή και οριστική εκλογή μας, δύο πράγματα χρειάζονται. Εγώ να καταλάβω ότι η αμαρτία στη ζωή μου είναι η μεγαλύτερη δυστυχία που με βρήκε. Ο Απόστολος Παύλος φώναζε: «Ουέησε με, ουέησε με, δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, γιατί εγώ εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού». Ένιωθε τη μεγάλη δυστυχία που τον βρήκε καθώς ακολουθούσε και έτρεχε μέσα στην αμαρτία. Για να πει μετά: «Όλα σκουπίδια, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού». Δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι αυτός ο οποίος μας έχει καλέσει. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει. Δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το πρόσωπο αυτό που μας έχει φέρει μέσα στην ζωή της πίστης. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το έξοχον, λέει, της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Σήμερα, αγαπητοί, πρέπει τα ειδωλά μας να τα βγάλουμε. Μην πει σε τούτο δεν πειράζει, εκείνο δεν με ενοχλεί, εγώ και με αυτό μπορώ να προχωρήσω. Μην το πεις. Δεν θα χωλαίνεις μεταξύ δύο φρονημάτων. Χωλαίνεις, δεν μπορείς να πας μπρος. Ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να ακολουθήσει το Χριστό, ο Χριστός του λέει μοιάζει σαν εκείνον που έχει βάλει το χέρι στο αλέτρι. Πού θα πας? Πίσω θα κοιτάξεις. Αν κοιτάξεις πίσω δεν μπορείς να οργώσεις. Ο Χριστός όταν έδωσε το μήνυμα το να ακολουθήσουμε το Χριστό, είπε ότι από μέσα από την καρδιά σου θα βγάλεις κάθε τι. Όποιος αγαπάει, λέει, πατέρα ή μητέρα ή αδερφό ή αδερφή περισσότερο από μένα, για μένα δεν αξίζει. Και όποιος δεν μισήσει τη ζωή του και σηκώσει το σταυρό του και με ακολουθήσει,
για μένα δεν αξίζει. Τι θα πει αυτό? Παίρνω μία απόφαση. Παίρνω μία απόφαση την οποία οπωσδήποτε την ακολουθώ. Μέσα σε αυτή την απόφαση, αγαπητοί, δεν θα είναι όλα ρόδινα. Μερικοί, ξέρετε, αυτό το πράγμα έχουν υπόψη τους, ότι από τη στιγμή που συνδέομαι με έναν Χριστό αναστημένο, με έναν Χριστό δοξασμένο, όλα θα είναι πλέον ρόδινα, όλα θα είναι ευχάριστα, όλα θα κυλάνε όμορφα και ωραία. Ο Λόγος του Θεού λέει, η απόφαση είναι καμία σχέση με την πορεία. Η απόφαση είναι απόφαση. Εσύ θα πάρεις τη μεγάλη απόφαση. Εσύ θα κάνεις την εκλογή σου. Εσύ θα πεις ότι εγώ θέλω στη ζωή μου το Χριστό. Εσύ θα πεις εγώ θέλω το θέλημα το δικό του. Κάτω από οποιοδήποτε τίμημα. Αν δεν πάρουμε έτσι την απόφαση, μα θα πει κάποιος, αλλάζουνε τα σχέδιά μου ακολουθώντας τον Χριστό. Πολλοί, ξέρετε, πολλές φορές μου έχουν πει, αν εγώ ακολουθήσω τον Χριστό θα φτωχύνω, αν εγώ ακολουθήσω τον Χριστό θα πεθάνω στην ψάθα, αν εγώ ακολουθήσω τον Χριστό θα πεινάσει η οικογένειά μου. Και αν και αν και αν θα αλλάξουνε, θα αλλάξει η πορεία μου. Όταν σε καλεί ο Ιησούς Χριστός, και όταν με καλεί και όταν μας καλεί, μας καλεί σε μια δόξα αιώνια. Δεν μπορεί, λέει, να συγκριθεί τίποτε με τη δόξα η οποία μας περιμένει. Και πολλές φορές, ξέρετε, εκεί είναι το σημείο, ότι δεν θέλουμε να χάσουμε πράγματα τα οποία κρατάμε. Μα λέει, θα τα θεωρήσεις όλα σκύβαλα. Τέτοια εκλογή θα κάνεις. Τέτοια απόφαση θα πάρεις. Μα μερικά πράγματα με ευχαριστούν, με βολεύουνε. Θα έχω επιπτώσεις. Θα έχεις επιπτώσεις. Η ζωή της πίστης είναι μία ζωή η οποία μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχει επιπτώσεις, αλλά έχει και επίσης αιώνιες επιπτώσεις, την αιώνια δόξα. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού καλείται να μην κινείται ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Ένα πράγμα θα πρέπει να καταλάβει. Είναι πλέον δεμένος, δεσμευμένος, κυριαρχημένος από το Χριστό. Ανήκει σε Αυτόν. Είδατε ο Παύλος πώς αναφέρεται στην επιστολή προς Κορινθίους, όταν λέει, καθώς αναφέρεται σε αυτούς τους πόρνους και τους μοιχούς, λέει, δεν ξέρετε ότι έχετε αγοραστεί, δεν ανήκετε στον εαυτό σας, και ότι τα μέλη του σώματός σας ανήκουνε στο Χριστό. Θα πάρεις λοιπόν αυτά τα μέλη και θα τα χρησιμοποιήσεις εσύ μέσα στην αμαρτία? Δεν το ξέρεις, λέει, αυτό ότι ανήκεις, είσαι αγορασμένος. Και κάτω από αυτό το πνεύμα, ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει το μεγάλο αυτό μήνυμα, που, ξέρετε, αυτό είναι η βάση σε όλη μας την πνευματική ζωή. Πρέπει να κάνουμε την εκλογή μας, πρέπει να πάρουμε την απόφασή μας, και πρέπει συγχρόνως ό,τι είδωλο υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, αυτό το είδωλο πρέπει να τον γκρεμίσουμε. Δεν τον γκρεμίζεις, η απόφασή σου δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Έτσι εξηγείται πώς ο Θεός ζητάει από μας μια ζωή νίκης και θριάμβου. Έτσι εξηγείται.
πόσο Θεός έχει απαιτήσεις από μας. Και πολλές φορές εμείς τις απαιτήσεις του Θεού προσπαθούμε να τις διασκεδάσουμε ή προσπαθούμε να τις παραμερίσουμε ή προσπαθούμε να ησυχάσουμε τον εαυτό μας φέρνοντας ένα σωρό δικαιολογίες. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει: πρόσεξε να μην χωλαίνεις ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Κοίταξε οι άνθρωποι του Θεού τι αποφάσεις πήρανε. Όταν ο Μωυσής εκείνη την ιστορική ημέρα στα 40 του χρόνια πήρε εκείνη τη μεγάλη απόφαση να μην λέγεται πλέον γιος της θυγατρός του Φαραώ και να κλωτσίσει όλα τα πλούτη, όλη τη δόξα, όλο το μεγαλείο, όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Είχε διδαχθεί, λέει, όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Όλα τα κλώτσισε. Πήρε μία μεγάλη απόφαση. Δεν γύρισε πλέον πίσω. Δεν κάθισε καμιά φορά να σκεφτεί τι έχασα. Μπροστά του υπήρχε η δόξα του Θεού. Μπροστά του υπήρχε η δόξα του Κυρίου. Μπροστά του υπήρχε η παρουσία του Θεού, το μεγαλείο του Θεού. Και όλα αυτά τα οποία είχε τα αντικατέστησε με το πρόσωπο του Θεού. Και τόσο πολύ είχε συνδεθεί με τον Θεό ώστε δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μπορούσε χωρίς αυτό να προχωρήσει. Δεν μπορούσε να το διανοηθεί. Γι' αυτό λέει, εάν η παρουσία σου δεν είναι μαζί μου, δεν κάνω ούτε βήμα. Όλα τα ξέχασε. Έκρινε, λέει, την τροπή για το Χριστό μεγαλύτερο θησαυρό από τα πλούτη της Αιγύπτου. Αν αγαπητοί δεν πάρουμε αυτή την απόφαση και αν δεν κάνουμε αυτό τον ξεχωρισμό ακολουθώντας τον Χριστό, σημαίνει ότι όλα θα πρέπει να τα αφήσω. Και την αξιοπρέπειά μου, αν ο Χριστός θέλει τη δικιά του την αξιοπρέπεια. Μια φορά μιλούσα σε μια εκκλησία περίπου απάνω σε αυτό το θέμα και ανέφερα ότι ο άνθρωπος του Θεού ένα πράγμα έχει και μία είναι η εκτίμησή του, να κάνει το θέλημα του Θεού. Όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία έρχονται για να σκιάσουν το θέλημα του Θεού ή να παραμερίσουν το θέλημα του Θεού ή να το διαφοροποιήσουν το θέλημα του Θεού, όλα αυτά είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και είπα το εξής: κάποτε ο Θεός ζήτησε από τον δούλο του, από τον προφήτη τον Ισαΐα, να περπατάει στους δρόμους και να έχει ξεσκισμένα τα πανταλόνια του και να φαίνονται τα κρέατά του. Για έναν προφήτη, και μάλιστα αυτός ήταν από τους προφήτες εκείνους, όχι μονάχα γιατί ο Θεός του έδωσε τις περισσότερες αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Χριστού, αλλά λένε ότι ήταν και από γενιά ευγενική, μάλιστα μερικοί λένε και βασιλική γενιά. Δεν είπε: Θεέ μου, τι μου λες; Εγώ είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την κοινωνία που με εκτιμάει η κοινωνία. Τώρα θα περπατήσω με τα παντελόνια σκισμένα και με τα κρέατά μου να φαίνονται; Δεν είπε έτσι. Γιατί μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ό,τι ο Θεός ζητάει από μας, να είμαστε έτοιμοι να Του το δώσουμε. Και όταν το είπα αυτό και τελείωσα και κατέβηκα κάτω, με πιάνει ένας αδερφός και μου λέει: εγώ, λέει, την αξιοπρέπειά μου ποτέ δεν θα την
αφήσω στη ζωή μου. Την αξιοπρέπειά μας ποτέ δεν θα πρέπει να την αφήσουμε στη ζωή μας. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να κρατήσει την αξιοπρέπειά μας. Ο Θεός δεν είναι? Εάν λοιπόν είναι ο Θεός ο οποίος κρατάει την αξιοπρέπειά μας, ό,τι μας ζητάει να το κάνουμε και να ξέρουμε ότι είναι αξιοπρεπές. Αξιοπρεπές είναι. Και το μυστικό στην πορεία μας, στην πνευματική, για να μπορούμε να νικήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είναι ακριβώς αυτό. Η εκλογή μας, η απόφασή μας να είναι τέτοια ώστε να μην προέρχεται από μια καρδιά η οποία χωλαίνει. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Πολλοί αδελφοί πολλές φορές παραπονούμεθα και λέμε ότι δύσκολη η πνευματική ζωή, δύσκολος ο αγώνας ο πνευματικός, δύσκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε με τόσους πειρασμούς και με τόσες επιθέσεις του σατανά και με τόση αθλειότητα που υπάρχει γύρω μας, πού θα σταθείς? Οι τρεις παιδες δεν είχαν διαφορετικό περιβάλλον και όμως στάθηκαν. Ο Δανιήλ δεν ζούσε σε διαφορετικό περιβάλλον και όμως στάθηκε. Όταν εκείνη την ημέρα βγήκε εκείνη η απόφαση, κανένας δεν θα κάνει αίτημα στο Θεό παρά μονάχα στο βασιλιά, και όποιος κάνει αλλού αλίμονό του. Τα λιοντάρια ουρλιάζουνε, είναι καταπεινασμένα, θα τον κατασπαράξουνε. Τι είπε αυτός? Άνοιξε τα παράθυρά του όπως κάθε ημέρα προς την Ανατολή, προς την Ιερουσαλήμ, γονάτισε και έκανε το αίτημά του στον αιώνιο Θεό. Και όλοι οι σπιούνοι κοίταζαν από τις κλειδαρότρυπες από εδώ και από εκεί και τον βούτυξαν επ' αυτό φόρο να κάθεται γονατιστός και να κάνει αίτημα αλλού εκτός από το βασιλιά. Τι απόφαση! Και να ξέρουμε αγαπητοί ότι μέσα στη ζωή μας κανένας δεν είναι ικανός, εάν δεν θέλει ο Θεός να μας ενοχλήσει. Όχι να μας βλάψει, να μας ενοχλήσει. Κανένας. Μη μας ξεγελάει ο σατανάς. Μη χωλαίνουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε σε κάθε γεγονός, σε κάθε περίσταση, το θέλημα του Θεού. Μα το θέλημα του Θεού έχει επιπτώσεις. Μα το θέλημα του Θεού μου δημιουργεί προβλήματα. Μα το θέλημα του Θεού. Αυτές τις μέρες ένας καινούριος αδελφός έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Η γυναίκα του έμαθε ότι έχει γνωρίσει το Χριστό και ότι ακολουθεί το Χριστό και είναι πυρκεμένος εναντίον του. Λέει, πάω, λέει, να τη συναντήσω, λέει, μου λέει προχτές. Και του λέω, θα δώσει έναν αγώνα. Από εκεί και πλέον θα εξαρτηθεί εσύ τι θέση έχεις πάρει. Είναι πολύ αγριεμένη, λέει. Πολύ αγριεμένη είναι. Και τα λιοντάρια που έριξαν τον Δανιήλ ήταν υπερβολικά αγριεμένα. Αλλά πριν πέσει ο Δανιήλ, μπήκε μέσα στο λάκκο ο άγγελος και τάφραξε τα στόματα. Γι' αυτό αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας, η πνευματική μας ζωή, η νίκη μας, ο θρίαμβός μας είναι ακριβώς αυτή τη βάση. Τι εκλογή έχω κάνει και τι απόφαση έχω κάνει και αν η καρδιά μου είναι μοιρασμένη ή δεν είναι μοιρασμένη. Ο κόσμος όλος λεκείται εν το πονηρό.

ψηλά στην κοινωνία με αξιοπρέπεια, άνθρωπος που έδαινε και έλυνε μέσα στο περιβάλλον του, βρέθηκε να λέει ότι εμείς οι Απόστολοι γινήκαμε τα περικαθάρματα του κόσμου, θέατρο και σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Αλλά φώναζε και έλεγε, ξέρω σε ποιον να έχω πιστέψει. Για να φτάσει στο τέλος και να πει τον αγώνα των καλών, τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διατήρησα. Και τώρα μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Αυτό αξίζει. Τίποτα άλλο δεν αξίζει. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι όταν βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι πλησιάζει το τέλος τους, είναι μέσα σε μία διαρκή ανησυχία. Έχουν 100 εκκρεμότητες και θέλουν να τις αγκαλιάσουν όλες και να τις τακτοποιήσουν. Και από εδώ τρέχουν και από εκεί τρέχουν και από εκεί τρέχουν και δεν τα καταφέρνουν. Γιατί? Γιατί η καρδιά εχόλαινε και η καρδιά χωλαίνει μεταξύ δύο φρονιμάτων. Και κάθε φορά που η καρδιά μου χωλαίνει μεταξύ δύο φρονιμάτων, να ξέρω ότι ούτε το ένα πιάνω ούτε το άλλο πιάνω. Και επειδή πρέπει να πάρουμε την απόφαση, εδώ ο λαός Ισραήλ πήρε την απόφαση και είπε το εξής. Στο τέλος λέει στο 31 εδάφιο, και ελάτρευσεν ο Ισραήλ τον Κύριον πάσας τας ημέρας του Ιησού και πάσας τας ημέρας των πρεσβυτέρων ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν και ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Όλες τις ημέρες της ζωής τους λέει. Ο Δαβίδ στον ψαλμό του αυτό το πράγμα λέει. Στον ψαλμό ΚΖ4. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Αυτή την απόφαση πήρε. Αυτή την απόφαση την πήρε για όλη του τη ζωή. Και αυτή την απόφαση πρέπει να πάρουμε και εμείς για όλη μας τη ζωή. Έχουμε έναν Κύριο ασύλληπτο. Τι έχει να μας παρουσιάσει η αιωνιότης, δεν μπορούμε αγαπητοί ούτε να το σκεφτούμε, ούτε να το περιγράψουμε, ούτε και να το φανταστούμε. Δεν μπορούμε. Αλλά ένα πράγμα χρειάζεται. Πάρε την απόφαση. Τα είδωλά σου βγάλ' τα, γκρέμισέ τα. Απόρριψέ τα. Αλλιώς δεν μπορεί η καρδιά σου να προσκοληθεί στο Χριστό. Το είπε ο Κύριος, δύο αφεντικά δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ή το ένα ή το άλλο. Και ο Κύριος να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Το βράδυ στις 8 η ώρα έχουμε...

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας, Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί μέσα σε μια τόσο ευγενική και λεπτή φράση «τους καιρούς της αγνίας μας», τύλιξες όλο το βρώμικο, το ακάθαρτο παρελθόν μας και μας καλείς να τα ξεχάσουμε και να τα ξεχάσεις κι εσύ, να τα απορρίψουμε και να τα απορρίψεις κι εσύ, και να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή.

0: ξανά από την αρχή, με το δώρο το μοναδικό το θαυμάσιο, την αναγέννηση δια του Ιησού μας Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Τέτοια τέλεια σωτηρία δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε ποτέ. Τέτοια τέλεια σωτηρία και λύτρωση δεν τολμούσαμε να σου ζητήσουμε ποτέ. Και μάλιστα όταν ξέρει ο καθένας μας ποιοι υπήρξαμε μακριά σου και εναντίον σου, πόσο λάθος ήταν οι δρόμοι μας, τότε που υποδουλωμένοι στον εγωισμό και στη φιλαυτία μας, φτιάχναμε τους θεούς μας όπως τους θέλαμε εμείς και τους λατρεύαμε για να μας εξυπηρετούν, και ήταν άρνηση προσωπική κατά μέτωπο εναντίον σου, και εσύ για τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς έστειλες τον Ιησού Χριστό. Ο ουρανός ολόκληρος πάγωσε, απόρρισε, δεν το ξέρε αυτό, δεν είχε ξαναγίνει. Η ζωή να χτυπιέται από την αμαρτία και να πεθαίνει, η ζωή ο Ιησούς Χριστός να πληρώνει το δράμα της δικής μας της αμαρτίας για να ζήσουμε εμείς δι' αυτού. Κύριε, σε ευχαριστούμε, το ομολογούμε καθαρά και με τη ζωή μας και με τα λόγια μας, δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Τώρα έχουμε, τώρα είμαστε, τώρα απολαμβάνουμε, τώρα ξέρουμε, μας ικανοποίησες, μας γέμισες, μας απελευθέρωσες. Τώρα είμαστε ελεύθεροι από το δράμα του φόβου, της φιλαυτίας, του άγχους, του θέλω, του δε θέλω, που αυλάκωναν τις πλάτες μας τις δυστυχισμένες. Πόσο σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες εμάς τα μειόντα να λατρεύουμε Θεόν ζώντα και αληθινό. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις ώρες που μαζευόμαστε με πίστη για να σε λατρέψουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτή η λατρεία μας ταξιδεύει στα σύμπαντα και φτάνει στον Άγιο Θρόνο σου. Και συγχαίρεσαι και συλλέγεις τις προσευχές της αγάπης μας, τις κραυγές και τις χαρές της πίστης μας. Έτσι να μας κρατήσεις εδώ κάτω, πάνω στην απελπισμένη αυτή ζωή, πάνω σε αυτή την ταλέπορη φλούδα της γης, να σε λατρεύουμε, να σε αγαπούμε και να προσέχουμε στη φωνή και στην οδηγία τη δικιά σου. Κύριέ μας και Θεέ μας, αυτή την ώρα με το Πνεύμα σου το Άγιο, αποκάλυψέ μας τι θέλεις για τον καθένα μας, να το ζήσουμε, να το περπατήσουμε, να το ντυθούμε, να το φορέσουμε και να είναι για τη δικιά σου τη δόξα, που είναι και δικιά μας αιώνια δόξα, δια του Ιησού μας Χριστού. Παραδίδουμε την ώρα μας, παραδίδουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, παραδίδουμε τα εδάφια της σκέψης στα χέρια τα δικά Σου και Συ φύτεψε τα σωστά, με τον τρόπο που ξέρεις, στην καρδιά του καθενός μας, για να είναι μια μέρα που θα αγιαστεί το όνομά Σου, για να είναι μια μέρα σωτηρίας αθανάτων ψυχών. Προσευχόμαστε ακόμα, Κύριέ μας, για όλο το πρόσωπο της γης, εκεί που γνήσιο και ανώθευτο, με φόβο και σεβασμό στο δικό σου το πρόσωπο, κηρύτεται το μήνυμα της σωτηρίας. Κύριε, να είναι μια μέρα επιστροφής και χαράς στον ουρανό για κάποιους που θα συνέλθουν και θα ταπεινωθούν. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, του ερχομένου, σου μιλάμε και σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριέ μας. Διαβάζω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε, το ΙΕ κεφάλαιο που είναι το 15ο, από την αρχή μερικά εδάφια, για να κρατήσουμε μία τόσο αληθινή και χρήσιμη αλήθεια από τις πολλές που έχει ο Λόγος του Θεού. Κατά Ιωάννην, ΙΕ από την αρχή. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό, για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Τώρα, σεις είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ μέσα σε εσάς. Μείνατε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνο του, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς αν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. αυτή τη φρασούλα θα την ξαναδιαβάσουμε. Διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και από το εδάφιο 9. Καθώς εμένα αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατέρα μου και μένω μέσα στην αγάπη αυτού. Τα δικά του τα πολύτιμα λόγια να τα τοποθετήσει μόνο εκείνος μπορεί σωστά στις καρδιές μας, για ζωή, για περπάτημα, για βίωμα. Εάν ρωτήσουμε κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους, για άρχισε να μου διηγήσει λιγάκι για τη ζωή σου. Αυτό το κάνουν οι εταιρείες όταν θέλουν να προσλάβουν έναν υπάλληλο. Λέει, πες μου. Και μέσα σε αυτά που διηγείται, ο έξυπνος και εκπαιδευμένος προϊστάμενος μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Λέγε μου, για τη ζωή σου, τι έκανες από μικρό παιδάκι. Λέει, δεν τα θυμάμαι. Εντάξει, ό,τι θυμάσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αρχίζει και λέει, πήγα στο δημοτικό, πήγα στο γυμνάσιο, ήταν δύσκολα χρόνια στο χωριό, αγωνιστήκαμε, κινδύνεψα από αρρώστιες, τα ξεπέρασα, δεν είχαμε λεφτά, μετά όμως μπόρεσα, σπούδασα, αγωνίστηκα, ακούει τώρα, καταγράφει ορισμένα στοιχεία, ναι. Μετά είχα αυτή τη δουλειά την πρώτη, μετά είχα ανεργία, ξαναέπιασα μια άλλη δουλειά, μάλιστα. Πες μου όλα τα άλλα, πες, και κάθεται και γράφει. Αυτό είναι μια σκηνή, την κρατάμε στην άκρη. Ανοίγεις ένα βιβλίο, μια ιστορία, παλιά ιστορία, καινούργια ιστορία, μεσαία ιστορία, και διαβάζεις τα γεγονότα και τις συνθήκες εκεί που βρεθήκαμε στην Αυστραλία. Σε κάποια στιγμή, δεν το ξέραμε, γιόρταζαν τα 50 χρόνια από την απελευθέρωση, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι ωραία, πέσαμε πάνω στην τελετή, κλείσανε τους δρόμους όλους. Κοίτανε κάποιος και αφού είχε 2-3 σειρές σιρίτια με μεγάλες παραμάνες εδώ και έγερνε το σακάκι του, είχε και 3-4 πιάτα εδώ πέρα με όλο παράσημα. Τι είναι αυτός, τον πήραμε και φωτογραφία. Μα αυτός πολέμησε από βάσεις αεροπορικές. Καμιά φορά τους έλειπε και ένα χέρι και ένα πόδι. Είδαμε σε μια στιγμή και έναν με ένα καροτσάκι. Μα πολέμησε. Ο πόλεμος, οι εξελίξεις τότε που κηρύχθηκε. Έχω μια απορία από όλα αυτά που άκουσα, που ακούω και διαβάζω. Που έκανα, που πήγα, που κατάφερα, που μπόρεσα, που δεν μπόρεσα. Ποια είναι η δικιά σου η απορία? Τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά? Ποιος είναι πίσω από όλα αυτά? Σε άκουσα να διηγείσαι και να λες μπόρεσα, δεν μπόρεσα, τα κατάφερα, αλλού επιβίωσα, αλλού δεν επιβίωσα. Και έρχονται οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο και φεύγουν από αυτόν τον κόσμο με ένα ψέμα μέσα στην καρδιά τους. Μπόρεσα, δεν μπόρεσα, τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα, είμαι, δεν είμαι. Εάν ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, ανάμεσα στα άλλα θα δούμε ότι υπάρχει μια φράση τόσο πολύτιμη, τόσο μοναδική, ίσως μια μεγάλη αλήθεια που ελάχιστοι άνθρωποι την έχουν καταλάβει και τους έχει αποκαλυφθεί. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πρώτα απ' όλα, όταν ακούσεις αυτή τη φράση και έχεις στο μυαλό σου όλα εκείνα τα περάσαμε δύσκολα, μπόρεσα, τα κατάφερα, αγωνίστηκα, αμέσως η πρώτη σου αντίδραση είναι να σου ρώσεις τα φρύδια σου. Η αντίδραση γνωστή. Ποιος είναι αυτός που λέει χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα? Πρώτο. Και δεύτερο, πως τολμάει και το λέει αυτό το πράγμα? Να σου πω κάτι αμέσως, ένα στοιχείο. Εγώ μπόρεσα χωρίς αυτόν να κάνω, βέβαια όχι τα καλύτερα, αλλά τα κατάφερα. Να, αυτή τη στιγμή έχω ένα σπιτάκι, έχουμε και ένα οικόπεδο, εκεί θα χτίσουμε τις κόρες και άμα τα πάνε καλά τα αδέλφια θα βάλουμε και έναν όροφο απάνω για το γιο, για την ήρθα πάει απάνω η κόρη, θα κάτσει κάτω ο γιος, ξέρετε τα γνωστά αυτά. Κάτι κάναμε κι εμείς, δεν μπορώ να πω. Και από ό,τι ξέρω, μόνος μου τα έκανα. Προσέχετε, μόνος μου τα έκανα. Να, τούτα μου δω. Και άμα δείτε κάποιον χτυπάει, τούτα μου δω, τα μπράτσα μου. Είναι ψέμα. Είναι μεγάλο ψέμα. Και μπόρεσε ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, μέσα εις τους αιώνες να περάσει αυτό το ψέμα ανάμεσα εις τους ανθρώπους. Και σου λέει, υγεία μου, προσέξτε, Και σου λέει το μυαλό μου, που κάποιες τροφούλες παίρνει εν πάση περιπτώσει, και του και ο γείτονας είχε γιο, αλλά δεν μπόρεσε να σπουδάσει. Εγώ μπόρεσα και έκανα και μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Κολλάει και ένα δόξα στο Θεό, προσέξτε αυτό, πάρε το και αυτό μέσα, αλλά δεν το εννοεί και δεν ξέρει τι θα πει δόξα στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαι καλά, αγωνίστηκα και τώρα κάτι κατάφερα. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, ο μεγάλος Επαναστάτης, η μεγάλη Επανάσταση, ο μεγάλος Ανατροπέας, να σου πει και να μου πει κατάματα, ξέρεις κάτι, έκανες αυτά που έκανες, έκανες κι άλλα που δεν τα ξέρεις, θα στα δείξω εγώ, αλλά πρόσεξε, και εκείνα και τα άλλα χωρίς εμένα, χωρίς εσένα, ναι, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Θέλεις να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα ένα-ένα, να στα εξηγήσω? Δεν χρειάζεται να μου πεις την ιστορία σου, το interview σου που λέγαμε στις επιχειρήσεις. Θα σου πω εγώ κάτι πολύ απλό. Πόσες του μηνός έχει σήμερα? Ας πάρουμε τη χτεσινή ημέρα. Ναι, τι θυμάσαι? Τι θυμάμαι πολύ καλά. Τι έγινε χτες, τι έγινε προχτές? Α, όπως πάντα το ξυπνητήρι πιστό στο ραντεβού του 7 παρά άρχισε να χορεύει στο κομωδίνο. Πολύ ωραία. Και εσύ τι έκανες? Ξύπνησα, άπλωσα το χεράκι μου, το χτύπησα, λίγο τεντώθηκα και μετά κατέβηκα από το κρεβάτι και πήγα στην τουαλέτα να πληθώ. Πολύ ωραία. Το ξέρεις ότι αν δεν ήμουνα εγώ δεν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό? Γιατί? Γιατί έτσι είναι. Θέλεις να το εξηγήσω και μαθηματικά και βιολογικά? Ξέρεις πόσο κρίσιμη ώρα, το λέει η ιατρική αυτό, δεν το λέω εγώ, είναι όταν ο άνθρωπος αλλάζει από την κατάσταση του ύπνου που ήταν όλο το βράδυ σε ηρεμία στην όρθια στάση? Τα περισσότερα εγκεφαλικά εκείνη την ώρα γίνονται. Και θυμάμαι, σας το είχα ξαναπεί, μια συμμαθήτρια της Μόνικας έχασε τον μπαμπά της εκείνη την ώρα ακριβώ. Δεν μπόρεσε να ξανασηκωθεί. Και εσύ έχεις το μυαλό σου και λες, θα πάω επληθώ, θα πάω πιο γρήγορα γιατί έχω να κάνω ένα τηλεφώνημα. Κάντε αυτά. Αλλά ένα πράγμα θέλω να ξέρεις. Εγώ, τι εσύ, εγώ σε βοήθησα, εγώ σε φύλαξα, εγώ σου δώσα και αυτή την ημέρα. Θέλεις μονάχα να σκεφτείς, χτυπάει το ξυπνητήρι και θα χτυπούσε ούτως ή άλλως. Αυτό μηχανάκι είναι. Σκέψου να μην έβγαινε ο ήλιος. Έτσι βρε παιδί μου, τόσους αιώνες βγαίνει αυτός ο ήλιος. Λέω δύο μέρες να μην το βγάλω. Ήλιος μου είναι, δικός μου είναι. Ξέρεις τι θα γινότανε στη γη? Ξέρεις τι θα γινότανε μέσα σου στη βιολογία, στο βιότοπο, στα πράσινα? Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και να σου πω και μετά. Σηκώθηκες, μπήκες, έβαλες το κλειδί στη μίζα, πήρε μπρος το αυτοκίνητο. Άλλο ωραίο αυτό. Πάντα παίρνει μπρος το αυτοκίνητο. Είναι υποχρεωμένο. Μια μέρα το αυτοκίνητο, όπως λέμε στα ελληνικά, μουλαρώνει. Είναι από το μουλάρι, Δεν παίρνει μπρος. Και χτυπάς και το, μα τι έχει αφού χτες πήρε μπρος. Σήμερα λέω να μην πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Τι αναστάτωση από ένα αυτοκίνητο. Σκέψου ο Θεός, σκέψου η αγάπη Του, σκέψου η χάρη Του. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και θα έρθει κάποια στιγμή που αυτήν την αλήθεια του Λόγου του Θεού όλοι οι άνθρωποι θα τη γνωρίσουν και θα την αναγνωρίσουν. Μόνο που θα υπάρχει μια διαφορά. Μερικοί θα το γνωρίσουν σε αυτή τη ζωή και θα το αναγνωρίσουν από αυτή τη ζωή. Και θα γυρίσουν στον ουρανό και θα του πούνε από αυτή τη ζωή, Κύριε, πόσο σε ευχαριστώ. Και εγώ νόμιζα μόνος μου ότι μπορώ, ότι είμαι, ότι τα καταφέρνω. Και δεν ήξερα την αιτία, την παγκόσμια αιτία, τη μία. Χωρίς εσένα τίποτα. Φαντάζομαι εκείνη την ώρα στον ουρανό που κάνουν μερικοί και όσοι ασχολούνται βέβαια και σχέδια, άλλα θα του πω και θα του δείξω και θα του αποδείξω. Καλό είναι να σκέφτεσαι διάφορα τέτοια πράγματα, μόνο μην κάνεις λάθος και μην πέσεις έξω. Όπως εμείς έχουμε εδώ το βίντεό μας, γιατί να μην έχει και ο Κύριος ένα βίντεο? Και επειδή θα είναι αιωνιότητα, αιωνιότητα σημαίνει δεν τελειώνει. Τι είναι να περάσουμε μερικές μέρες κλεισμένοι σε ένα καμαράκι με μια βιντεοθήκη που είναι η δικιά μας η ζωή προσωπικά? Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος ή μπορεί να έρθει και ένας άγγελος και να σου πει, κάτε να σου δείξω κάτι που δεν το έχεις φανταστεί. Δείξε μου Κύριε. Λοιπόν, σου δείχνει μια βιντεοκασέτα και είναι το σώμα σου. Το σώμα σου όμως εσωτερικά, όπου δεν το ξέρεις εσύ. Και ξαφνικά βλέπεις τα αγκία σου ένα σκουπιδάκι. Έντρομος. Πού πάει αυτό?
1: Άλλη τάση μια τίποτα. Έχει αρχίσει ένα βολαράκι μικρό και ταξιδεύει στα μικρά αγγεία, μετά πάει στα πιο μεγάλα, πλησιάζει στον εγκέφαλο και ξαφνικά κάπου κολλάει και σταματάει. Και γυρίζει και σε κοιτάει. Θα πέθαινε. Θα πέθανα. Βέβαια, εμβολή στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στα Στεφανία. Και το κράτησε ο Κύριος. Το ξέρεις ότι σου συνέβη? Όχι, λέει, εγώ το πήγα σε κάποιο μικρό αγγείο, διαλύθηκε, γιατί δεν ήσουν έτοιμος. Και εσύ σηκωνόσουν το πρωί και έλεγες, κατάφερα και έκανα και πήγα και μπόρεσα. Εγώ. Και μετά θα βγάλει μια βιντεοκασέτα και θα σου δείξει τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου που εδώ σταμάτησε. Και σταυροκοπιόταν ο οδηγός. Το θυμάσαι? Αχ, λέει, ναι, τώρα που το λες το θυμάμαι. Το είχα ξεχάσει. Ξέρεις ποιος ήτανε? Η τύχη μου η καλή. Λέει, έχεις Άγιο, έλεγε ένας οδηγός σε μια τέτοια περίπτωση. Έχεις Άγιο. Δυο μέτρα λαμπάδα. Όχι ένα μέτρο, ένα μέτρο λίγο είναι. Λιώμα θα σε έκανα. Και όλοι το βλέπανε. Πώς γλίτωσε αυτός ο άνθρωπος? Όλοι τα ξέρουμε όσοι οδηγούμε, πόσα τέτοια βλέπουμε κάθε μέρα. Κοίτανε εκείνη την ώρα όμως το βίντεο, δεν θα είναι ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου, θα είναι και δύο άγγελοι που τώρα δεν τους βλέπεις και θα έχουν σταματήσει, γιατί δεν είσαι έτοιμος να φύγεις από αυτή τη ζωή. Πας και ξυπνήσεις και πεις, Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οι αποδείξεις της αγάπης του Θεού. Χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αν το δεχτούμε και το παραδεχτούμε και το ζήσουμε, αυτό είναι σωτηρία. Αυτό είναι λύτρωση. Και δεν μου λες να σε ρωτήσω και μια απορία τώρα που μου γεννήθηκε? Ρώτα και την απορία. Γιατί τώρα να μην βλέπουμε τους αγγέλους που μας φυλάνε και το πνεύμα του Θεού που μας οδηγεί και τους θρόμβους που τους σταματάει ο Κύριος και τις πόρτες που τις ανοίγει ο Κύριος και περνάμε? Μα χρειάζεται πίστη. Αυτό είναι που τιμάει τον Θεό. Χρειάζεται να τα αγκαλιάσεις με πίστη. Να σκύψεις το κατά Ιωάννη 2 τα έψιλον κεφάλαιο και εδάφιο 5. Και εκεί που διαβάζεις, ας πούμε τυχαία που δεν υπάρχει, και συναντάς αυτό το «διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν», θα σταματήσεις. Κύριε, τώρα εξηγούνται όλα. Και που γεννήθηκα και το δημοτικό και το γυμνάσιο. Και να σε δείξει ο Κύριος στη θερμοκοιτίδα ένα μελανό μωράκι σκυμμένη 3x3 από πάνω. Έχετε δει πως κάνουνε μαλάξεις τα μωράκια? Τα μωράκια είναι τόσα. Με τα δυο τους δαχτυλάκια, στο στιθάκι τους το πατάνε εδώ. Για να ζήσει και να κλαίνε απ' έξω οι γονείς. Και να είναι ο Κύριος που το έφερε στη ζωή. Και πήγε και στο πολυτεχνείο και έγινε πιλότος. Χωρίς εμένα δεν θα τα έκανες αυτά. Και σου δώσα 87 χρόνια για να έρθει κάποια φορά στη ζωή σου να πεις, Κύριε, εσύ είσαι. Και δεν το έκανες 80, 90 χρόνια. Ούτε μία φορά. Σωτηρία είναι αυτή η φράση. Τίποτε άλλο. Να φτάσει ο άνθρωπος μια μέρα να πει, Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και να αλλάξει η ζωή του και από εκεί και πέρα να τα κάνει όλα με τον Κύριο. Και λέει ένας ωραίος ψαλμός που από μικρό παιδί μου είχε κάνει εντύπωση, «Εν πάσες τεσοδί σου αυτόν γνώριζε». Δηλαδή σε όλους τους δρόμους που περπατάς να γνωρίζεις ότι είναι ο Κύριος παρόν. Κύριε, σε ευχαριστώ. Και κατεβαίνεις στο πεζοδρόμιο και περνάει δίπλα σου και λες, ένα χιλιοστό, λιώμα θα την είχε κάνει αυτή την πλευρά. Αλλά επειδή δεν γίνεται μόνο η μία πλευρά, θα είχε τελειώσει. Και η Μόνικα, η Μυρτιά, ο μπαμπάς τους, ήταν ο Κύριος που σε κράτησε. Κύριε, εν πάσες τεσοδί σου. Και είπες, θα πάω και θα κάνω και θα φτιάξω και θα μπορέσω. Ο Θεός, όταν θέλει να επισκεφτεί έναν άνθρωπο, του χαρίζει αυτήν την αλήθεια να τη γνωρίσει και να την αναγνωρίσει. Και ο άνθρωπος ο μετανοημένος που έχει χιλιάδες τέτοια παραδείγματα στη ζωή του γυρίζει και λέει, Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι ταπείνωση, αυτό είναι άδειασμα, άμα λες εγώ εμένα, είσαι γεμάτος με τον εαυτό σου. Όταν όμως αδειάσεις λες, Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έτσι κυλάει η υπόλοιπη ζωή σου ολόκληρη. Χωρίς εσένα δεν θέλω να κάνω τίποτα. Χωρίς εσένα θέλω να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Να φτάσεις στο σημείο να του πεις, στα παραδίδω όλα, Κύριε, στα δικά σου τα χέρια. Και έτσι
0: ο άνθρωπος αυτός θα φέρει καρπό πολύ, όπως λέει, μείνατε ενεμοί, αυτό θα πει, με την κυριότητα τη δικιά του μέσα στη ζωή μας. Το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή του ανθρώπου είναι να έχει Κύριό του τον Θεόν, τον Ιησού Χριστό, και να το αναγνωρίζει. Και τα λόγια που μου είπε, και η κλειστή πόρτα από σένα, Κύριε, δεν θα είχε δικαίωμα. Ημών δε και οι τρίχες πάσε ρυθμιμένε. Αυτές οι φρασούλες αρκούν στον ουρανό να κρίνουν και να καταδικάσουν όλους τους ασεβείς ανθρώπους οι οποίοι διέγραψαν τον Θεό από τη ζωή τους. Το ερώτημα είναι, με εμάς τι γίνεται σήμερα? Το έχουμε γνωρίσει, το έχουμε αναγνωρίσει και χαιρόμαστε με αυτή την ιδέα? Κύριε, τα αγγεία μου που δουλεύουν, το μυαλουδάκι μου που παίρνει στροφές, κάποια λεφτούλια που κουδουνίζουν στην τσέπη, δικά σου, Κύριε, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω. Και να το παρακολουθεί ο Σατανάς και το επιτελείο του. Ωρε, πού γυρίζει αυτός, πού τα λέει αυτός? Του άνοιξαν τα μάτια και κατάλαβε ότι χωρίς αυτόν τίποτα. Και να μπαίνει στο χειρουργείο και να μαζεύονται οι γιατροί και να σου χτυπάνε την πλάτη, μη φοβάσαι, όλα καλά θα πάνε. Και εσύ να το ξέρεις, σίγουρα θα πάνε καλά. Γιατί? Γιατί χωρίς εμένα, ούτε αυτή, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Σε ευχαριστώ, Κύριε, και σε δοξάζω. Όταν έρθει η στιγμή ο άνθρωπος να αναγνωρίσει αυτή τη χάρη και την αγάπη του Θεού, τότε τα πράγματα αλλάζουν, τότε μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, τότε πραγματικά ζει. Όλα τα άλλα, να παλέψω, να τρέξω, να φτιάξω, να προλάβω. Με συγχωρείς, μια ερώτηση, ρώτησε τον Κύριο? Λέει, εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι, όχι, ξανά, ξανά. Τον ρώτησες, τον κοίταξες κατάματα? Θες να σου θυμίσω κατά Ιωάννη Ιώτα Έψιλον, τίποτα χωρίς εκείνον. Το οικοδόμημα που χτίστηκε χωρίς εκείνον είναι καταδικασμένο. Χωρίς εμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Το κλίμα μέσα στο αμπέλι το δικό του το φυτεμένο, για να μείνει και να φέρει καρπό, να αλλάξει η ζωή του, χαρά, ειρήνη, ισορροπία, απελευθέρωση. Είχαμε πάει σε ένα, μας κάλεσαν εκεί η διευθύντρια, η προηγούμενη της ΕΦΗΣ, με άλλους μεγάλους γιατρούς, λέει, ελάτε κι εσείς, έχουμε πει 27 όχι, είπαμε αυτή τη φορά να μην μπούμε όχι, στο 28ο να πάμε. Κάτσαμε σε μια γωνίτσα, ο κόσμος, τα κενά, δοχεία, απορριμμάτων, οι καρδιές τους, κενά, τουλάχιστον να ήταν και γεμάτα, κενά, τελείως. Έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος. Την άκουσα σε μια φορά, σε μια στιγμή την Έφη δίπλα μου, δεν έβλεπα με ποιον μίλαγε. Με γέμισε, του λέγε, με ικανοποίησε. Ξέρεις ότι χόρτασα με τον Χριστό για πρώτη φορά, ισορρόπησα. Γυρίζω μια ματιά, ήταν ένας άλλος γιατρός, το ουίσκι από το ένα χέρι, το τσιγάρο από το άλλο. Εσύ καλά βρήκες. Τι καλά βρήκα? Ξέρεις ότι πρέπει να πας στον Κύριο να σε ικανοποιήσει, να σε απελευθερώσει. Βέβαια, τώρα το ερώτημα είναι εύκολο να πάει κανείς στον Ιησού Χριστό? Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Γιατί πρέπει να φτάσεις στο σημείο να πεις, χωρίς εσένα τίποτα, εκεί. Και τα πτυχία μου, ο τείχος, ο μισός γεμάτος, από σένα. Δικιά σου η δόξα. Και θα αρχίσουν από τώρα αυτοί οι πιστοί άνθρωποι να γίνονται φορείς της δόξας και της αγάπης του Θεού. Και έτσι θα συνεχίσουν αιώνια στον ουρανό. Πάλι τα ίδια λόγια θα λέμε εκεί στο θρόνο το μεγάλο. Χωρίς εσένα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε που σφάχτηκες και αγόρασες εμάς. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Να το δούμε, να το καταλάβουμε τώρα, όσο είναι καιρός εδώ κάτω, πριν είναι αργά. Γιατί όταν θα το αναγνωρίσεις εκεί πάνω, δεν θα ωφελεί σε τίποτα. Μπροστά στη βιντεοκάμερα θα είναι αργά, θα είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

Διαβάζω από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το κεφάλαιο ΜΕ, που είναι το 45. Ισαΐας, ΜΕ, το εδάφιο 20 μέχρι το τέλος. Ισαΐας, ΜΕ, κεφάλαιο και εδάφιο 20. Συνάχθητε και έλθετε, πλησιάσατε ομού, είσαι σωσμένοι των εθνών. Δεν έχουν νόηση όσοι σηκώνουν το γλυπτό ξύλο αυτών και προσεύχονται σε Θεό μη δυνάμενο να σώσει. Απαγγείλατε και φέρετε αυτούς πλησίον. Μάλιστα ας συμβουλευθώσει ομού. Τι σαν ίγγυλε τούτο απαρχής? Ποιος φανέρωσε τούτο εξ εκείνου του καιρού? Ουχή εγώ ο Θεός? Και δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρας, δεν υπάρχει εκτός εμού. Σε μένα κοιτάξτε και σωθείτε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμως κατέμ' αυτού ο λόγος εξήλθε εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή, ότι κάθε γόνατο θα κάμψει, θα γονατίσει είσαι με, πάσα γλώσσα θέλει ομνή είσαι με. Βεβαίως θέλους οι υπήπεροι εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμης. Εις αυτόν θέλους η προσέλθει και θέλους η κατεσχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί απάν τον το σπέρμα Ισραήλ. Είναι γεγονός πως διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, διαβάζοντας αυτά που θέλει ο Κύριος να αναγγείλει σε μας, μπορούμε να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, πως εκείνος τα βλέπει, πως εκείνος τα καταλαβαίνει. Γιατί εμείς ζούμε σε ένα περιβάλλον, ας πούμε για παράδειγμα εγώ, γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα σπίτι χριστιανικό, από πιστούς γονείς, εκκλησία σπίτι, σπίτι σχολείο, εκκλησία σχολείο σπίτι, μετά μπήκαν και τα αγγλικά, αγγλικά σχολείο εκκλησία, και μια βόλτα στο τετράγωνο με το ποδήλατο. Αυτό ήταν όλη η ζωή μου και όλες μου οι αμαρτίες. Εκεί ήταν, σε αυτό το τετράγωνο. Βέβαια, μην νομίζετε, μπορείς να κάνεις πολλή αμαρτία κι ας είναι το σπίτι σου εκκλησία σπίτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η ζωή. Όμως ο Κύριος πώς βλέπει τα πράγματα? Ο Κύριος πώς βλέπει τους ανθρώπους? Αν ανοίξεις και διαβάσεις αυτά που λέει με πόνο, με ταραχή ο Κύριος, μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Το πρώτο που έρχεται πάντα μπροστά μας όταν ανοίγουμε το Λόγο του Θεού είναι η αγάπη Του. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας ο οποίος να θέλει και να μας πει ότι όχι, εγώ έχω συναντήσει κομμάτια που είναι χωρίς την αγάπη του Θεού. Το πρώτο. Αλλά προσέξτε, δεν είναι το μόνο η αγάπη του Θεού. Είναι το πρώτο, το βασικότερο και το ουσιαστικότερο. Η αγάπη του Θεού. Αν έχει παράπονο ο Θεός, είναι γιατί αγαπάει. Αν έχει πόνο μέσα στην καρδιά του, είναι γιατί αγαπάει. Αν απολογείται, όπως κάνει στο σημείο αυτό, εκείνος δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Σκεφτείτε ένας καθηγητής να απολογείται μπροστά στους μαθητές. Σκεφτείτε οι γονείς να ζητάνε συγγνώμη, να κλαίνε ή να απολογούνται μπροστά στα παιδιά τους. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Σκεφτείτε ο Θεός να λέει ότι έκανα, το κάνω με δικαιοσύνη. Και προσέξτε αυτά που σας λέω. Ποιος σας τα είπε αυτά τα πράγματα? Και να συζητάει με τους ανθρώπους με τόσο πόνο. Η αγάπη του είναι διάσπαρτη μέσα σε αυτό το βιβλίο. Από αγάπη η κάθε του φράση, η κάθε του λέξη. Όμως δεν μπορεί να μείνει μόνο στην αγάπη του. Έτσι σε μια στήρα αγάπη που λέμε, ας πούμε, επί οίκια, καλοσύνη, βάζουμε και τη λέξη κουκούλωμα. Αυτά δεν τα έχει η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού θέλει να μας σώσει, θέλει να μας ξυπνήσει, θέλει να μας βοηθήσει να φύγουμε από την τέλεια οργή. Μαζευτείτε και ελάτε. Τι είναι αυτό? Η αγάπη του. Πλησιάστε. Οι παλιοί δάσκαλοι, εγώ τουλάχιστον τέτοιο δημοτικό σχολείο τελείωσα, είχαν μια ξύλινη έδρα και το πρώτο πράγμα που ακουμπούσαν πάνω στην έδρα ήταν ο χάρακας. Ξέρετε, ο χάρακας, τετράγωνο. Τον δοκίμασα μια-δυο φορές και ήταν πολύ πικρή εμπειρία. Μετά έβγαζε και ένα κατάλογο, τον ακούμπαγε εκεί πέρα έτσι με ύφος.
παγώναμε για 5 λεπτά και συνέχιζε το μάθημα. Λοιπόν, αντί για αυτά ο Κύριος λέει, ελάτε. Ελάτε που, κοντά μου, πλησιάστε, δηλαδή να κουβεντιάσουμε. Δεν έχει χάρακα, δεν έχει τίποτα, έχει αγάπη. Αλλά πλησιάστε. Ξέρεις, αν ο Θεός δεν είχε τέτοια αγάπη να σου πει, πλησιάσατε, συνάχθητε, μαζευτείτε, ελάτε. Ελάτε, να το συζητήσει μαζί μας, να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε. Και μετά από αυτό αρχίζει μια συζήτηση τόσο πικρή και πονεμένη για εκείνον, αλλά είναι πραγματικότητα. Η ειδωλολατρεία μας. Εκείνο τον καιρό δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν είχαν σπίτια, δεν είχαν business, δεν είχαν τα άλλα, τις σπουδές τους. Τι σπουδές? Βοσκοί, γεωργοί, γεωργοί, βοσκοί. Ξυλουργοί, χτίστες, βοσκοί, γεωργοί. Αυτά ήταν τα μεταπτυχιακά τους. Σήμερα όμως έχουμε. Και παίρνανε ένα ξύλο και το έκαναν γλυπτό. Και προσεύχονται σε Θεό μη δυνάμενο να σώσει. Οι θεοί εκείνης της εποχής και οι θεοί σήμερα, άσου λέει το κόμμα και τελειώνει. Γνώρισα έναν πολύ μεγάλο επιχειρηματία και παρακολούθησα, είχα την ευκαιρία τη ζωή του από λίγο κοντά για ένα μικρό διάστημα. Τι λατρεύει! Όποιο σημείο να του αγγίξεις, γι' αυτό θα μιλήσει. Τα μάτια του ποτέ δεν έπαιξαν τόσο ζωηρά για τη γυναίκα του και τα παιδάκια του. Σου λέει έκανα, σου λέει έχω, σου λέει είμαι ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και προς τον κόσμο έξω μεγαλώνω. Όλες του οι συζητήσεις και τα αστεία του και τα βράδια του και τα μεσάνυχτά του. Είναι μεγάλη διαφορά από το να πάρεις ένα ξύλο γλυπτό, να το βάλεις απάνω, να το στηρίξεις κιόλα με 2 πέτρες, γιατί θα πέσει το καημένο από μόνο του, ούτε να στηριχτεί δεν μπορεί. Και να αρχίσεις να ζεις γι' αυτό, να προσεύχεσαι σε αυτό, να το λατρεύεις. Είναι δυνατόν να σηκώνουν ξύλο γλυπτό και να φτιάχνουν είδωλα και να προσεύχονται σε αυτά? Και μας λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και συγκινητικό. Δεν είναι θέμα πίστης, προσέξτε. Δεν είναι θέμα αγάπης. Δεν είναι θέμα θρησκείας. Εγώ δεν το είχα προσέξει και το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Δεν έχουν νόηση. Ρε παιδί μου, άμα σου βάλω ένα πίνακα, ξέρεις χημεία, ξέρεις βιοχημεία, τα ένζημα, εκεί στο κύτταρο, τα άδυτα της βιοχημείας, γράφεις, μία ώρα να μιλάς για αυτά τα πράγματα, εξισώσεις αναλύσεις και λατρεύεις το ξύλο, μυαλό, αυτό είναι στοιχειώδες. Ρώτα το πιτσιρίκι σου, πες του, δεν μου λες αυτό το ξύλο εδώ, αυτό που λατρεύουμε μπορεί να κάνει τίποτα? Και θα σου πει, μάλλον όχι μπαμπά, και εσύ δεν το πιάσες. Ξέρεις όμως κάτι? Δεν το πιάσες για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί αν αφήσεις τα είδωλα, η άλλη λύση είναι να στραφείς στον Θεό. Και τον Θεό δεν τον θέλεις. Την αγάπη του, αλλά και τη δικαιοσύνη του. Γιατί προσέξτε, σε αυτό το εδάφιο που είναι 5 μόνο εδάφια, είναι όλη του η αγάπη, αλλά και όλη του η δικαιοσύνη. Γιατί ο Κύριος λέει παρακάτω, ο λόγος εξήλθε εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θα επιστρέψει, δεν θα τον αναιρέσω. Κάθε γόνατο θα με δει και θα λυγίσει σε μένα. Κάθε. Και κάθομαι καμιά φορά και σκέφτομαι, σκέψου το Μουσολίνι, σκέψου το Στάλιν, σκέψου το Μητσοτάκη τον Παπαντρέου, σκέψου το Χίτλε, σκέψου τον Ναπολέοντα. Τρελάθηκε εκεί εξόριστο στο νησί και θα γυρίσει και θα πούνε, με συγχωρείτε, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ποιος? Σκέψου δίπλα, χωρίς να υποχρεωθεί, τον Κυρμανόλη, τον Κυρμίτσο, που είχε και 8 βαθμούς μοιοπία, κάτι γυαλιά που βγαίναν έξω από το πρόσωπό του, στην αγκαλιά του πατέρα, μπροστά στα μάτια των μεγάλων. Σκέψου τους ακαδημαϊκούς, που λέει σύγκλητος των ακαδημαϊκών, οι αθάνατοι, τους έχετε ακούσει τους αθάνατοι, η Ακαδημία Αθηνών βέβαια τους εξέλεξε και να μείνουν αθάνατοι. Σκέψου οι αθάνατοι να γονατίσουν. Και τότε δεν θα τους ωφελεί που θα γονατίσουν, γιατί μια ζωή ολόκληρη λάτρευαν τον εαυτό τους, λάτρευαν τα είδωλά τους, τις γνώσεις τους, τις σπουδές τους, τα αποκτήματά τους. Και ο Κυρμίτσος και ο Κυριάννης και ο Κυρκώστας και η Κυραμαρία ήδη πολύ πριν γονάτισαν και είπαν, σε αναγνωρίζω Κύριε και σε θέλω Κύριό μου και Θεό μου. Τελικά
Το πρόβλημα φαίνεται σε αυτές τις κουβέντες τις γεμάτες πόνο που έχει σπείρει ο Κύριος σε αυτό το κομμάτι. Χωρίς εμένα και εγώ είμαι Θεός και άλλος Θεός δεν υπάρχει έξω από μένα. Δηλαδή, Κύριε, πέρασε από το μυαλό σου ότι εμείς έχουμε άλλο Θεό? Βέβαια, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Στην καρδιά σας, στη ζωή σας, στη μέρα σας έχετε άλλον Θεό. Σε άλλον προσεύχεστε, άλλον λατρεύετε, άλλον αγαπάτε. Και γι' αυτό μας φωνάζει στο 22 εδάφιο: «Σε μένα βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, γιατί εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος». Και ξέρετε κάτι, σε αυτό το βιβλίο του Ισαΐα, σε αυτό το χοντρό βιβλίο που είναι ο Λόγος του Θεού, είναι όλες του οι παρακλήσεις, οι ηκεσίες, η αγάπη του, η στοργή του, για να τα χρησιμοποιήσουμε και να ξυπνήσουμε τώρα. Γιατί εκεί πάνω, όταν όλοι οι άνθρωποι θα κλείνουν γόνοι, μερικούς δεν θα τους ωφελήσει. Τότε θα τον αναγνωρίσουν. Τότε εκείνο που λέει, να σας διαβάσω ας πούμε κάτι που μου αρέσει και το λέω πολλές φορές, να το διαβάσουμε από μέσα γιατί είναι και υπερβολικό και αν δεν το διαβάσουμε μπορεί να αμφιβάλλει κανείς. «Τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων, δια του οποίου έκαμε και τους αιώνες, ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού». Αυτό, αν θέλεις το πιστεύεις τώρα. Αν θέλουμε το πιστεύουμε. Το λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Τώρα ποιος το έγραψε και άλλοι γράψαν παρόμοια. Εκείνη την ημέρα δεν θα μπορείς να πεις «αν θέλουμε το πιστεύουμε», γιατί θα το βλέπεις γύρω σου, σε εκείνο το μεγαλείο, σε εκείνη τη δόξα, σε εκείνο τον ουρανό, σε εκείνο το θρόνο που πρέπει πάντες να εμφανιστούμε για να ανταμυφθεί ο καθένας. Και τότε δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα παρά να γονατίσεις. Αλλά γιατί δεν το έκανες 80 χρόνια που σου δώσε εδώ ο Κύριος, να γυρίσεις σε εκείνον και να σωθείς? Και μου κάνει εντύπωση πόσο απλή είναι η σωτηρία, πόσο απλό πράγμα η σωτηρία. Γι' αυτό είναι και σκληρή η καταδίκη του αμαρτωλού. Επειδή η σωτηρία είναι απλή. Ποια είναι η απλή? Η «σε με βλέψατε». «Σε με βλέψατε» τι θα πει? Μια ματιά βρε παιδιά, δεν σας ζήτησα τίποτα άλλο. Μια ματιά. Μια ματιά όμως με πίστη, μια ματιά με ταπείνωση, μια ματιά με αγάπη, μια ματιά με μετάνοια. «Σε μένα κοιτάξτε, σε μένα ταπεινωθείτε, πάντα τα πέρατα της γης». Βλέπετε, εδώ υπάρχει και μία προφητεία. Εδώ μας δείχνει ο Κύριος ότι θα φύγει το Ευαγγέλιο της χάριτος και της αγάπης του Θεού, θα φύγει από το λαό Ισραήλ και θα απλωθεί σε όλα τα πέρατα του κόσμου. «Σε μένα δέστε, κοιτάξτε και σωθείτε όλα τα πέρατα της γης». Και σκέψου να περάσουν τόσα χρόνια και να μην έχεις ρίξει μια ματιά, τέτοια ματιά, και να έχεις φτιάξει άλλους θεούς, να τους έχεις λατρέψει, το αυτοκίνητό σου, την καριέρα σου, την υγεία σου, τις σπουδές σου, την προβολή σου, και να μην έχεις ρίξει μια ματιά στον Κύριο. Επομένως, να μην έχεις σωθεί. Να μην έχεις σωθεί. Να κοιτάξεις την αγάπη του και εκείνη την ώρα θα σε πάρει ο Κύριος από το χεράκι και θα σε πάει στο σταυρό του Γολγοθά. Εκεί κοίτα θα σου πει. Εκεί πίστεψε. Εκεί δέξου το. Εκεί αγκάλιασέ το. Και θα αρχίσεις να κλαις με λυγμούς μετάνοιας και συντριβής. Δεν το έκανες τόσα χρόνια. Το όνομα του Κυρίου θα δοξαστεί. Ορκίστηκα προς τον εαυτό μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει ο Κύριος που να άλλου να ορκιστεί. Εγώ μπορεί να ορκίζομαι, ξέρω εγώ, που λέει ο κόσμος, τα παιδιά μου, χτύπα ξύλο, στη δουλειά μου, στην τιμή μου. Αλλά ο Κύριος δεν έχει κάτι άλλο έξω από αυτό. Γιατί ο Κύριος είναι ο υπέρτατος, είναι ο Θεός των Θεών. Ορκίστηκα στον εαυτό μου και ο λόγος εξήλθε εκ του στόματός μου, όχι με πείσμα, όχι με αυταρχισμό, αλλά εν δικαιοσύνη. Δεν θα μπορέσει κανείς να σηκώσει το χέρι. Αυτό που λες είναι άδικο. Δεν θα μπορέσει. Και θα είναι θάλασσα ο κόσμος μπροστά του. Όλοι οι αιώνες, όλα τα πέρατα της γης μπροστά του. Τα μεγάφωνα του ουρανού, εγκαταστάσεις. Όταν να μιλήσει κάποιος πολιτικός, εκεί στο Σύνταγμα πάνε, στα δύο ανεβαίνουν, πανεπιστημίου κατεβαίνουν κάτω. Τα μεγάφωνα σου λέει θα μαζευτεί κόσμος. Σκεφτείτε εκείνη τη θάλασσα στον ουρανό και θα μιλάει ο Κύριος. Μήπως υπάρχει κανένας που έτσι δεν του φαίνεται και τόσο σωστά αυτά που λέω? Εν δικαιοσύνη πάσα γλώσσα θέλει ομνίησε με, και ο Κύριος δεν θα κατεσχυνθεί. Αλλά εκείνη την ώρα μπροστά στο βήμα το δικό του θα προσέλθουν και θα κατασχυθούν
πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αν υπάρχουν, σας το έχω πει, μούτζωνε με τα χέρια του και με τα πόδια του. Το Θεό που μου τα έκανες έτσι, τουλάχιστον αναγνώριζε ότι υπάρχει Θεός. Να οργίζεις, αφού σου είπα έτσι το θέλω, γιατί μου το έκανες. Στο Θεό τόσο φως έχει. Και ξέρετε από πού ξεκινάνε όλα? Δεν έχουν νόηση, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν έχουν μυαλό. Είναι μια απλή λογική μικρού παιδιού. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλησαν τον Θεό στη ζωή τους. Και γυρίζει παρακάτω να μας πει, ποιος σας τα είπε αυτά? Ποιος ανήγγειλε? Ποιος σας τα φανέρωσε? Εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην εμού. Μία ματιά μετάνοιας, μία ματιά ευγνωμοσύνης χρειάζεται στον Κύριο. Να γυρίσει ο άνθρωπος και να πει το πολύ απλό που λέγαμε στην αρχή: χωρίς εσένα, νόμιζα ότι μπορώ, νόμιζα ότι είναι η βιολογία, νόμιζα ότι είναι η τύχη, νόμιζα ότι είναι η μοίρα. Ήρθε στο γραφείο μου κάποιος, κάθισε απέναντί μου και λέει, αυτό είναι το ένα που έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος και αυτό είναι αυτό που έκανε. Αυτό είναι το χέρι της μοίρας. Θα του λέω, αυτά είναι κρίσιμα, περίμενε μια στιγμή. Λοιπόν, λέγε, ποιο είναι αυτό? Με κοίταζε, σου λέει, αυτό, α, είναι δικό σας. Να ξέρουμε, μου λέει, αυτό είναι της μοίρας. Α, ωραία, το δεξί δηλαδή, το δεξί. Αυτό δεν είναι, λέει, της μοίρας, είναι αυτό που έγινε τελικά. Πολύ ωραία. Για πες μου, σε παρακαλώ, δεν είναι ίδια? Εγώ ίδια τα βλέπω. Όχι, μου λέει, κοίτα αυτή γραμμή, κοίτα αυτή γραμμή. Λέω, μια στιγμούλα, μια στιγμούλα. Πολύ αέρα πήρες. Και τι είναι η μοίρα? Μου λέει, η μοίρα, με κοίταζε έτσι, είναι μια δύναμη. Αέρας είναι, του λέω, αέρας? Όχι, αέρας μπορεί να είναι. Πού βρίσκεσαι, του λέω. Μορφωμένος άνθρωπος μέχρι εκεί πάνω δύο μέτρα, με το χέρι της μοίρας και το χέρι της τύχης. Θα τον δεις μια μέρα και θα γονατίσεις. Δεν γονάτισες τη ζωή σου ποτέ, και θα τον αναγνωρίσεις. Αλλά αυτό θα είναι η καταδίκη σου. Γιατί σου δώσε ο Θεός και ερεθίσματα και μηνύματα και άνεση και μακροθύμησε και αυτή τη χρονιά. Και μπήκε κάποιος και είπε, άσε και αυτή τη χρονιά τη σικιά, μπορεί να την περιποιηθώ ξανά. Μα λέει, τα έκανες και πέρσι πάλι, ξοδεύαμε λεφτά για λοιπάσματα, για ποτίσματα, για κυπουρούς. Όχι, λέει, άσε, εγώ θα πληρώσω. Αγάπη, ξέρεις τι είναι να εξαντλήσεις την αγάπη του Θεού? Είναι μεγάλη και βαριά υπόθεση. Είναι δύσκολο το θέμα της σωτηρίας? Απάντηση: είναι δύσκολη και σοβαρή υπόθεση. Σε μένα κοιτάξτε και σωθείτε όλα τα πέρατα της γης. Γιατί όταν κοιτάξεις τον Ιησού Χριστό, όταν κοιτάξεις την αγάπη του Θεού, όταν κοιτάξεις με πίστη πραγματική, τότε ο Κύριος δίνει δώρα μοναδικά και πολύ, πολύτιμα. Δεν τον είδες με διάθεση να απαρνηθείς τον εαυτό σου ποτέ. Δεν τον είδες με διάθεση να ταπεινωθείς ποτέ. Δεν τον είδες με διάθεση να αδειάσεις ποτέ. Δεν τον είδες με ευγνωμοσύνη. Είναι μερικοί που τον είδαν, αλλά τον είδαν, ας πούμε, σαν θρησκεία. Είναι μερικοί που τον είδαν σαν ταμπέλα. Λέει, πού πάτε εσείς? Εκεί. Α, λέει, εμείς πάμε εκεί. Εμάς είναι καλύτερα από εσάς. Ελάτε σε εμάς. Πόσο λάθος, πόσο ψέμα, πόσο παραποίηση. Και η ζωή τους δεν έχει Θεό. Και η ζωή τους δεν έχει Ιησού Χριστό. Δεν κοίταξαν ποτέ σε εκείνον. Το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από τον Ισαΐα μας δείχνει πόσο απλή είναι η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος. Πόσο ανόητη είναι η ζωή της αμαρτίας, της ειδωλολατρίας, του εγωισμού, των γλυπτών. Γλυπτά εκείνη την εποχή, πρεσαριστά αυτή την εποχή. Αλλά στην ουσία το ίδιο πράγμα. Ήλι και σάρκα και τύφλωση και εγωισμός. Και τότε το ίδιο πράγμα και σήμερα. Και μας δείχνει και ένα τρίτο σημείο. Πόσο ανόητη είναι η ζωή της αμαρτίας, πόσο απλή είναι η σωτηρία, αλλά και πόσο τραγικό είναι να γονατίσεις για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. 80 χρόνια δεν γύρισες απάνω να πεις, 90 που σου χάρισε, 60, 40. Μάθαμε για την αναχώρηση ενός αδελφού χτες, πολύ αγαπητός αδελφός από κάποια άλλη εκκλησία. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα μάθω την αναχώρηση των δικών μου, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω τι θα γίνει άμα θα μάθω για την αναχώρηση τη δική μου και θα ετοιμάζω. Αλλά ένιωσα μια τέτοια χαρά, αφού μου κουνούν το στόμα μου, μην πω καμιά κουβέντα. Ξέρεις, ένας άνθρωπος άγιος, γεμάτος με Χριστό, που περνάει την Αγία του ζωή κάθε μέρα με τον Κύριο, σηκωθείς να πεις, έφυγε, δόξα στο Θεό.
Μα άφησε γυναίκα και παιδιά πίσω. Μα ήταν Άγιος άνθρωπος, γεμάτος με τον Κύριο και πήγε στον ουρανό, τώρα γλεντάει αυτή τη στιγμή. Όταν άνοιξα το ταχυδρομείο το καλοκαιρινό, ήταν μέσα ανάμεσα στα άλλα ένας φάκελος και είχε ένα μαύρο πλαίσιο. Ξαφνικά ένιωσε μια διαθεσία, πήγε στο νοσοκομείο και δεν ξαναβγήκε. Γεμάτος με Χριστό, γεμάτος με τον Κύριο, γεμάτος με την ελπίδα. Αυτός έκλεινε γόνι εδώ κάτω και είπε «Κύριε Θεέ μου, σ' αγαπώ». Σκέψου να φύγεις και να πας εκεί πάνω και τότε για πρώτη φορά να συνειδητοποιήσεις. Τότε ο Κύριος μας λέει «Θα είναι αμήλικτος». Ο Κύριος της αγάπης και της δικαιοσύνης. Τότε δεν θα συγκινηθεί ο Θεός. Γιατί σου δώσε, σου είπε και σου ζήτησε μια ματιά. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Σε μένα κοιτάξτε και έχει σωτηρία αυτή η ματιά. Η ματιά της πίστης, της ταπείνωσης, της αγάπης. Πάντα τα πέρατα. Και εκείνοι οι Aboriginal στην έρημο της Αυστραλίας με τα ρουθούνια, τα τρυπημένα που έχουν ένα κούτσουρο εδώ έτσι και τα αυτιά τους που κρέμονται κάτω, όλοι, όλοι μπορούνε. Μια ματιά τους ζήτησε, μα εκείνοι δεν έχουν κηρύγματα. Πόσο όμορφο να το σκεφτούμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την απλή αλλά και ολόκληρη και τέλεια σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος. Είναι πάρα πολλοί που έρχονται ίσως στην εκκλησία και ακούνε και ξανακούνε και είναι τόσο δυστυχισμένη και τραγική η ζωή τους. Και τους βλέπεις και δεν προχωράνε. Και έχουν ακούσει τόνες, τόνους κηρύγματα. Και ένα τριαξονικό απ' έξω και δεύτερο χρειάζεται. Και η αγάπη του και κομμάτι από την παλαιά, από την καινή, από την αποκάλυψη. Δεν κοίταξαν ποτέ με πίστη. Μια ματιά φτάνει. Από το δηλητήριο της αμαρτίας να τους σώσει, να τους ελευθερώσει, να τους λυτρώσει. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Και να μας αξιώσει με δόξα και τιμή στο πρόσωπό Του να περάσουμε εδώ κάτω και αιώνια στη δικιά Του την παρουσία. Αμήν. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, δεν μας κάνουν εντύπωση τα λόγια του Πνεύματός Σου μέσα στο Λόγο Σου τον Άγιο. Και εμείς κάποτε παίρναμε το σουγιά και ένα κομμάτι ξύλο, με τον τρόπο μας και την τεχνολογία μας ο καθένας και την εποχή μας, για να φτιάξουμε τους δικούς μας θεούς, να μην ακούνε, να μην βλέπουν, να μην μας ελέγχουν, αλλά που όμως δεν μπορούν να σώσουν, Κύριέ μας. Και τα βλέπες εσύ με πόνο και πίκρα και ήμασταν ανόητοι και άσωτοι, όπως λέει ο Λόγος Σου Άγιος, και εσκοτισμένοι τη διάνοια με τα έργα μας τα πονηρά. Πόσο σε ευχαριστούμε που έκανες έλεος σε τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς και έστειλες τον Ιησού Χριστό να μας βγάλει από τα είδωλα, από το ψέμα δηλαδή, από το σκοτάδι της ψυχής, από το θάνατο και να μας χαρίσεις αιώνια ζωή μέσα στην αλήθεια Σου, μέσα στο φως Σου, μέσα στη δόξα της δικιάς Σου της παρουσίας. Κύριε, τώρα θέλουμε αυτό το μήνυμα, αυτήν την απλή σωτηρία, την τέλεια σωτηρία να την εξαγγείλουμε σε όλα τα πέρατα της γης. Μια ματιά πίστης, μια ματιά ειλικρίνειας, μια ματιά γεμάτη ταπείνωση και άδειασμα από τον εαυτό μας και καταδίκη είναι η σωτηρία η αιώνια που προσφέρεις. Πόσο πονάμε και υποφέρουμε για κάποιους από ανάμεσά μας, στις οικογένειές μας, στη συγγένειά μας, ούτε αυτή τη ματιά, Κύριε. Έχουν μάτια και αυτιά για του κόσμου το ψέμα δεξιά και αριστερά, αλλά για σένα, το Δημιουργό τους, τον Θεό των Θεών, τον Κύριο των Κυρίων, ακόμα δεν άνοιξαν τα μάτια τους. Σε παρακαλούμε, κάνε σεισμό αγάπης μέσα στην καρδιά τους, να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, να τον αναγνωρίσουν Κύριό τους και Θεό τους όπως ο Θωμάς και να ξοδέψουν την υπόλοιπη ζωή τους με αυτή τη γλυκιά και απλή φρασούλα που μας χαρίζει τόσο χαρά μέσα στην καρδιά μας. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς εσένα δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς εσένα θέλουμε να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με μετάνοια, με ταπείνωση, για να γίνει χαρά στον ουρανό για αυτό το πρόβατο που ήταν χαμένο και βρέθηκε. Και όσο θα περάσουμε εδώ κάτω την υπόλοιπη ζωή μας, τα μάτια μας και τα αυτιά μας, στη φωνή Σου, στην οδηγία Σου, στην αγάπη Σου και στην αγιότητά Σου. Τον τόπο μας προσευχόμαστε που σε έχει αρνηθεί, που ζει για τον εαυτό του, που ζει με τα γλυπτά του. Κύριε, κάνε έλας. Ξύπνησε καρδιές πολύτιμες για να γεμιστεί ο οίκος Σου. Σε ευχαριστώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όπως θα ήθελα, αδελφοί, να διαβάσουμε και να ξαναθυμηθούμε τα όσα ο Θεός λέει μέσα στο Λόγο Του σε σχέση με τον τρόπο, με τις συνθήκες, αλλά και σε σχέση με το πνευματικό νόημα που έχει σε εμάς σήμερα. Η τροφή που έδινε ο Κύριος επί 40 χρόνια στο λαό Ισραήλ όταν βρισκόταν στην έρημο, με το μάνα. Και γι' αυτό θέλω να διαβάσουμε από την Έξοδο, από το 16ο κεφάλαιο, από την αρχή, και μερικά χωρία από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σηκώθηκαν λοιπόν από Ελίμ ο λαός Ισραήλ και ήλθε όλη η συναγωγή στην έρημο Σιν που βρισκόταν μεταξύ Ελίμ και Σινά τη 15η μέρα του δεύτερου μήνα αφού βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου. Και γόγγιζε, παραπονιόταν, διαμαρτυρόταν όλη η συναγωγή των ιών Ισραήλ εναντίον του Μωυσέως και του Αρών στην έρημο. Και είπαν σε αυτούς οι γη Ισραήλ, μακάρι να πεθαίναμε από το χέρι του Κυρίου ενώ βρισκόμασταν ακόμη στη γη της Αιγύπτου και όταν καθόμασταν δίπλα στους Λέβητες με το κρέας και τρώγαμε το ψωμί μας και χορταίναμε. Γιατί μας βγάλατε εμάς στην έρημο αυτή για να θανατώσετε με την πείνα όλη τη συναγωγή. Και είπε ο Κύριος στο Μωυσή, θα βρέξω σε εσάς ψωμί από τον ουρανό και θα βγαίνει ο λαός και θα μαζεύει κάθε μέρα αυτό που είναι αρκετό για την ημέρα για να τους δοκιμάσω αν θα περπατούν σύμφωνα με τον νόμο μου ή όχι. Την έκτη μέρα ας ετοιμάζουν εκείνο το οποίο θα ήθελαν επρόκειτο να πάρουν και ας είναι διπλάσιο εκείνο που μαζεύουν κάθε μέρα. Και είπαν ο Μωυσής και ο Αρών σε όλους τους γιους Ισραήλ, το εσπέρας θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου και το πρωί θα δείτε τη δόξα του Κυρίου γιατί άκουσε τους γονγισμούς σας εναντίον του Κυρίου. Επειδή εμείς τι είμαστε για να γονγίζετε εναντίον μας. Και είπε ο Μωυσής, αυτό θα γίνει όταν ο Κύριος δώσει σε εσάς το εσπέρας κρέας να φάτε και το πρωί ψωμί για να χορτάσετε. Γιατί άκουσε ο Κύριος τους γονγισμούς σας, αυτούς τους οποίους γονγίζετε εναντίον του. Και τι είμαστε εμείς. Οι γονγισμοί σας δεν είναι εναντίον μας, αλλά εναντίον του Κυρίου. Και είπε ο Μωυσής στον Αρών, πες σε όλη τη συναγωγή των ιών Ισραήλ, πλησιάστε μπροστά στον Κύριο, γιατί άκουσε τους γονγισμούς σας. Και ενώ μιλούσε ο Αρών σε όλη τη συναγωγή των ιών Ισραήλ, έστρεψαν το πρόσωπο προς την έρημο και ειδού η δόξα του Κυρίου φάνηκε στην εφέλη. Και λάλησε ο Κύριος στο Μωυσή, άκουσα τους γονγισμούς των ιών Ισραήλ. Πες σε αυτούς, το εσπέρας θα φάτε κρέας και το πρωί θα χορτάσετε από ψωμί και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και το εσπέρας ανέβηκαν ορτίκια και σκέπασαν το στρατόπεδο. Και το πρωί σε όλα τα μέρη που ήταν γύρω από το στρατόπεδο υπήρχε ένα στρώμα δροσιάς. Και αφού το στρώμα της δροσιάς ανέβηκε, στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη πάνω στη γη. Και όταν είδαν οι Ισραηλοί είπαν μεταξύ τους, τι είναι αυτό, γιατί δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τους είπε, αυτό είναι το ψωμί που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε. Αυτός είναι ο λόγος τον οποίο πρόσταξε ο Κύριος. Μαζέψτε από αυτό ο καθένας όσο χρειάζεται για να φάει. Ένα γομόρ κατά κεφαλή, κατά τον αριθμό των ψυχών σας. Πάρτε ο καθένας για αυτούς οι οποίοι μένουν στην ίδια σκηνή με εσάς. Και έκαναν έτσι οι Ισραήλ και συγκέντρωσαν άλλος πολύ και άλλος λίγο. Και όταν μέτρησαν με το γομόρ, εκείνος που είχε μαζέψει περισσότερο δεν έπαιρνε περισσότερο. Αλλά και εκείνος που είχε μαζέψει λιγότερο δεν έπαιρνε λιγότερο. Ο καθένας έπαιρνε όσο χρειαζόταν σε αυτόν για να φάει. Και τους είπε ο Μωυσής, ας μην αφήνει από αυτό κανείς υπόλοιπο στο πρωί. Αλλά δεν υπάκουσαν στο Μωυσή. Και αφήκαν μερικοί υπόλοιπο από αυτό στο πρωί και γέμισε σκουλίκια και βρώμησε. Και θυμώθηκε εναντίον τους ο Μωυσής. Και το συγκέντρωναν αυτό κάθε μέρα, ο καθένας όσο χρειαζόταν για την τροφή του. Και όταν ο ήλιος έβγαινε και θέρμαινε, διαλυόταν. Την έκτη μέρα συγκέντρωναν τροφή διπλάσια, δύο γομόρ για έναν. Και ήλθαν όλοι οι άρχοντες της συναγωγής και το ανήγγυλαν αυτό στο Μωυσή. Και αυτός τους είπε, αυτό είναι εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος, αύριο είναι Σάββατο, Άγια Ανάπαυση στον Κύριο. Ψήσετε ό,τι έχετε να ψήσετε και βράστε ό,τι έχετε να βράσετε. Και εκείνο που περισσεύει να το αποταμιεύσετε στους εαυτούς σας και να το φυλάξετε ως το πρωί. Και το αποταμίευσαν ως το πρωί έτσι όπως πρόσταξε ο Μωυσής. Και δεν βρώμησε, ούτε έγιναν σκουλίκια σε αυτό. Και είπε ο Μωυσής, φάτε από αυτό, φάτε αυτό, διότι σήμερα είναι Σάββατο στον Κύριο. Σήμερα δεν θα το βρείτε στην πεδιάδα. Έξι μέρες θα το συγκεντρώνετε, την έβδομη όμως ημέρα το Σάββατο δεν θα βρίσκεται. Μερικοί όμως από το λαό βγήκαν την έβδομη μέρα για να συγκεντρώσουν, αλλά δεν βρήκαν. Και είπε ο Κύριος στον Μωυσή, ως πότε δεν θα φυλάτετε τις εντολές μου και τους νόμους μου? Δέστε ότι ο Κύριος έδωσε σε εσάς το Σάββατο. Γι' αυτό την έκτη μέρα σας δίνει άρτο δύο ημερών. Καθίστε καθένας στον τόπο του, να μην βγαίνει κανείς από τον τόπο την έβδομη μέρα. Και αναπαύθηκε ο λαός την έβδομη μέρα. Και ονόμασε ο οίκος Ισραήλ το όνομα αυτού Μαν. Ήταν δε όμοιο με σπόρο κοριάνδρου, λευκό, και η γεύση του σαν πλακούντιο με μέλι. Και είπε ο Μωυσής, αυτός είναι ο λόγος τον οποίο πρόσταξε ο Κύριος. Γεμίστε από αυτό εν γομόρ για να φυλάσετε στις γενιές σας, για να βλέπουν το ψωμί με το οποίο σας έθρεψα στην έρημο, αφού σας έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου. Και είπε ο Μωυσής στον Ααρών, πάρε μια στάμνα και βάλε σε αυτή ένα γομόρ γεμάτο από μάνα και βάλε αυτήν μπροστά στον Κύριο για να φυλάτετε στις γενιές σας. Και έβαλε αυτήν ο Ααρών μπροστά στο μαρτύριο για να φυλάτετε έτσι όπως πρόσταξε ο Κύριος το Μωυσή. Και έτρωγαν οι Ισραήλ το μάνα 40 χρόνια έως ότου ήλθαν σε γη που κατοικείτο. Έτρωγαν το μάνα έως ότου ήλθαν στα όρια της γης Χαναάν. Και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 31ο εδάφιο, μίλαγαν οι Ισραηλίτες στον Κύριο και του λένε, οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, έτσι όπως είναι γεγραμμένο, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγουν. Τους είπε ο Κύριος, ο Ιησούς, αλήθεια σας λέω, δεν έδωσε σε εσάς τον άρτον από τον ουρανό ο Μωυσής, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο άρτος, το ψωμί του Θεού, είναι εκείνο που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο. Και του είπαν, Κύριε, δώσε σε μας πάντοτε το ψωμί αυτό. Και τους είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι το ψωμί της ζωής. Εκείνος που έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει. Και εκείνος που πιστεύει σε μένα δεν θα διψήσει ποτέ. Και από το 47ο εδάφιο, αλήθεια σας λέγω, εκείνος που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιον. Εγώ είμαι το ψωμί της ζωής. Οι πατέρα σας έφαγαν το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός είναι το ψωμί που κατεβαίνει από τον ουρανό για να φάγει κανείς από αυτό και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι το ψωμί το ζωντανό που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν κάποιος φάγει από αυτό το ψωμί, θα ζήσει στον αιώνα. Κύριος, να ευλογήσει τα λόγια του Ελφίου. Θα ήθελα, καθώς διαβάσαμε τις δύο αυτές περικοπές και κυρίως την πρώτη από το βιβλίο της Εξόδου, να σταθούμε σε μερικά σημεία, γιατί όπως θα αντιληφθήκατε καθώς διαβάζαμε την περικοπή μας από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το μάνα το οποίο έδινε ο Θεός στο λαό Ισραήλ τα 40 χρόνια της ερήμου είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Αν θα μελετήσουμε δηλαδή τα όσα έχουν σχέση με το μάνα, θα δούμε πολλά στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για μας και έχουν εφαρμογή στο πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό είπε ο Κύριος στο λαό Ισραήλ όταν τους μίλαγε. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αλλά όποιος φάει εμένα θα ζήσει στον αιώνα. Και επειδή έκανε αυτόν τον παραλληλισμό, είμαστε σε θέση εμείς τώρα να καταλάβουμε καλύτερα και στο πνευματικό νόημα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε αυτά που ο Θεός λέει στο βιβλίο της Εξόδου. Και όταν ο Κύριος μιλούσε για τον εαυτό του και έλεγε ποιος φάει από μένα, εννοούσε όποιος έχει συμμετοχή στο πάθημα και στην ανάσταση του Κυρίου. Όποιος είναι δικός του. Αυτό το οποίο κάνουμε κάθε Κυριακή όταν συγκεντρωνόμαστε γύρω από το τραπέζι του Κυρίου και παίρνουμε μέρος στον δείπνο του Κυρίου. Και ήθελε με άλλα λόγια ο Κύριος να πει ότι αυτό το οποίο έγινε τότε έχει σημασία και αξία και εφαρμογή σε εμάς σήμερα. Και θέλω να σκεφτούμε, αδελφοί, Αυτό που λέει εδώ ένα από τα πολλά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Εξόδου, πως ήταν η τροφή, η καθημερινή τροφή για 40 χρόνια όσο έμεναν στην έρημο. Και σκεφτείτε πως κάποιος, οποιοδήποτε, ο οποίος δεν θα έπαιρνε μία μέρα από όλες αυτές που ζούσαν τα 40 χρόνια μες στην έρημο, δεν θα έβγαινε για να συγκεντρώσει το μάνα. Θα έμενε νηστικός εκείνη τη μέρα και θα πίναγε. Και αν γινόταν αυτό μία δεύτερη μέρα, θα πίναγε περισσότερο. Και στο τέλος θα πέθαινε από την πείνα. Γιατί ήταν έτσι προδιαγεγραμμένο, έτσι το είχε κανονίσει ο Θεός, ώστε ο καθένας να παίρνει για τον εαυτό του εκείνο το οποίο του άρμοζε, εκείνο το οποίο του αναλογούσε. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Και εκείνο το οποίο έπρεπε, έπρεπε να καταναλώνεται. Συνεπώς δεν υπήρχε δυνατότητα ο ένας να δώσει στον άλλον. Θα πάρω εγώ πολύ, θα το κρατήσω μερικές μέρες και θα δώσω και σε σένα. Ο καθένας έπρεπε να φροντίσει για τον εαυτό του. Έπρεπε να φάει ο καθένας καθημερινά, γιατί αν ο ίδιος δεν έτρωγε, κανείς άλλος δεν θα βρισκόταν να του δώσει. Όχι γιατί δεν θα ήθελε, αλλά γιατί δεν θα μπορούσε να του δώσει. Και είναι αυτό για να θυμίσει σε όλους μας την αξία που έχει σε εμάς ο Ιησούς Χριστός σήμερα. Δεν είναι αδελφοί ο Κύριός μας, ο αρχηγός της θρησκείας μας. Δεν είναι εκείνος τον οποίο πιστεύουμε. Η σημαία μας, το λάβαρό μας, να το βγάλουμε να το ανεμίζουμε. Ο Κύριος μας είναι η καθημερινή μας τροφή. Και όταν λέμε τροφή, εννοούμε το απαραίτητο συστατικό της καθημερινής μέρας. Εκείνος που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ίσως είναι λίγο απλό αυτό το οποίο λέμε και ο παραλληλισμός ίσως είναι ατυχής. Πολλές φορές το συνδυάζουμε με την τροφή την οποία παίρνουμε. Κάθε μέρα, να φάμε, να μη φάμε. Είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό που μπορεί να κάνει ο Χριστός στη ζωή μας και τη θέση που ο Χριστός έχει στη ζωή μας κάθε μέρα. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι μπορούμε να τρεφόμαστε πνευματικά διαβάζοντας τη Γραφή, μελετώντας τη Γραφή όποτε θα θελήσουμε, ανανεώνοντας τις εφεδρίες μας όποτε θέλουμε. Μεγάλο λάθος. Δεν είχε ο λαός Ισραήλ την ευχέρεια όποτε θέλανε να μαζεύουν το μάνα, όποτε θέλανε να τρώνε, όποτε θέλανε να μην τρώνε. Ήταν υποχρεωτικό για αυτούς κάθε μέρα να μαζεύουν το μάνα. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος τάχα να κάνει έτσι ώστε το μάνα να το μαζεύουν την αρχή της εβδομάδας και μετά να μην μπαίνουν και σε κόπο. Βεβαίως θα μπορούσε, δεν το έκανε όμως έτσι. Γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο, τυπικά στο λαό Ισραήλ, σαν τύπο δηλαδή, για να δείξει σε όλους εμάς, κάτι που που το λέει ο Λόγος εδώ και στην Καινή Διαθήκη με άλλους λόγους, την ανάγκη που έχουμε καθημερινά να τρεφόμαστε με τον Κύριό μας. Και όταν λέμε να τρεφόμαστε, όχι να διαβάζουμε τη Γραφή έτσι για να βγάλουμε την υποχρέωσή μας, επειδή κάποιος μας το είπε, να εκπληρώνουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Πως είναι κάποιος το πρωί που σηκώνεται και κάνει το σταυρό του, άλλος ξέρω εγώ προσκυνάει μια εικόνα, και εμείς να διαβάζουμε κάτι από τη Γραφή, να πηγαίνουμε στην εκκλησία όποτε πρέπει να πάμε. Δεν είναι έτσι. Όταν λέμε ότι ο Κύριος μας είναι τροφή, πρέπει να το χωνέψουμε αυτό. Δηλαδή να καταλάβουμε, αδελφοί, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας το αποκαλύψει μέσα μας, ότι εκείνος είναι το άπαν στη ζωή μας. Εκείνος τα συμπληρώνει όλα. Χωρίς αυτόν δεν έχουμε τίποτε. Με αυτόν τα έχουμε όλα. Και όταν γεμίζουμε από τον Κύριο, δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Όταν είναι εκείνος ο οποίος μπαίνει μέσα μας και μας τροφοδοτεί, ανανεώνει το πνεύμα μας, μας ζωογονεί, δεν έχουμε ανάγκη να στραφούμε από εδώ και από εκεί. Έχω την εντύπωση πως είναι λάθος να λέμε μερικές φορές σε κάποιον: κοίταξε, αυτό το οποίο κάνεις δεν είναι σωστό. Αυτό είναι αμαρτία. Μην το ξανακάνεις. Ή ο δρόμος τον οποίο ακολουθείς δεν είναι σωστός, δεν θα βγεις καλά, δεν θα πας καλά. Δεν είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος εκεί. Γιατί να λες σε κάποιον μην κάνεις το ένα, κάνε το άλλο, το πιθανότερο είναι δεν θα το καταφέρει. Άλλο πρέπει να λέμε και αλλού πρέπει να στοχεύουμε. Να βλέπουμε στο πρόσωπο του Κύριου για να γεμίσει η καρδιά μας από τον Κύριο. Και όταν θα είμαστε γεμάτοι από το πρόσωπο του Χριστού, τότε δεν θα μας κάνει η καρδιά να στραφούμε από εδώ και από εκεί και να λαχταρίσει η καρδιά μας κι άλλα. Αλλά ο λόγος που πολλές φορές μέσα στη ζωή μας αισθανόμαστε μειονεκτικά είναι η υποτονική πνευματική μας ζωή. Δεν είναι η σωστή. Είναι μίζερη. Είναι κακομήρικη. Δεν είναι ζωή θριάμβου. Δεν είναι ζωή νίκης. Είναι γιατί δεν έχουμε χορτάσει το πρόσωπο του Κύριου. Δεν έχουμε γεμίσει. Δεν έχουμε καταλάβει τι σπουδαίο δώρο είναι ο Χριστός σε εμάς. Μέσα μας. Όχι ο Χριστός στην Εκκλησία, ο Χριστός στο σύνολο, ο Χριστός σε εμάς. Και είναι η εκπλήρωση, αδελφοί, όλων μας των αναγκών. Κάνουμε πολλές φορές το λάθος να νομίζουμε ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε στον Κύριο και να του λέμε τα προβλήματα τα χειροπιαστά. Το πρόβλημα το οικονομικό που έχουμε, το πρόβλημα της υγείας, της οικογενειακής αποκατάστασης. Και κάνουμε λάθος να μην λέμε στον Κύριο άλλα προβλήματα τα οποία ίσως δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να τα σταθμίσουμε τόσο πολύ. Όπως για παράδειγμα Έχω, Κύριε, μια ανησυχία μέσα μου γενικά, έτσι. Δεν αισθάνομαι ήσυχος, δεν αισθάνομαι ειρηνεμένος. Έχω ένα άγχος μέσα μου. Ή να πούμε στον Κύριο άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε. Σκέφτομαι, Κύριε, τι θα γίνει με το τάδε θέμα το οποίο πρόκειται να έρθει στην επιφάνεια μετά από ένα χρόνο. Πώς θα αντιμετωπιστεί. Ή δεν τα βγάζω πέρα στις δουλειές του σπιτιού. Στον Κύριο το λέω. Ή δεν μπορώ να αποδώσω στη δουλειά μου. Δεν έχω το μυαλό μου συγκεντρωμένο για να μπορεί να αποδώσει τη δουλειά μου. Στον Κύριο το λέω. Μην έχουμε ένα κλισέ, ένα κατάλογο προβλημάτων, 1, 2, 3, 4, 5 και αυτά να λέμε στον Κύριο και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα να προσπαθούμε να τα λύνουμε μόνοι μας και να καταπιανόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε. Από τη στιγμή, αδελφοί, που θα γεννηθεί μια σκέψη μέσα στο μυαλό μας, ένα πρόβλημα, πως κάτι πρέπει να κάνουμε, με κάτι πρέπει να ασχοληθούμε, θα το λέμε στον Κύριο. Εκεί το αναθέτουμε. Αλλά βέβαια για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε γνώση του τι είναι ο Χριστός εμάς. Και ο λαός Ισραήλ μας επί το μάνα κάθε μέρα. Είναι ανάγκη να πλησιάζουμε στον Κύριο και να τρεφόμαστε από αυτόν κάθε μέρα. Εάν μία μέρα δεν το κάνουμε, δεν πέθανε κανείς. Αλλά είναι νηστικός και πεινάει. Και αν αυτό γίνει μία δεύτερη, μία τρίτη μέρα, μία πολλωστή μέρα, ποιο θα είναι το τέλος. Κάθε μέρα, αδελφοί, είναι απαραίτητο να έχουμε την πνευματική μας επικοινωνία με τον Κύριο. Και αυτό είναι κυριολεξία. Δεν είναι όποτε μπορεί ο καθένας, είναι κάθε μέρα. Βέβαια, εδώ ο λόγος του Θεού είναι ακόμη πιο συγκεκριμένος. Και λέει εδώ ότι ο λαός Ισραήλ έπρεπε να βγαίνει το πρωί για να μαζεύει το μάνα. Και είναι αλήθεια ότι οι πρωινές ώρες για επικοινωνία με τον Κύριο είναι καλύτερες. Αλλά βέβαια δεν θα ήταν φρόνιμο να το πάρουμε έτσι τυπικά, πως θα πρέπει να γίνεται το πρωί η επικοινωνία με τον Κύριο. Και άμα δεν γίνει το πρωί, χάθηκε. Αυτό το οποίο λέει εδώ ότι όταν έβγαινε ο ήλιος και θέρμαινε, διαλυόταν. Έχω τη γνώμη ότι είναι περισσότερο για να μας δείξει ότι υπάρχει ένας κατάλληλος καιρός, ένας ευπρόσδεκτος καιρός που θα πρέπει να πλησιάζουμε και να παίρνουμε από τον Κύριο. Όχι όποτε θέλουμε εμείς, όχι όποτε μας βολεύει, αλλά τότε που θα είναι ο κατάλληλος καιρός. Και ο καθένας μπορεί να βρει για τον εαυτό του πότε είναι ο κατάλληλος καιρός. Σίγουρα όμως δεν είναι ο κατάλληλος καιρός όταν ο άνθρωπος είναι κατάκοπος από την κούραση το βράδυ και κλείνουν τα μάτια. Τότε δεν είναι κατάλληλος καιρός, σίγουρα. Ή όταν πρόκειται να φύγει από το σπίτι και μέσα σε 5 λεπτά θα πρέπει να αναχωρήσει, τότε σίγουρα δεν είναι ο κατάλληλος καιρός για να διαβάσει και να μελετήσει κανείς και να προσευχηθεί. Όμως για τον καθένα από εμάς, σε κάθε μέρα υπάρχει μια ώρα που είναι κατάλληλος καιρός και τότε πρέπει να πλησιάσουμε τον Κύριο και να τροφοδοτηθούμε από αυτό, να γεμίσουμε, να πάρουμε την καθημερινή μας τροφή. Όχι όποτε θέλουμε εμείς. Βέβαια αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Αυτό που λέει η Γραφή, ότι υπάρχει καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτήριας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Το ότι θα πρέπει οι ευκαιρίες του Ευαγγελίου να αρπάζονται τη στιγμή ακριβώς που δίνονται. Ανεξάρτητα αν είμαστε σε καλή πνευματική διάθεση, αν μας αρέσει ή όχι, είμαστε ξεκούραστοι ή όχι. Τη στιγμή ακριβώς που μας δίνεται η ευλογία, εκείνη τη στιγμή πρέπει να το παίρνουμε. Και την εντολή του Θεού θα πρέπει να την εφαρμόζουμε τη στιγμή που μας δίνεται, όχι κάποια άλλη. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, κάθε πρωί, να βγει και να μαζέψει το μάνα. Αργότερα δεν μπορούσε, ούτε και νωρίτερα. Την ώρα εκείνη που ο Θεός είχε ορίσει. Πριν βγει και ζεστάνει ο ήλιος. Ήταν η ώρα που ο Θεός είχε προσδιορίσει για να μαζευτεί το μάνα. Και βλέπετε ότι δεν μπορούσε κανείς να πάρει περισσότερο από εκείνο το οποίο έπρεπε να πάρει. Έπρεπε να πάρει τόσο όσο του άρμοζε. Τόσο όσο έπρεπε σε εκείνον. Δεν μπορούσε κανείς να πει ότι εγώ θα πάρω πολύ μάνα να το έχω απόθεμα για μια, για δύο εβδομάδες. Πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να λέμε ότι σήμερα διάβασα πολύ, δεν χρειάζεται να διαβάσω αύριο. Σήμερα προσευχήθηκα, είχα τη συναναστροφή μου με τον Κύριο, μελέτησα, οικοδομήθηκα, αύριο θα πάμε στην εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Κανείς δεν μπορούσε να το κρατήσει, γιατί έβγαζε σκουλίκια, βρώμαγε. Κάθε μέρα, χωρίς να υπάρχει η έννοια αυτή, παίρνω πολύ για να το έχω και τις άλλες μέρες. Κάθε μέρα. Και κάθε μέρα ο Κύριος έχει να δώσει κάτι καινούριο, κάτι ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο σε εμάς. Και εδώ θέλω να προσέξουμε λίγο αυτό που λέει εδώ, πως εκείνος που είχε πάρει πολύ περισσότερα από όσο του χρειαζόταν. Αυτό στο τέλος όταν έμενε ανεκμετάλλευτο βρώμαγε, έβγαζε σκουλίκια, ήταν άχρηστο. Να προσέξουμε αδελφοί αυτό το σημείο. Άλλο πράγμα είναι η γνώση των αληθιών της Γραφής, η γνώση των αληθιών της Βίβλου. Και άλλο πράγμα είναι η πρακτική εφαρμογή τους. Καμία σχέση δεν έχει, τουλάχιστον πολύ λίγη σχέση έχει το ένα με το άλλο. Υπάρχουν θεολόγοι και υπήρξαν θεολόγοι κατά το παρελθόν, οι οποίοι είχαν πολύ βαθιά γνώση της Γραφής. Μπορούσαν να κάνουν παραλληλισμούς, συσχετισμούς, να βρουν μεταφορικές έννοιες, συμβολισμούς. Αλλά δεν είχαν την πρακτική τη χριστιανική ζωή. Ήτανε θαυμάσιοι στη γνώση, στην ανάλυση ίσως, αλλά η πνευματική τους, η πρακτική τους ζωή χώλαινε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ξέρει την αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι ξέρει τις αλήθειες, γνωρίζει τις γραφές, ότι είναι και σωστός ενώπιον του Θεού. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην κάνουμε λοιπόν αυτό το λάθος στο μυαλό μας. Εγώ ξέρω αρκετά, έμαθα, είμαι προχωρημένος. Κάθε άλλο. Ίσως θα πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι μερικές φορές εκείνοι οι οποίοι ξέρουν πολλά στη θεωρία, δεν είναι τόσο καλοί στην πράξη. Γιατί καμιά φορά έρχεται η γνώση, η πολλή γνώση, συσσωρεύεται μέσα μας, γεμίζει το κεφάλι μας και έρχεται η φυσίωση. Ο Παύλος το λέει, η γνώση φυσιεί, φουσκώνει, η αγάπη είναι εκείνη που οικοδομεί. Αλλά εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός από εμάς είναι η πράξη, είναι η πρακτική εφαρμογή αυτών που μαθαίνουμε. Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο ενθουσιώδεις, δεν είναι άσχημο, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά, να μάθουμε, να γνωρίσουμε αλήθειες, βαθιά νοήματα, δόγματα. Καλά είναι αυτά. Αλλά να ρωτιέμαι ποια είναι η ζωή μας. Και στην πρακτική την εμφάνιση, στην πρακτική έκφραση όλων αυτών, πώς πάμε. Αν θα μας έλεγε κάποιος θεωρητικά και πρακτικά, όπως γίνεται σε εφαρμοσμένες επιστήμες, στις θεωρίες σας πηγαίναμε καλά. Στην πράξη όμως. Και ο Θεός εκείνο που ζητάει από εμάς είναι η πράξη. Ο Κύριος όταν είχε έρθει εδώ κάτω στη γη και δρούσε, έκανε και έλεγε. Δεν έλεγε και έκανε. Ήταν πρώτα τα έργα και μετά έρχονταν τα λόγια του. Και ο Κύριος μας ανάφησε το παράδειγμά του. Και αν έμεινε το παράδειγμα του Κυρίου σε εμάς, έμεινε το παράδειγμα των έργων του προφανώς. Δεν έμεινε το παράδειγμα των λόγων του. Και αν θα κερδιθεί ο άνθρωπος του κόσμου, θα κερδιθεί από τη ζωή μου. Δεν θα κερδιθεί από τα λόγια μου. Τα λόγια μου θα ερμηνεύσουν τη ζωή μου. Αλλά η ζωή μου δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα λόγια μου όταν δεν είναι σε θέση να τα ερμηνεύσει. Εκείνο που θέλει ο Θεός από εμάς είναι πρώτα η ζωή μας να είναι εναρμονισμένη με το θέλημα το δικό του. Και για κανέναν από εμάς δεν θα ζητήσει ο Θεός λόγο γιατί δεν ήξερε, αλλά γιατί δεν έκανε. Άρα αδελφοί, αυτά τα οποία μαθαίνουμε, εκείνα τα οποία ο Θεός μας δίνει, με τον οποιοδήποτε τρόπο και να μας τα δίνει, θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε. Εάν αυτά μένουν ανεφάρμοστα, αν υπάρχει νεκρή ή ξερή γνώση, θα βγάλει σκουλίκια και θα βρωμήσει. Όπως ήταν εκείνο το μάνα το οποίο δεν χρησιμοποιόταν. Που έμενε και αποθηκευόταν γιατί, για να πάει στο τέλος καμένο. Και αν νομίζουμε ότι έχουμε πολλή γνώση, θα πρέπει αυτή τη γνώση να την εφαρμόσουμε. Και το ίδιο είχε πει και ο Κύριος όταν επρόκειτο ο λαός της Ισραήλ να βγει μέσα από την Αίγυπτο εκείνο το τελευταίο βράδυ. Δηλαδή θα πάρετε και θα το φάτε αυτό το οποίο θα ετοιμάσετε μέχρι το πρωί. Δεν θα αφήσετε τίποτε. Δεν θα μείνει τίποτε. Θα καταναλωθεί όλο. Γιατί οι ευλογίες του Θεού, αδελφοί, αυτά τα οποία ο Θεός μας δίνει πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το ίδιο είχε πει και ο Κύριος με κάποιον άλλο τρόπο όταν έκανε εκείνο το θαύμα του χορτασμού των χιλιάδων, αφού τους χόρτασε όλους και έδωσε τα ψωμί.

Όταν ο Θεός μας λέει ότι θα παίρνετε εκείνο το οποίο σας αναλογεί και αυτό το οποίο σας αναλογεί θα το αξιοποιείτε, είναι γιατί έχει το λόγο του. Δεν θέλει ο Θεός να μας δώσει επιπλέον από αυτό το οποίο μπορούμε να βαστάξουμε. Δεν έδινε ο Θεός σε κανέναν με το ζόρι περισσότερο μάνα από όσο μπορούσε ο καθένας να καταναλώσει. Αλλά έλεγε δέστε τις ανάγκες σας και ανάλογα με τις ανάγκες σας πάρτε. Και έτσι πρέπει να γίνεται και σε εμάς. Αυτό το οποίο ο Θεός μας δίνει να το καταναλώνουμε. Και αν το καταναλώνουμε, ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα μας δώσει περισσότερο από εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε. Θα καλύψει κάθε μας ανάγκη. Και είναι μεγάλη αλήθεια πως όταν ο Θεός αναθέτει ένα έργο σε κάποιον, του δίνει παράλληλα και κάθε τι το οποίο χρειάζεται για να το φέρει σε πέρας. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, πως όταν ο Μωυσής είχε συναντήσει μέσα στην έρημο τον Ιωθόρ, τον πεθερό του, πήγε να τον συναντήσει ο Ιωθόρ, όταν έμαθα ότι βγήκε μέσα από τη γη της Αιγύπτου, πήγε να τον βρει. Χάρηκε ο Ιωθόρ, καθώς είδε τι ωραία είχε κάνει ο γαμπρός του, πόσο είχε προοδεύσει, είχε βγάλει το λαό μέσα από την Αίγυπτο, είχε αυτή την ξεχωριστή θέση. Και φαίνεται πως ήταν ένας σόφρον άνθρωπος ο Ιωθόρ. Και του είπε κάτι και με τη δική του την άποψη, την εθνική άποψη, με τα δικά μας τα λόγια, ας πούμε, την άπιστη άποψη, την κοσμική. Ήταν σωστό. Τον είδε τον Μωυσή που καθόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δίνει λύση στα προβλήματα που αναφύονταν ανάμεσα στο λαό Ισραήλ, να δικάζει ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε άδικο. Και του λέει: εσύ με τον τρόπο αυτό θα κουραστείς. Δεν είναι δυνατόν να αντέξει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα κάνεις το εξής. Θα βάλεις χιλίαρχους, εκατόνταρχους, πεντηκόνταρχους, δέκαρχους. Και αυτή θα λύνει τις διάφορες υποθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Και αν υπάρχει κάποια δύσκολη υπόθεση, θα τη φέρουν σε σένα. Σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι φάνηκε και στο Μωυσή, ήταν πολύ σωστό. Δεν ρώτησε όμως τον Κύριο. Και μας λέει ο Θεός στο βιβλίο των Αριθμών πως κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή και 70 πρεσβυτέρους από το λαό Ισραήλ για να τον αντικαταστήσουν σε αυτό το έργο το οποίο επρόκειτο να κάνει, αν θέλετε, του εκδικασμού των υποθέσεων. Και τότε ο Θεός λέει πήρε από το πνεύμα του Μωυσή και το έδωσε σε εκείνους. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έκανε ένας άνθρωπος το έκαναν 70. Ο Θεός είχε δώσει τόση χάρη στο Μωυσή όση χρειαζόταν για να κάνει αυτό το έργο. Δεν του είχε δώσει ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Και όταν έδωσε και στους άλλους, απλώς αφαίρεσε από το Μωυσή. Δεν κέρδισε τίποτα ο Μωυσής. Έχασε αντίθετα. Γιατί εκείνο που του είχε δώσει ο Θεός δεν το αξιοποίησε. Μέσα στη ζωή μας λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε κάποια δουλειά που ο Θεός μας έχει αναθέσει, και λέμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν έχω τα απαραίτητα εφόδια, δεν έχω την απαραίτητη τροφή. Ο Θεός είναι σε θέση να καλύψει την ανάγκη σου. Και αν ο Θεός έχει βάλει σε ένα έργο, μη φύγεις από αυτό το έργο. Είναι κακώς εννοούμενη η ταπεινοφροσύνη. Εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Εάν πράγματι ο Θεός έχει βάλει σε αυτή τη δουλειά, και ανάξιος να είσαι και να μην αξίζεις πραγματικά, εφόσον σε έχει βάλει ο Θεός, θα σου δώσει κάθε τι το οποίο χρειάζεται για να φέρεις σε πέρα σε αυτό το έργο. Αλλά να μην μπούμε εμείς λόγω κακώς εννοούμενη ταπεινοφροσύνη. Δεν τα καταφέρω να αποχωρήσω. Εάν σε έχει βάλει ο Θεός, θα σου δώσει κάθε τι το οποίο χρειάζεσαι. Εάν ο Θεός έχει βάλει σε κάποια δουλειά και θέλει να σε τροφοδοτήσει και να σου δώσει μια τροφή να σε γεμίσει, ο Θεός θα σε γεμίσει. Μην νομίζεις εσύ ότι θα βρεθείς σε μειονεκτική θέση γιατί δεν θα μπορέσεις να καλύψεις τα κενά σου. Ο Θεός θα σου δώσει τόσο όσο χρειάζεται. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να το καταναλώσεις. Έτσι γινόταν στο λαό Ισραήλ. Έδινε ο Θεός στον καθένα εκείνο το οποίο επρόκειτο να δώσει. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Αυτό ήταν με το μάνα. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο έχει σημασία σε εμάς. Πως δίνεται αυτό τότε που υπάρχει ανάγκη. Και όταν δεν υπάρχει ανάγκη, ο Θεός αποσύρεται. Ο λαός Ισραήλ όταν βρισκόταν μέσα στην έρημο τα 40 χρόνια, κάθε μέρα είχε το μάνα του. Ούτε μια στιγμή δεν υπήρξε, ούτε μια μέρα δεν υπήρξε. Άσχετο αν ο λαός Ισραήλ ήταν σωστά ενώπιον του Θεού, στεκόταν σωστά, αν αμάρτανε ή όχι. Ο Θεός το μάνα του έδινε κάθε μέρα. Όταν όμως μπήκανε στη γη Χαναάν, αν θα διαβάσετε το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιησού του να δει, θα δείτε πως εκεί λέει μόλις έφτασε ο λαός Ισραήλ στη γη Χαναάν, τελείωσε το μάνα και δεν ξαναφάνηκε. Έμεινε όμως εκείνο το γομόρ, αυτό το μέτρο με το οποίο μετρούσαν οι Ισραηλίτες, έμεινε ένα γομόρ μάνα φυλαγμένο μέσα στη στάμνα, το οποίο δεν σκουλίκιαζε ούτε βρώμιζε. Για να δείχνει σε όλους τους Ισραηλίτες το πόσο ο Θεός είχε ευλογήσει και πόσο ο Θεός είχε συμπαρασταθεί στο λαό Ισραήλ. Και αυτό σημαίνει, αδελφοί, για όλους εμάς, πως όταν βρεθούμε κάποια μέρα στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα έχουμε ανάγκη την καθημερινή μελέτη, την καθημερινή προσευχή, γιατί θα βλέπουμε τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο. Το δικό μας το μάνα, η δική μας η πνευματική τροφή, είναι ο Κύριός μας. Στην έρημο αυτού του κόσμου, το μάνα για μας είναι ο Κύριος.

καθημερινή μας τροφή, η συμπαράστασή μας, η δική του παρουσία στη ζωή μας. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό δεν θα χρειάζεται. Γιατί ότι ο Κύριος θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο σε εμάς. Θα είναι εκείνο το μάνα το φυλαγμένο. Αυτό που είχε κρατήσει ο Κύριος για όλους εμάς. Και από αυτό θα τρώμε. Από το αιώνιο μάνα. Ο Κύριος μας θα είναι για μας η πηγή της χαράς μας. Η πηγή της ευφροσύνης μας. Όταν θα βρεθούμε μια μέρα στην παρουσία του Κυρίου. Ας το έχουμε λοιπόν υπόψη μας αυτό, αδελφοί. Ότι στη ζωή αυτή που βρεθήκαμε και καθώς ήρθαμε στον κόσμο, δεν ήρθαμε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αλλά είμαστε γιατί ο Κύριος δίνει τη δική του την παρουσία στη ζωή μας. Και είναι εκείνος που εφαίρνει την έρημό μας. Εκείνος ο οποίος μας δίνει κάθε τι που χρειαζόμαστε. Να προσέξουμε όμως, γιατί κάποια στιγμή ο λαός Ισραήλ είπε μια πολύ βαριά κουβέντα. Στο βιβλίο των Αριθμών, στο 21ο κεφάλαιο, καθώς εξιστορείται και πάλι με άλλα στοιχεία η ιστορία του λαού Ισραήλ, λέει πως ο λαός Ισραήλ και πιο συγκεκριμένα το σύμμικτο πλήθος, εκείνη η γάγκρενα του λαού Ισραήλ, επιθύμησαν κάποτε την Αίγυπτο. Τι ωραία λέει που ήταν εκεί που τρώγαμε τα αγγούρια, τα σκόρδα, τα κρεμμύδια, το κρέας, το τζάβα, το ψωμί. Τι ωραία που ήταν τότε. Και η ψυχή μας αηδίασε αυτό τον άρτον τον ελαφρύ. Και χαρακτήρισαν το μάνα που τους έδινε ο Κύριος σαν ένα ελαφρύ ψωμί, σαν ένα ελαφρύ άρτον. Και αηδίασε, λέει η ψυχή μας, αυτό το ψωμί το οποίο μας δίνει. Μήπως καμιά φορά μέσα στη ζωή μας, να μην πούμε τη λέξη αηδίασε η ζωή μας, αηδιάσαμε. Μήπως καμιά φορά βαρεθήκαμε και το θεωρούμε πολύ ελαφρό το ψωμί. Μήπως θεωρούμε ότι ο Κύριος μας είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες μας. Είναι το ελαφρό το ψωμί. Εκείνο που καλό θα ήταν να μην υπήρχε, για πάση περιπτώσει αν είχαμε και κάτι άλλο. Αδελφοί, να είμαστε αρκετά προσεκτικοί σε αυτά που ο Θεός μας δίνει και να αξιολογούμε σωστά τις δωρεές του. Και όταν ο Κύριος μας λέει ότι εγώ είμαι το μάνα, εγώ είμαι η τροφή, έτσι θα το βλέπουμε. Σαν το μόνο, το μοναδικό, το απαραίτητο στοιχείο για την καθημερινή μας ζωή. Μην κάνουμε αυτό το λάθος, αδελφοί, να θεωρήσουμε τα λόγια του Κύριου, την προσφορά του Κύριου, την παρουσία του Κύριου μέσα στη ζωή μας ευτελή. Όταν το έκανε αυτό, ο λαός Ισραήλ πλήρωσε. Είχε αρχίσει η οργή του Κύριου, εξήφθηκε και έπεσαν πολλοί εκείνη τη μέρα. Γιατί καταφρόνησαν το δώρο του Θεού και καταφρόνησαν εκείνο το οποίο επρόκειτο να είναι αργότερα, ήταν μάλλον ο τύπος του Χριστού που επρόκειτο να έρθει αργότερα. Το μάνα το αιώνιο, το οποίο ο Κύριος μας το δίνει από αυτή τη ζωή. Ανάγκη λοιπόν, αδελφοί, όχι μόνο να έχουμε την καθημερινή επαφή με τον Κύριό μας, αλλά και αυτό το οποίο λέμε ότι κάθε Κυριακή θα πρέπει να συμμετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου. Θα πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι νοητό άνθρωποι οι οποίοι είναι του Χριστού, οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας του Χριστού, και να μην κάθονται στο δείπνο. Ο Κύριος το έχει ξεκαθαρίσει αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Πως είναι απαραίτητο για τη σωστή πνευματική πρόοδο, για την οικοδομή του καθενός, να παίρνει μέρος στην τράπεζα του Κυρίου. Εάν κάποιος δεν στέκεται σωστά σε αυτό το σημείο, θέλω να πω, εάν κάποιος δεν συμμετέχει στην τράπεζα του Κυρίου, θα πρέπει να ερευνήσει τον εαυτό του με πολύ σοβαρότητα απέναντι του Θεού. Γιατί υπάρχει σίγουρα αμαρτία μέσα στη ζωή του, η οποία τον εμποδίζει για να μην παίρνει μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αμαρτία μόνιμη, σταθερή και μη καταδικασμένη. Είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένος ο λόγος του Θεού. Και αν κάποιος, χωρίς να υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν συμμετέχει στο δείπνο του Κυρίου, είναι υπόλογος ενώπιον του Θεού. Γιατί είναι εντολή του Κυρίου. Και όταν ο Κύριος έδωσε αυτή την εντολή, είπε και κάτι άλλο με τον Απόστολο Παύλο. Να προσέξετε και εκείνοι οι οποίοι συμμετέχετε, πώς συμμετέχετε. Επειδή συμμετέχετε ανάξια, γι' αυτό υπάρχουν, λέει, μεταξύ σας ασθενείς και άρρωστοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το μεν ασθενείς αναφέρεται στην ψυχική κατάσταση του καθενός, στην ψυχική υγεία, στο σθένος, στην εσωτερική διάθεση. Το άρρωστοι αναφέρεται στη σωματική κατάσταση, στη σωματική υγεία. Το μερένα στην ψυχική, το άλλο στη σωματική. Γι' αυτό υπάρχουν, λέει, μεταξύ σας αρρώστιες σωματικές και ψυχικές. Γιατί συμμετέχετε ανάξια στο έργο, στο δείπνο του Κυρίου. Και γι' αυτό, λέει, πεθαίνουν και αρκετοί ανάμεσά σας. Αλήθεια, ίσως συνηθισμένες, ίσως λίγο πονάνε και τις αφήνουμε κατά μέρος, δεν τις πολυθυμόμαστε, αλλά έτσι είναι. Να μην καταφρονήσουμε το δώρο του Κυρίου. Να μην καταφρονήσουμε αυτά που ο Κύριος μας χάρισε. Αλλά αντίθετα, η καρδιά μας να εφραίνεται στην παρουσία του Θεού, να τον ευγνωμονεί για αυτά που μας έδωσε. Και ο Κύριος, αδελφοί, δεν θα μας αφήσει ποτέ. Κάθε μέρα στη ζωή μας, το μάνα εκείνος το έχει έτοιμο. Σε εμάς επαφίεται να βγούμε και να το μαζέψουμε. Τη δροσιά που πέφτει από τον ουρανό και δεν έχει καμία σχέση με τη γη αυτή, έρχεται κατευθείαν από τον ουρανό. Το λόγο το δικό του που έρχεται μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας αξιώσει. Αμήν.
ψάλλουμε παρακαλώ έναν ύμνο, τον ύμνο «Ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών», είναι 206.

0: Όρθιοι, παρακαλώ κάποιος να προσευχηθεί.
1: Σε ευχαριστεί η καρδιά μας και το πνεύμα μας. Καθώς από το πρωί βγήκαμε από τους εαυτούς μας στην έρημο, συναντήσαμε το δώρο της αγάπης του τον Ιησού Χριστό. Είμαστε χορτασμένοι από εκείνο. Βοήθησέ μας να εξερχόμεθα εκτός του στρατοπέδου για να τον συναντούμε στον χώρο της προσευχής, της μελέτης, της αδελφοσύνης, της λατρείας, της απλής εκκλησιαστικής κοινής ζωής στον χώρο της θυσίας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα αγαπημένε, γιατί μας είπες και απόψε πως τα πάντα από σένα θα τα περιμένουμε, μόνο από σένα. Και σηκώνουμε τα μάτια μας σε πάνω και σε ευχαριστούμε με γνωμοσύνη στην καρδιά μας για το πρόσωπό σου, την σωτηρία που έκαμε στο Χριστό, δια του Χριστού, με τον Χριστό. Αναλογιζόμεθα εκείνη την ευλογία πως το αρνί θα πρέπει να το φάμε όλο απόψε τη νύχτα της πορείας μας στη γη. Διότι δεν είναι δυνατόν να κουβαλήσουμε επάνω στον ουρανό το εσφαγμένο και θυσιασμένο αρνί. Εκεί θα είναι μεστημένος φως αιώνιο και χορτασμός προς εσύ. Βοήθησε μας στην πορεία λοιπόν της νύχτας να ακουμπήσουμε, να ενατενίσουμε και να αναπαυθούμε επάνω στο αίμα της θυσίας του Υιού σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λογάκια σου. Τοποθέτησε τα ορθά με δύναμη Αγίου Πνεύματος και καθώς ξέρουμε πως μέσα μας θα κάνεις τις διεργασίες και το σχολιασμό, είχε να βγει έπαιρος για σένα, τον Υιό που μας έσωσε και το Πνεύμα το Άγιο που τον αποκάλυψε στη ζωή μας. Απόλυσέ μας με εκείνη την ευγνωμοσύνη στις καρδιές μας ότι για μια ακόμα φορά με το στόμα ανθρώπου μας άπλωσες τραπέζι χορτασμού. Ευλόγησε την Εκκλησία σου. Ευλόγησε τους παρόντες. Αγίασε τον άμφωνα. Σε ευχαριστούμε για τον αδελφό. Έσω με τα πάντα λοιπόν.
2: Αμήν.
3: Το πιστικά που σας είπε ο Γιάννης. Ελπίζω να μην έχετε καμία απορία για το ποιος διατύπωσε το θέμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πρωτοαρχίσει να σκέφτομαι πάνω σε αυτό, αισθάνθηκα λίγο αμήχανα γιατί θυμήθηκα τα μαθητικά μου χρόνια. Είχα μπροστά μου ένα θέμα για έκθεση ιδεών. Και σκέφτηκα πώς θα μπορούσα να τα αναπτύξω μπροστά σε ένα τέτοιο εκλεκτό ακροατήριο που έχει την τιμή να περιλαμβάνει δόκιμους, αξιολογότατους και καμιά φορά και αυστηρούς φιλολόγους της τάξης του. Αλλά θα προσπαθήσω, και αυτό δεν είναι αστείο, επικαλούμε την παρουσία του Θεού και τη χάρη του, γιατί το θέμα δεν είναι δύσκολο μεν. Υπάρχει όμως ένα πολύ κρίσιμο σημείο, το οποίο αν μπορέσουμε να το καταλάβουμε και να το ανιχνεύσουμε μέσα στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη του θέματος, νομίζω ότι μπορεί να είναι το κλειδί για μια αγώνιμη και αποδοτική χριστιανική ζωή. Ο τίτλος δεν προδικάζει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορεί μέσα σε αυτό το θέμα, το οποίο ίσως είναι κοινωνικό, ίσως θίγει κάποια γενικότερα ενδιαφέροντά μας. Δεν νομίζω να φαντάζεται κανείς πως υπάρχει η λύση κάποιου πνευματικού προβλήματος. Αλλά καθώς θα το δούμε, πιστεύω με τη χάρη του Θεού, θα καταλήξουμε σε εκείνο το οποίο ίσως είναι και το κέντρο του αποψινού ζητήματος. Ο βίος λοιπόν ο ανεόρτωστος ή ο αψυχαγώγητος, αυτό του ήρθε και το είπε του Ηρόδοτου. Και βλέπετε αυτό είναι το πεπρωμένο μας, λένε οι αρχαίοι μια φράση και εμείς μιλάμε ολόκληρες ώρες. Είπε λοιπόν αυτός ότι ένας βίος ο οποίος είναι αψυχαγώγητος, όπως μας εξήγησε και ο Γιάννης, είναι μια μακριά ζωή, μια μακριά οδός, η οποία δεν έχει πανδοχείο, δεν έχει ξαποσταμό, δεν μπορεί κανείς κάπου να καθίσει να ξεκουραστεί. Καλά αυτό το είπε ο Ηρόδοτος. Το λένε ίσως πολλοί και σήμερα. Ισχύει άραγε αυτό για χριστιανούς? Πόση σημασία μπορεί να έχει για μας σήμερα. Πόσο μπορούμε να το εγκολπωθούμε, να το δεχθούμε για τους εαυτούς μας και να πούμε ναι, πράγματι έτσι είναι. Ισχύει. Αν ναι, πώς, κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Να θυμηθούμε λίγο τι λέει η Γραφή για αυτό το ζήτημα της ψυχαγωγίας. Και πριν το πούμε έτσι, νομίζω πως θα βοηθούσε την κατανόηση του ζητήματος αν λαμβάναμε υπόψη μας όχι τόσο την ψυχαγωγία με την έννοια που εμείς τη δίνουμε σήμερα, που εμείς δίνουμε σήμερα σε αυτή τη λέξη, ψυχαγωγία, δηλαδή διασκέδαση, ίσως περισσότερο με τον αρχικό όρο, άγω την ψυχή, πώς οδηγώ την ψυχή, τον εσωτερικό μου κόσμο, πού την κατευθύνω. Ή αν θέλετε διαφορετικά, πώς αξιοποιώ τον ελεύθερο χρόνο μου. Τι κάνω εκείνες τις ώρες. Πέστε πώς διασκεδάζω. Παρεμφερείς τίτλοι είναι όλοι αυτοί. Τι λέει λοιπόν η Γραφή επάνω σε αυτά. Ποτέ δεν πίστεψα, ούτε και βρήκα άλλωστε μέσα στο Λόγο του Θεού, να υπάρχει κάποια εντολή για μια καλογερίστικη ζωή, για μια καλογερίστικη εμφάνιση, για ένα συσταλμένο τρόπο ζωής, για ένα δρόμο ο οποίος θα υπαγορεύεται από πρέπει και από μη. Αλλά αντίθετα, μέσα στο Λόγο του Θεού, καθώς τον διάβασα, έτσι με διδάξανε και έτσι έμαθα να βλέπω το Λόγο του Θεού, μπόρεσα να χαρώ τη δροσιά της χάρης του Ιησού Χριστού και την ελευθερία που Εκείνος προσφέρει και την άνεση στο πνεύμα που Εκείνος χαρίζει. Και έτσι θα ήθελα απόψε να το δούμε. Θυμίζω 2-3 σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία είναι όμως πολύ χαρακτηριστικά και πολύ διαφωτιστικά στο όλο πρόβλημα. Θυμάμαι τον Κύριο Ιησού Χριστό να λέει στους μαθητές του, στους 12, αφού τους είχε αποστείλει και κήρυταν τη βασιλεία και γύρισαν περιχαρείς λέγοντας ότι ξέρεις, δαιμόνια βγαίνουν το ένα, γίνεται το άλλο, γίνεται. Ήταν πολύ χαρούμενοι. Τους μάζεψε, λέει ο Κύριος, και τους είπε, ελάτε εδώ και ξεκουράζεστε λίγο. Βέβαια αυτό δεν έγινε, γιατί εκεί που τους πήρε τελικώς για να ξεκουραστούν, τους πήραν χαμπάρι, άλλοι πήγαν από πίσω τους και τότε επακολούθησε εκείνο το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανθρώπων. Ωστόσο όμως η πρόθεση του Κυρίου ήταν καταφανής. Γύρισαν από μια πνευματική διακονία, ήταν κουρασμένοι και τους λέει ελάτε να ξεκουραστείτε λίγο. Θυμίζω ακόμη εκείνο το πολύ γνωστό παράδειγμα, στο οποίο και ο αδελφός Νάιτζελ Λί είχε αναφερθεί, το παράδειγμα του Ηλία. Αυτού του φλογερού, αυτού του πειρακτωμένου ανθρώπου του Θεού, ο οποίος σε κάποια στιγμή, λίγες ώρες μετά, αφού είχε κάνει ένα πνευματικό ανθραγάθημα, βρέθηκε στη δεινή θέση να γίνει ένας δειλός, έτσι να φανεί τουλάχιστον στα μάτια μας. Ένας δειλός, ένας κιωτής. Ένας άνθρωπος ο οποίος άκουσε μια γυναικεία φωνή να του λέει «Αλίμονό σου!» και το έβαλε στα πόδια. Ποιος, ο Ηλίας. Αυτή η πληθωρική προσωπικότητα. Και βέβαια είναι πολύ εύκολο σε κάποιον ο οποίος στέκεται από μακριά να πει για δες. Ώστε έτσι και οι άνθρωποι του Θεού λοιπόν αυτοί οι σπουδαίοι πέφτουν. Και οι άνθρωποι του Θεού έχουν τις αδυναμίες τους. Ο Λόγος του Θεού είναι πολύ σαφής. Και καθώς προχωράει η αφήγηση δίνει την ερμηνεία. Ήταν κουρασμένος. Του έλειπε ξεκούραση, του έλειπε και φαγητό. Θυμάμαι ακόμα, για να γυρίσουμε πολύ πιο πίσω, αυτό το πολύ γνωστό, πως ο κόσμος δημιουργήθηκε σε 6 μέρες. Υπήρξε μια 7η μέρα που ήταν μέρα ανάπαυσης. Και αυτό αργότερα συνεχίστηκε και στην ιστορία του λαού Ισραήλ με το Σάββατο, αλλά και αργότερα όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός με κάποια μικρή παραλλαγή του νοήματος, σαν την ημέρα την Κυριακή, την ημέρα της ανάπαυσης. Θυμάμαι ακόμη τις γιορτές του λαού Ισραήλ, αυτές που ο Θεός είχε δώσει, μια θαυμάσια σειρά υπάρχει στο Σάλβισμα, δημοσιεύεται σε συνέχειες, είναι οι ομιλίες που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικά συνέδρια, ο αδελφός Θάνος Καρμπώνης εδώ στο Σούνιο, οι οποίες τώρα δημοσιεύονται στο Σάλβισμα. Εκεί όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πνευματικό νόημα των εορτών. Αλλά πέρα από αυτά, επειδή κάθε φορά που ο Θεός κάτι δίνει, δεν είναι μονοσήμαντο αυτό το οποίο προσφέρει, δεν έχει μόνο μια σημασία, δεν έχει μόνο ένα σκοπό. Είχε και άλλο σκοπό. Να μην υπάρχει μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ αυτός ο αέναος κύκλος, ο συνεχής κύκλος. Άρα να υπάρχει και κάποια διακοπή, κάποια αλλαγή, κάποια μεταβολή, κάποια ανανέωση, αν θέλετε. Κάτι τελευταίο. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία, αυτή την ένδοξη ιστορία του Αποστόλου Παύλου μέσα στις πράξεις και από τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε μέσα από τις επιστολές, θα μπορούσε κανείς να πει, μα ο Παύλος δεν σταμάτησε ποτέ καημένε. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έτρεχε συνέχεια για τον Κύριο, δεν ήξερε τι θα πει διακοπές, δεν ήξερε τι θα πει ξεκούραση. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Υπάρχουν μερικά σημεία που φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού πως ο Παύλος βρέθηκε σε μερικά μέρη, εκεί φιλοξενήθηκε και δεν έχουμε καμία αναφορά, καμία μαρτυρία μέσα στις πράξεις των Αποστόλων για ένα πλούσιο έργο το οποίο έκανε ο Παύλος, ένα πλούσιο ευαγγελιστικό έργο που έκανε εκείνες τις μέρες. Προφανώς δεν θα είχε κλείσει το στόμα του. Αλλά δεν θα ήταν το ευαγγελιστικό, το ζωηρό ευαγγελιστικό έργο το οποίο σε άλλες περιοχές έκανε. Να θυμηθούμε την Ίσο τη Μελίτη, που έμεινε εκεί αρκετές μέρες. Να θυμηθούμε τις πολλές μέρες που ήταν φιλοξενούμενος εκείνο τον προφήτη τον Άγαβο, και δεν έχουμε καμία αναφορά, καμία μνήα κάποιας ιδιαίτερης ευαγγελιστικής δραστηριότητας. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να δεχθούμε πως ήταν μέρες που ο Παύλος ξαναερχόταν στον εαυτό του. Μέρες που ο Παύλος συγκέντρωνε τις δυνάμεις του, τις σωματικές και τις πνευματικές. Ήδη είπα εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω από την αρχή, καθώς άρχισα να αναφέρω αυτά τα παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, πως ο Θεός μέσα στη Γραφή, έτσι όπως αναλύει το ζήτημα, ευνοεί την ανάπαυση, την ξεκούραση. Αν θέλετε διαφορετικά, δεν είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού, δεν είναι μέσα στην αντίληψη του Θεού ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ο οποίος είναι ζωσμένος σε ένα άρμα και τρέχει, συνέχεια, κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν θα ξέρει τι σημαίνει ανάπαυση. Δεν ξέρει τι σημαίνει ξεκούραση, λίγη αναψυχή, λίγο αχ. Δεν φαίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν φαίνεται πουθενά ο Θεός να έχει ένα μαστίγιο να το σβουράει από πάνω, τσακ, να τρέχει το άλογο. Μην τυχόν και σε κάποια στιγμή καθυστερήσουμε και αχ, μείναμε πίσω και δεν τρέξαμε και δεν κάναμε το ένα και δεν κάναμε το άλλο. Στο σημείο αυτό νομίζω πως είναι ανάγκη, και κάθε φορά που ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα νομίζω είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε πως ο Θεός μας έχει κάνει τρισυπόστατες προσωπικότητες. Ανθρώπους οι οποίοι έχουμε σώμα, έχουμε ψυχή, έχουμε και πνεύμα. Και πως ο Θεός φροντίζει για όλες μας τις ανάγκες. Και πως ο Θεός μας βλέπει σαν ολοκληρωμένες, σαν τρισυπόστατα ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Έτσι όπως εκείνος ο ίδιος μας έχει φτιάξει. Και ξέρει πως το σώμα μας έχει ανάγκη από καιρού εις καιρό να ξεκουράζεται. Γι' αυτό μας έδωσε και τον ύπνο. Ξέρει από την άλλη μεριά πως η ψυχή μας έχει ανάγκη από καιρού εις καιρό να τρέφεται ο εσωτερικός μας κόσμος. Αλλά ξέρει όμως από την άλλη μεριά πως υπάρχουν εξίσου σημαντικές, σημαντικότερες θα έλεγα, πνευματικές ανάγκες. Είναι νομίζω σαφής η διάκριση ανάμεσα στις ψυχικές και τις πνευματικές ανάγκες. Δεν είναι της ώρας να το εξετάσουμε και να το αναλύσουμε. Πάντως ο Θεός φροντίζει για την τροφοδότησή μας, την ανατροφοδότησή μας και στους τρεις αυτούς τομείς. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές ο κόσμος έρχεται να καλύψει κάποια από αυτά τα κενά τα οποία εμείς έτσι περιγράψαμε, σαν αναγκαία να υπάρχουν. Είπαμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν ευνοεί αυτόν τον αένα, ο κύκλο ευνοεί αντίθετα τις διακοπές, αυτή την ανάπαυση που ζήτησε στους μαθητές του να έχουν, που κάλεσε τους μαθητές του να έχουν. Αυτά τα ευνοεί ο Λόγος του Θεού. Και έρχεται η αντίληψη του κόσμου, να το ρητό το οποίο διαβάσαμε, σε αυτές λοιπόν τις ώρες, σε αυτά τα κοινά, ξέρεις τι σου χρειάζεται, ψυχαγωγία. Χρειάζεται ψυχαγωγία. Και έλα να σου πω εγώ πώς θα ψυχαγωγηθείς. Έλα να σου δώσω τους κανόνες, τους τρόπους, να σου δείξω τις μεθόδους για να μπορέσεις εσύ να ψυχαγωγηθείς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δούμε μερικά slides, έτσι για να φρεσκάρουμε στο νου μας μερικές ψυχαγωγικές μεθόδους. Μήπως θα μπορούσαμε να είχαμε το πρώτο. Τι είναι αυτό για όσους δεν το βλέπετε από μακριά? Τίποτα σπουδαίο. Είναι μια τερατούπολη. Θα μπορούσε να ήταν και η Αθήνα. Η Αθήνα είναι χειρότερη, είχε φαίνεται χειρότερους αρχιτέκτονες, αλλά είναι μια μεγάλη πόλη. Διασκέδαση μέσα σε αυτό το χώρο. Προσπάθεια για εκτόνωση. Πώς θα περάσεις το χρόνο σου, πώς θα ψυχαγωγηθείς μέσα σε ένα τέτοιο μέρος. Το επόμενο. Ίσως κάπως έτσι. Ο κύριος αξιότιμος που βλέπετε στη φωτογραφία θυμίζει και έναν κωμικό. Είναι ένας κύριος ο οποίος φροντίζει να δώσει πολλά και πλούσια εδέσματα. Πολλά να προσφέρει. Και είναι πολλοί εκείνοι σήμερα που το νούμερο ένα στην ψυχαγωγία τους είναι η κοιλιά τους. Και με τη στενή, αλλά και με την ευρεία έννοια. Το επόμενο. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως πιο ξεκαθαρισμένα. Είναι οι αξιότιμοι νέοι και νέες, οι οποίες διασκεδάζουν σε κάποιο δυτικό χώρο. Τι θα μπορούσε να ήταν αυτό? Ίσως μια ανοιχτή δισκοτέκ, ίσως ένα καφενείο, ένα ζαχαροπλαστείο. Πώς τα λέμε τώρα, κάπως έτσι τέλος πάντων. Για να συνεχίσουμε. Είναι της εποχής μου, εγώ μιλάω με την εποχή μου. Παρακάτω. Ή κάπως έτσι. Διαδηλώσεις στους δρόμους. Ιδανικά να γεμίσουμε το κενό μας. Αυτό το οποίο μας λείπει. Να πάρουμε μια σημαία και να αρχίσουμε να τρέχουμε, να φωνάζουμε όλα εκείνα τα οποία έχουμε κατά νου, εκείνα τα οποία θα θέλαμε να πετύχουμε. Αλλά υπάρχει άλλη πλευρά του νομίσματος για να γυρίσουμε. Τέτοιοι άνθρωποι. Λίγο ψάρεμα, λίγο κυνήγι, έστω και αν είναι επικίνδυνο το ψάρεμα σαν αυτό. Έτσι να περάσουμε την ώρα μας. Να σκοτώσουμε την ώρα μας. Κοντά στη φύση. Άλλη πλευρά όμως, αρνητική, πιο πέρα. Τέτοια. Η έξαλλη κατάσταση, η αποδιοργανωμένη διασκέδαση που λίγο διαφέρει από την κατάσταση των ζώων. Ξέρετε, έτσι, ψυχαγωγείται, διασκεδάζει. Το επόμενο. Εδώ αν δεν βλέπετε, αν δεν φαίνεται, δεν είναι ανάγκη να κλείσουμε. Είναι μερικοί οι οποίοι γράφουν στους τοίχους. Φαινόμενο πολύ συνηθισμένο και στην Αθήνα των ημερών μας και στις άλλες μεγαλοπόλεις. Γράφουνε. Συνθήματα χωρίς περιεχόμενο, απλώς για να γράψουμε, απλώς για να προκαλέσουμε. Και το επόμενο που είναι περίπου αντίστοιχο, αλληνέοι μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που διασκεδάζουν σε εισαγωγικά ή όχι. Θα το δούμε στη συνέχεια. Παρακάτω. Τι να πει κανείς για αυτούς. Ανθρώπους που βρίσκουν την ικανοποίηση με τέτοιο τρόπο. Μηχανές. Τη ζωή μου για μια μηχανή. Παράφραση του παλιού ρητού. Παρακάτω. Εδώ στην άκρη είναι ένας απελπισμένος νέος. Ένας νέος χωρίς σκοπό, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς κάτι να κάνει στη ζωή του. Ρέμπελος. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Γύρω αν ρίξετε μια ματιά, έξω θα δείτε πολλούς τέτοιους. Ανθρώπους οι οποίοι σέρνουν το κουφάρι τους. Χωρίς ελπίδα για ζωή, χωρίς να αποσκοπούν σε κάτι. Τέτοιοι άνθρωποι ψυχαγωγούνται. Ποιος άραγε να το ξέρει. Μέχρι εδώ και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Θέλησα λοιπόν να δείξω μερικές μορφές, έτσι λίγο για να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό το οποίο λέγεται ή υποτίθεται ότι είναι η ψυχαγωγία. Και πολλές φορές αυτό το μήνυμα περνάει και σε εμάς. Είναι το μήνυμα της ψυχαγωγίας, της ανάγκης για ψυχαγωγία. Δεν τοποθετούμε αυτή τη στιγμή, δεν παίρνω θέση. Θα φανεί στη συνέχεια αν πρέπει να ψυχαγωγείται ο χριστιανός, πώς πρέπει να ψυχαγωγείται. Απλώς εξετάζω τα δεδομένα. Σκέφτομαι πως κάθε φορά που έρχεται μέσα στη σκέψη μας η ανάγκη αυτή, η ανάγκη της ψυχαγωγίας, η ανάγκη να ξεσκάσουμε, βρε αδελφέ, να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουμε. Μιλάω τώρα για πιστούς ανθρώπους. Είναι ανάγκη να συνοδεύεται από μία καθοριστική, βασική, κρίσιμη σκέψη. Ποιο είναι το αίτιο? Γιατί θέλω να ψυχαγωγηθώ? Τι μου λείπει? Το ατύχημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που υπάρχει μια πνευματική νόσος μέσα μας. Υπάρχει μια πνευματική αρρώστια. Και εμείς δεν κάνουμε σωστά τη διάγνωση. Δεν καταλαβαίνουμε πως υπάρχει κάποιο πνευματικό πρόβλημα μέσα μας. Και φροντίζουμε να βρούμε αλλού τη λύση του προβλήματος. Πολλές φορές υπάρχει μέσα μας μια ανομολόγητη αμαρτία. Μια αμαρτία την οποία ο Θεός μας την αποκάλυψε. Την είδαμε, την καταλάβαμε, τη συνειδητοποιήσαμε και κάναμε τον κουφό. Κάναμε το κορόιδο. Την αφήσαμε να την πάρει ο χρόνος, έτσι να σβήσει μόνη της. Αλίμονο. Και την αφήνουμε μέσα μας. Και είναι αυτό, όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε ή όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, η αιτία που κρατάει πολύ χαμηλά την πνευματική μας ζωή, τα πνευματικά μας standards. Είναι καταπιεσμένη η πνευματική μας ζωή. Και δεν πρόκειται ποτέ να αναθαρρύσουμε, ποτέ να πάρουμε τα πάνω μας. Όσες προσπάθειες και να κάνουμε. Και εμείς διαπιστώνουμε την κατάστασή μας. Ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι μας λείπει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά λέμε, ξέρεις τι φταίει. Κλειστήκαμε πολύ τις τελευταίες μέρες στο σπίτι. Να βγούμε έξω. Κάνε ένα ταβερνάκι, μια βολτίτσα, ένα σινεμαδάκι. Άλλες φορές, που δεν είναι λίγες, υπάρχει ένα βάρος στην πνευματική ζωή, υπάρχει μια καθήλωση της πνευματικής ζωής, υπάρχει μια πνευματική ανορεξία. Και πώς να μην υπάρχει. Αφήσαμε το λόγο του Θεού να είναι στο ράφι. Τον θυμόμαστε όταν ακούμε κάποιο κήρυγμα για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για την ανάγκη που είναι να διαβάζουμε. Προσευχόμαστε στο τραπέζι μόνο, για να μας βλέπουν τα παιδιά μας, να παίρνουν το καλό παράδειγμα. Το βράδυ, ξέρω εγώ, δύο λογάκια εκεί στο κρεβάτι του παιδιού, να το φυλάξεις. Δεν γίνεται έτσι. Και η πνευματική ζωή μοιραία μαραζώνει. Αλλά εμείς λέμε, πρέπει να πάμε έτσι κανένα Σαββατοκύριακο κάπου, να βρούμε ένα γιασκί στον Παρνασσό. Ή κάπου αλλού, έτσι, να πάρουμε το τροχόσπιτο. Να βγούμε από εδώ, από εκεί, μια σκηνούλα να στήσουμε, να πάμε στην Πάρνηθα. Προσέξτε, δεν είναι κακά αυτά καθεαυτά. Δεν είναι αυτό το κακό. Κακό είναι το αίτιο. Ότι πολλές φορές, πίσω από τη δική μας τη διάθεση και από την προσπάθειά μας να στραφούμε σε αυτές και ποικίλες άλλες μορφές ψυχαγωγίας, κρύβεται η πνευματική μας έλλειψη. Κρύβεται το πνευματικό μας κενό. τις περισσότερες φορές, τις πλήστες φορές, η αιτία για την οποία αισθανόμαστε έτσι κακόκεφοι, κακοδιάθετοι, κουρασμένοι, είναι ότι υπάρχει κάποια πνευματική αιτία πίσω. Και προφανώς, όσες ώρες, όσα λεφτά, όση ικμάδα και αν δαπανίσουμε σε ψυχαγωγικούς τρόπους, δεν πρόκειται ποτέ να ικανοποιηθούμε, γιατί δεν είναι αυτή η αρρώστια μας. Άλλη είναι η αρρώστια μας. Και εμείς κατατριχόμαστε να στραφούμε από εδώ, να στραφούμε από εκεί, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Παίρνουμε και ξένα πρότυπα να τα βάλουμε στο μυαλό μας. Αποτυχία. Παταγώδης αποτυχία. Η μία αποτυχία επάνω στην άλλη. Και όσο περισσότερο βυθιζόμαστε σε αυτό το τέλμα της αποτυχίας, τόσο περισσότερο νομίζουμε ότι κάνουμε λάθος και στρεφόμαστε σε άλλες μορφές διασκέδασης. Τι τραγικό. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, τι τραγικό στα αλήθεια. Να ψάχνουν σε αυτούς τους λάκους, τους βρώμικους λάκους, που είναι γεμάτοι με βρώμικο, με στάσιμο νερό, και να μην πηγαίνουν στη πηγή των ζωντανών νερών. Τι τραγικό στα αλήθεια. Ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος από τέτοιες προτροπές, παροιμίες εκκλησιαστής, προτροπές του λόγου του Θεού να εφρενόμαστε σε αυτόν, να χαιρόμαστε στο Θεό της σωτηρίας μας, στα όσα εκείνος μας έχει δώσει, σε αυτό το οποίο εκείνος είναι για μας, σε αυτά τα οποία εκείνος μας προσφέρει. Έχουμε χάσει τη δροσιά της πνευματικής ζωής. Η Εκκλησία των ημερών μας χαρακτηρίζεται από αυτό. Ότι έχει χάσει αυτή την εγκυρίω εφροσύνη. Δεν χαιρόμαστε σε αυτά που είμαστε. Στο τι μας έχει κάνει ο Θεός και στο τι μας δίνει. Ψάχνουμε να βρούμε υποκατάστατα για τους εαυτούς μας. Τι τραγικό στα αλήθεια. Τι τραγικό για νέους ανθρώπους. Για πιστούς ανθρώπους. Να έχουν στην τσέπη τους το μυστικό της ζωής. Το μυστικό της αληθινής ευτυχίας. Και να ψάχνουν δεξιά και αριστερά να βρούνε, να καλύψουν το κενό. Τονίζω πάλι την αρχή την οποία είπα. Το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα. Πώς είναι δυνατόν να είναι ανικανοποίητο το πνεύμα μας και εμείς να θελήσουμε, να θέλουμε να τροφοδοτήσουμε και να ικανοποιήσουμε το σώμα μας. Πώς γίνεται αυτό. Πώς είναι δυνατόν το κενό να είναι στο πνεύμα και εμείς να στρεφόμαστε στο σώμα. Πώς είναι δυνατόν το κενό να είναι αλλού και εμείς να πηγαίνουμε κάπου αλλού για να μπορέσουμε να καλύψουμε το δικό μας το κενό. Αλλά έστω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και είναι γεγονός ότι πάντοτε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και άνθρωποι πιστοί, άνθρωποι τακτοποιημένοι με τον Θεό, που δεν υπάρχει μέσα στη ζωή τους, στο πνευματικό τους παρελθόν, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο τους ελέγχει μπροστά στο Θεό, αισθάνονται ώρες-ώρες την ανάγκη για ξεκούραση, την ανάγκη για αλλαγή. Την ανάγκη να σταματήσει κάποια στιγμή αυτός ο συνεχής κύκλος. Μια ανάσα. Κάτι διαφορετικό. Να φύγουμε λίγο από τη ρουτίνα. Είναι κακό αυτό. Όχι, δεν είναι κακό αυτό. Γι' αυτό διάβασα και εκείνα τα εδάφια προηγουμένως από το Λόγο του Θεού. Ανέφερα μάλλον εκείνες τις περικοπές από το Λόγο του Θεού. Κοιτάζουμε τα αιτιά μας, τα κίνητρά μας. Εάν τα κίνητρά μας δεν είναι να κάνουμε ψυχαγωγία και να ψυχαγωγηθούμε μόνο και μόνο για να ψυχαγωγηθούμε, επειδή έτσι μας το επιβάλλουν οι άλλοι, επειδή νιώθουμε κάποιο κενό, αν εξετάζουμε τους εαυτούς μας και βλέπουμε ότι είμαστε τακτοποιημένοι μπροστά στο Θεό, αναμφισβήτητα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση κανείς να ψυχαγωγηθεί. Δίνουμε την έννοια γενικά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Τώρα όσον αφορά στο θέμα αυτό της ψυχαγωγίας, πώς οριοθετείτε, πώς ταξινομείτε μέσα στη δουλειά του ανθρώπου. Το πρώτο είναι, το πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όλοι έχουμε τη δουλειά μας, τη βιοποριστική δουλειά μας και κερδίζουμε τα προς το ζήν. Όσο ευχάριστη και να είναι η δουλειά μας, όσο και να μας εμπνέει, όσο και να μας γεμίζει, υπάρχουν φορές, υπάρχουν ώρες που θέλει κανείς να ξεφύγει από αυτό το βάρος, από αυτή την συνέχιση της δουλειάς. Από αυτή τη συνήθεια, τη ρουτίνα, τη μέγενη μέσα στην οποία η δουλειά πολλές φορές μας γεμίζει, πολλές φορές μας περικλεί, χρειάζεται κανείς να ξεφύγει, να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Τι θα κάνει, αν λοιπόν έχω ελεύθερο χρόνο, θα αρχίσω να μαζεύω γραμματόσημα. Δεν είναι έτσι. Το επόμενο στάδιο για τον πιστό άνθρωπο, αν βγάλει κανείς από το 24ωρο ή γενικά από τις ώρες της εβδομάδας ή του μήνα, αν βγάλει κανείς τις ώρες τις οποίες κανείς διαθέτει για το βιοπορισμό του, οι υπόλοιπες ώρες σε πρώτη προτεραιότητα δίδονται στο έργο του Θεού, πιο γενικά σε ό,τι έχει σχέση με τον Θεό. Δεν δίνονται στην ψυχαγωγία μας, δεν δίνονται με τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε αυτά. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος νιώθει την ανάγκη να κάνει και κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά του, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να σκεφτεί είναι πώς θα υπηρετήσω τον Κύριο. Και για να ξεκινήσουμε πιο μπροστά, τις ώρες που ο Θεός μας δίνει, τις ελεύθερες ώρες πλην της δουλειάς μας, τις πρώτες ώρες τις δίνουμε σε εκείνον, σε επικοινωνία με εκείνον, σε μελέτη του λόγου του και σε προσευχή μαζί του. Δεν χάνουμε αυτή την άρρηκτη σχέση. Και παράλληλα, βέβαια, όπου εκείνος μας οδηγήσει. Σε έργο το οποίο εκείνος θα μας προσφέρει. Θα πει κανείς, ο σκοπός είναι να ξεκουραστεί κάποιος, όχι να αρχίσει να ασχολείται με το έργο. Το έργο φέρνει κούραση. Όχι, δεν φέρνει κούραση. Φέρνει ανανέωση. Φέρνει ψυχική τόνωση. Φέρνει ξεκούραση. Φέρνει δροσιά μέσα στον άνθρωπο. Όλοι εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν και προσφέρουν μέσα στο έργο του Θεού, ξέρουν πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όσοι προσφέρουν καρδίας, πόσο σημαντικό είναι. Και πώς καθώς κάποιος δίνει στον Κύριο τις ώρες του, που κάποιος τρίτος θα έλεγε, μα πηγαίνουν χαμένες. Ο Κύριος τις αναπληρώνει. Και ο Κύριος γεμίζει τον άνθρωπο εκείνο και τον ικανοποιεί, εκείνο τον άνθρωπο που έρχεται και προσφέρει και καταβάλει σε εκείνον. Υπάρχουν πολλές πτυχές του έργου που νομίζω πως δεν τις έχουμε φανταστεί. Σκεφτόμαστε πως έργο ευχάριστο είναι όταν ψάλλουμε στην χοροδία της Εκκλησίας. Αναμφισβήτητα είναι έργο ευχάριστο και προσφέρουμε στον Κύριο. Αναμφισβήτητα είναι έργο ευχάριστο όταν βρισκόμαστε στο Σούνιο και περνάμε μαζί με τους άλλους έτσι λίγες μέρες. Αυτό το οποίο κάνει πάντοτε, να κάνει κάτι άλλο για λίγο χρονικό διάστημα. Στα παραδείγματα τα οποία θυμηθήκαμε μέσα από το λόγο του, ήταν πιστοί άνθρωποι αυτοί, ασχολούνταν στο έργο. Αλλά ο Θεός όμως ήθελε σε κάποια στιγμή να τους δώσει μία αναψυχή, μία άλλη πτυχή, να τους παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Να μην κάνουν για λίγο εκείνο το οποίο ήταν συνηθισμένοι αυτοί να κάνουν. Εδώ όμως υπάρχει το εξής μυστικό. Κάθε τι το οποίο έχουμε μέσα μας και με κάθε τι με το οποίο ασχολούμαστε, σε αυτό τον ελεύθερο χρόνο μας, όχι στο έργο του Θεού, στον ελεύθερο χρόνο μας, είναι πολύ σπουδαίο να το κάνουμε για τον Κύριο. Δεν είναι υπερβολή αυτή. Ξεκουράζεσαι και λες, θα καθίσω σπίτι μου να ξεκουραστώ. Είμαι πολύ κουρασμένος σήμερα και πολύ επηρεασμένος από τα μικρόφωνα. Λίγο ακόμα κρατούσα να πήραμε και λίγο νεράκι. Θα καθίσω στο σπίτι μου για να ξεκουραστώ, γιατί θέλω να είμαι φρέσκος και γεμάτος δύναμη για να μπορέσω να δουλέψω την επόμενη μέρα για τον Κύριο. Μαθαίνω μουσική και διαβάζω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική, αλλά παράλληλα όμως δεν ξεχνώ ότι το κάνω αυτό για τον Κύριο. Βγάζω φωτογραφίες. Μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτό, αλλά το κάνω και για τον Κύριο. Γιατί ξέρω πως κάποια μέρα ο Θεός αυτό το ταλάντο και αυτή την εξοικείωση, αυτή την τέχνη που μου μαθαίνει, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Πηγαίνω μια βόλτα και ένα ταξίδι και το κάνω αυτό για τον Κύριο. Γιατί θέλω εκεί να γνωρίσω, θέλω να μάθω, θέλω να ανοιχθεί ο ορίζοντάς μου, ώστε κάποια μέρα να το χρησιμοποιήσω για τον Κύριο. Θα πει κανείς, αυτό είναι πιθαναγκασμός. Δεν είναι πιθαναγκασμός, αυτό είναι ελευθερία. Μόνοι μας το κάνουμε. Το κέρδος μας είναι. Προσφέρουμε τους εαυτούς μας ζωντανή θυσία σε εκείνον. Και κάθε τι που κάνουμε, ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο μας, φροντίζουμε να το κάνουμε για τον Κύριο. Σηκωνόμαστε το πρωί, ετοιμαζόμαστε, ευπρεπιζόμαστε, ντυνόμαστε όπως πρέπει, γιατί είναι μια καλή μαρτυρία για τον Κύριο. Το κάνουμε ως κατ' ενώπιον του Κυρίου. Πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε αδελφούς, συναντούμε άλλους, βγαίνουμε κάπου παρέα με τους αδελφούς, με παιδιά της Εκκλησίας, πηγαίνουμε κάπου και το κάνουμε αυτό για τον Κύριο. Χαιρόμαστε τη συναναστροφή, αυτό το οποίο εκείνος μας δίνει. Το κάνουμε κατ' ενώπιον του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο ελεύθερος χρόνος, η ψυχαγωγία μας, μπορεί να είναι παραγωγική και ευλογημένη. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν μάθει αυτό το μάθημα να ζουν έτσι στην παρουσία του Θεού, είναι άνθρωποι που χαίρονται κάθε τι που ο Θεός τους δίνει. Στα αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι ψυχαγωγούνται. Εδώ βέβαια θα ήθελα να τονίσω, καθώς πλησιάζω προς το τέλος της απόψινής παρουσίασης, μία άλλη αρχή, ένα ρητό, αυτό το είπε Γιάννη Γιατρός, για να μην νομίσω ότι μόνο στη λετερητά, αυτό το είχε πει ο Ιπποκράτης. Και είχε πει οφελέιν ή μη βλάπτην. Οι συνάδελφοί μου που είναι πολλοί απόψε εδώ, χαρά μας. Και χαρά σας. Οι συνάδελφοί μου θα το θυμούνται αυτό από τα φοιτητικά τους χρόνια. Το είπε ο Ιπποκράτης. Οφελέιν ή μη βλάπτην. Να ωφελείς ή τουλάχιστον να μη βλάπτεις. Καλά το μεταφράζω. Μάλιστα. Να ωφελείς ή να μη βλάπτεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ψυχαγωγούμαστε εμείς, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Να ωφεληθούμε εμείς ή τουλάχιστον να μη βλαπτούμε. Τόσο εμείς, όσο και οι άλλοι. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία αν τα εξετάσει κανείς θα δει ότι δεν ταιριάζουν, δεν συμβαδίζουν τόσο πολύ με αυτό τον κανόνα. Δεν μ' αρέσει να μπαίνω έτσι σε πολλές λεπτομέρειες, δεν μ' αρέσει να δίνω κανόνες και αρχές. Γιατί ξέρω πως σε μερικούς προκαλούν έτσι αλγινή εντύπωση. Αλλά ξέρετε, οι κανόνες, ας τους πούμε έτσι, οι αρχές τις οποίες ο Λόγος του Θεού δίνει, είναι τέτοιες αρχές όπως ο κατασκευαστής δίνει για τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Είναι οι αρχές του κατασκευαστή. Αυτά τα οποία ο Θεός ζητάει από εμάς δεν είναι κάποιοι δυσβάστακτοι όροι, δεν είναι κάποιοι απεχθείς όροι. Δεν μπορώ εγώ να ζήσω με δυναστεία. Είναι οι αρχές του κατασκευαστή. Αν θέλουμε δηλαδή να δουλεύουμε σωστά, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Θεός. Και δεν νομίζω πως κανένας οδηγός ποτέ σκέφτηκε πως είναι το αυτοκίνητό του πολύ καταπιεσμένο ή ο ίδιος πολύ καταπιεσμένος. Γιατί πρόκειται να πρέπει να βάζει την όπισθεν κάτω και πίσω, και όχι κάτω και μπρος. Αυτές είναι οι οδηγίες του κατασκευαστή. Έτσι είναι φτιάγμενο, δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν λοιπόν και μερικές οδηγίες τις οποίες ο Θεός δίνει σε εμάς. Ένα πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα στο λόγο του. Τι σημαίνει αυτό? Μ' αρέσει πολύ το μπάσκετ και αυτό τα παιδιά το ξέρουν. Και παρόλο που έχω περάσει τις εφεδρίες του ΑΟΛ Πασμάτων, όποτε ο μάνατζερ μου ζητάει την προσφορά μου, πάω πρόθυμα τη δίνω για τη δόξα της ομάδας. Αλλά. Αλλά βέβαια δεν πάω στο γήπεδο. Εμψυχώνω τον Άρη από την τηλεόραση μερικές φορές. Αλλά δεν πάω στο γήπεδο. Δεν. Ορίστε. Ούτε πετάω κέρματα. Ναι. Δεν πάω στο γήπεδο. Ο λόγος είναι απλός και θα σας τον εξηγήσω. Το τι ακούγεται στα γήπεδα το ξέρετε. Έστω και αν έχετε πάει ή όχι. Το τι ακούγεται είναι φοβερό. Για ποιο λόγο να πάω και να υποστώ όλο αυτό το βομβαρδισμό των βομολογιών? Θα πει κανείς, δεν τα ακούς και δίπλα σου. Δεν ακούω τόσα πολλά. Δεν τα ακούς τη δουλειά σου. Δεν ακούω τόσα πολλά. Αλλά στο τέλος η δουλειά είναι η δουλειά μου. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Πρέπει να ζήσω. Δεν μπορώ να μην πάω. Άλλο όμως αυτό και άλλο να πηγαίνω φυρί-φυρί για να τα ακούω. Όσοι έχουν πάει στο στρατό ξέρουν πως είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα πράγματα. Είσαι υποχρεωμένος να ακούς κάθε μέρα, όλες τις ημέρες, αυτά τα οποία λένε. Θα πει κανείς, εγώ είμαι άνθρωπος του Χριστού, δεν με προσβάλλουν αυτά. Σόπα. Δεν ξέρω κανέναν ο οποίος για μακρύ χρονικό διάστημα να δέχεται τέτοιο καταιγισμό και αυτός να μένει ανεπηρεάστος, να έχει βάλει μια ομπρέλα σαν αυτή που θέλει να βάλει ο Ρέγκαν πάνω από την Αμερική. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αδύνατον να μείνεις ανεπηρέαστος. Και ο Θεός βέβαια έχει όλη την καλή διάθεση και αναλαμβάνει την ευθύνη όταν βρεθούμε κάτω από καταστάσεις τις οποίες εμείς δεν έχουμε προκαλέσει. Αναλαμβάνει ο Θεός την ευθύνη να μας περιφρουρήσει. Πάμε στο στρατό γιατί πρέπει να πάμε και τα ακούμε αυτά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και ο Θεός αναλαμβάνει εκείνες τις ώρες να μας περιφρουρήσει. Αλλά δεν έχει καμία ευθύνη ο Θεός όταν εμείς με τη θέλησή μας πηγαίνουμε στο γήπεδο και ακούμε τα όσα ακούμε. Δεν έχει καμία ευθύνη ο Θεός να σηκώσει από μέσα μας όλες αυτές τις δυσμενείς επιδράσεις τις οποίες το περιβάλλον μας έχει φέρει. Θα πει κανείς είναι αμαρτία. Ζυγίστε το. Ας εκτιμήσει ο καθένας για τον εαυτό του, αν είναι ή όχι. Να περάσουμε στα θεάματα. Είναι αμαρτία ο κινηματογράφος? Όχι βέβαια. Η τηλεόραση? Αλίμονο. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αλλά συμβαίνει το εξής. Το αλυσοπρίον αυτό που έχει ο Αντώνης και κόβει τα δέντρα του Σουνίου είναι πολύ αποτελεσματικό. Ρωτήστε τα δέντρα του Σουνίου να σας πούνε πόσο αποτελεσματικό είναι. Αλλά βέβαια αν το πιάσει ένας άπραγος στο χέρι του θα γίνουν τα χέρια του κοιμά. Έχουμε δει πολλά τέτοια χέρια από αλυσοπρίωνα. Τέως χέρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο, εξαιρετικό εργαλείο, αλλά πρέπει να ξέρεις να το δουλεύεις. Έχει κινδύνους. Πρέπει να ξέρεις να το δουλεύεις. Και αν πάρει κάποιος άσχετος το αυτοκίνητο και αρχίζει και το προχωράει, είναι κίνδυνος θάνατος. Ένας όμως ικανός οδηγός, έχουμε πολλούς τέτοιους, το ξέρω. Ένας ικανός οδηγός όμως μπορεί να φέρει σε πέρας και την πιο δύσκολη διαδρομή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και αυτό είναι ένα εργαλείο που άμα το δουλέψει σωστά είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά άμα δεν το δουλέψει σωστά είναι πολύ επικίνδυνο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα θεάματα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πιστεύω πως το χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο εδώ στα συνέδρια. Σαν ένα χρήσιμο εργαλείο. Αλλά έχει και μερικούς βασικούς κινδύνους. Σίγουρα υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία ίσως είναι καλό να τα δει κανείς και χρήσιμα. Αλλά ξέρετε όμως πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος. Οι σκηνοθέτες είναι πολύ ικανοί. Έχουν μεγάλη ικανότητα. Πίσω από το καλό, πίσω από το έξυπνο, πίσω από το σπουδαίο, από το κουλτουριάρικο και το βαθιστόχαστο, πίσω από τον προβληματισμό, να περάσουν το μήνυμα το οποίο εσύ θέλεις. Δεν είναι πάντα εύκολο κανείς να το πιάνει. Δεν είναι εύκολο κανείς να το συλλαμβάνει. Ένα στοιχείο αυτό. Δεύτερο στοιχείο κινδύνου σε σχέση με τα θεάματα είναι ότι σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει να υπάρχει μέσα μας η εξοικείωση, η συνήθεια. Είδαμε κάτι τη μια φορά, είδαμε κάτι τη δεύτερη φορά. Μετά από λίγο αρχίζουμε και παίρνουμε την εφημερίδα να βλέπουμε τα προγράμματα. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Ο κίνδυνος της συνήθειας. Και ένας άλλος κίνδυνος που δεν θα πρέπει να τον υποτιμούμε. ο εξής, αυτός που λέει και ο λόγος του Θεού, ότι εσύ είσαι στερεωμένος μέσα σου και μπορείς να το κάνεις. Με γεια σου, με χαρά σου. Και νομίζω ότι έτσι τίθεται το θέμα. Θα το πω και στη συνέχεια. Αλλά λάβει υπόψη όμως και τον άλλον, που παραδειγματίζεται από σένα και βλέπει τι κάνεις. Θα πει κανείς, μα ο Θεός μας κάλεσε σε ελευθερία. Βεβαίως μας κάλεσε ο Θεός σε ελευθερία. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι στην ελευθερία την οποία μας έχει δώσει ο Θεός, μέσα σε αυτή την ελευθερία εμείς βάζουμε τους εαυτούς μας κάτω από τους αδελφούς μας. Και φροντίζουμε με τον τρόπο μας να μην φέρουμε πρόβλημα στη χριστιανική ζωή και στην πνευματική ζωή του άλλου. Αν νομίζεις ότι μπορείς, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις μια σωστή χρήση των θεαμάτων, αν έχεις αυτή την ειλικρίνεια, έτσι, στέκεσαι μπροστά στο Θεό με ειλικρίνεια και πεις, ναι, εγώ κάνω μια σωστή χρήση αυτών. Βάσει αυτής της αρχής να ωφελώ ή τουλάχιστον να μην βλάπτω, είμαι σωστός, κάντο. Δεν θα ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος θα έφερνα αντίθετη γνώμη σε αυτό. Αλλά πρέπει κανείς να τα λαμβάνει αυτά υπόψη του και να είναι ειλικρινής μπροστά στο Θεό όταν κάνει την αυτοεκτίμησή του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι για να μπορέσει κανείς να ψυχαγωγηθεί. Θυμάμαι τον αδερφό Γιώργο Φερεντίνο, αυτόν τον αλυσμόνητο άνθρωπο που ο Θεός μας χάρισε στις εκκλησίες μας, που μου έλεγε μια φορά. Οι παλιοί το θυμούνται που έκανε έτσι. Μείνω, μου λέγε. Όταν κουράζομαι από το διάβασμα, ξεκουράζομαι διαβάζοντας. Μα θα πεις, αυτό ήταν Φερεντίνος. Δεν είναι έτσι. Είναι απλώς μια άλλη πτυχή του πώς μπορεί κανείς να ξεκουραστεί. Τι άλλη δυνατότητα έχει κανείς να ξεκουραστεί. Γιατί φοβάμαι πως το κύριο πρόβλημα, το λέω αυτό γιατί φοβάμαι πως το κύριο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ζώντας μέσα σε μια χριστιανική, ζώντας μέσα σε μια κοσμική κοινωνία, είναι ότι θέλουμε να ψυχαγωγηθούμε με τους τρόπους που οι άλλοι ψυχαγωγούνται και όπως οι άλλοι ψυχαγωγούνται. Δεν μας αρκεί δηλαδή απλώς με κάποιο τρόπο να ξεκουραστούμε στις ελεύθερες ώρες μας κάτι να κάνουμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε εκείνο που κάνουν οι άλλοι και όπως το κάνουν οι άλλοι. Στις δισκοτέκ, γιατί όχι και εμείς. Και αρχίζει ο προβληματισμός. Γιατί να μην πάει ο χριστιανός εκεί. Στις pub, γιατί να μην πάει ο χριστιανός. Ερωτήματα πολλά τέτοια που αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας. Πώς πηγαίνουν οι άλλοι εκεί. Πάνε να ακούσουν ένα μουσικό έργο, ένα κονσέρτο. Κακό, όχι, καθόλου κακό. Πώς πάνε. Πάνε ένα γόρι και ένα κορίτσι. Έτσι θα πάμε κι εμείς. Ένα γόρι και ένα κορίτσι. Dating, το λένε οι ξένοι. Ξέρετε, αυτό έχει δημιουργήσει πολλές τραγωδίες, αναρρύθμιτες, εκατομμύρια τραγωδίες εις την αλλοδαπίν, ενίοτε και εις την ημεδαπίν. Αν θα διαβάσετε βιβλία χριστιανών ψυχολόγων, διασύμων, μερικούς τους αναφέρει και ο αδερφός Ανανίας Καβάκας στο βιβλίο του, που επίσης έχει και μια αναφορά, περιγράφουν τις τραγωδίες και τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν στις ξένες χώρες εξαιτίας αυτού του θεσμού. Ζευγαρώνουμε. Εγώ με εκείνη, με τη φίλη μου. Boyfriend, girlfriend. Είμαστε δύο, δεν έχουμε τίποτα στη ζωή μας. Μπα, δεν συμβαίνει τίποτα, απλώς να, έτσι. Να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε κάπου μαζί. Είναι θέμα μιας άλλης ίσως ομιλίας, τους κινδύνους που έχει μια τέτοια απόφαση, τους κινδύνους που έχει μια τέτοια κοινή πορεία. Δεν εξετάζονται πού τελικώς μπορεί να οδηγήσει όλα τα βιολογικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα έχει, αλλά εξετάζω τα βαθιά ψυχολογικά προβλήματα, τα τραύματα τα οποία αφήνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Τα τραύματα τα οποία δεν επουλώνονται για ολόκληρη ζωή, δεν επουλώνονται. Χωρίς για την αμαρτία μπροστά στο Θεό. Αλλά φοβάμαι πως είναι αυτή η βαθύτερη επιθυμία μας. Να κάνουμε αυτά τα οποία κάνουν οι άλλοι, όπως τα κάνουν οι άλλοι. Έτσι να τα κάνουμε κι εμείς, για να πούμε ότι ψυχαγωγηθήκαμε. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ρε παιδιά, μήπως υπάρχουν κενά μέσα στην ψυχή μας. Μήπως ήμασταν ικανοποιητοί χριστιανοί. Μήπως δηλαδή αλλού είναι το πρόβλημα και εμείς αλλού πυροβολούμε. Μήπως άλλα θέλει ο Θεός και αλλού εμείς στοχεύουμε. Έχουμε μπερδευτεί μήπως την πνευματική μας ζωή. Για να δούμε μερικά slides, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να κλείσουμε. Αυτά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 πιτσιρικάκια. Είναι σε μικρές μέσα κουνίτσες. Έχουν ανάγκη για επικοινωνία. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, είναι γνωστό πως τα παιδιά από τις πρώτες μέρες της γέννησή τους, όπως έχουν ανάγκη για τροφή, έχουν ανάγκη και για στοργή, για ασφάλεια. Και το βλέπουμε αυτό συχνά στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε ιδρύματα, που δεν υπάρχει κανείς να τα φροντίσει, δεν υπάρχει αυτή η μητρική ή η πατρική αγάπη. Νοητικά είναι πολύ πιο καθυστερημένα από όλα τα άλλα τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε σπίτια. Αυτά έχουν ανάγκη από επικοινωνία. Αν λοιπόν αυτά έχουν ανάγκη από επικοινωνία, πόσο περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη από επικοινωνία. Και γιατί το λέω αυτό, να προχωρήσουμε στο επόμενο slide. Είναι ένας δρόμος Μπορεί κανείς να κάνει τη βόλτα του εδώ μέσα. Μπορεί να την κάνει μόνος του, μπορεί να την κάνει και με παρέα. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Τι παρέα, τέτοια παρέα, μακάρι. Ο παππούς με το εγγονάκι, ο μεγάλος με το μικρό, ο παλιός με το νέο. Γιατί όχι, θαυμάσια παρέα. Κάθε ευκαιρία που ο Θεός μας δίνει να ζούμε μαζί, νέοι με νέους, μεγάλοι με μεγάλους, μεγάλοι με μικρούς. Είναι μια ευκαιρία την οποία ο Θεός μας την προσφέρει, σπουδαία ευκαιρία. Να μην χάνουμε τη δυνατότητα να την εκμεταλλευόμαστε. Πολλά έχει ο Θεός να μας δώσει, καθώς υπηρετούμε, καθώς βρισκόμαστε δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους. Μπορεί όμως, το επόμενο, να είναι κάποιοι μοναχικοί ταξιδιώτες μέσα σε αυτή την έρημο. Ή ακόμα, τα βήματα κάποιου μόνου πια μέσα στην έρημο αυτής της ζωής. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν τέτοιοι νέοι, οι οποίοι ζουν σε πόλεις ή σε χωριά, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να έχουν άλλους πιστούς δίπλα τους, για να περάσουν λίγες ώρες, να ανταλλάξουν δύο σκέψεις, ένα αστείο να πούνε, ένα καφέ να πιούνε κάπου. Τι θα γίνει με αυτούς? Δεν πρέπει να ψυχαγωγηθούν αυτοί? Πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα? Ο τελευταίος σύνεδρος δημοσίευε μια ιστορία που την είπε ο Γιάννης, ο Περιάλης. Για εκείνο το μαύρο που βρισκόταν σε ένα χωριό μόνο του και κάποτε κλατάρισε. Δεν μπορώ άλλο. Εδώ είναι η αλήθεια. Ναι, στο Χριστό. Αλλά εγώ δεν έχω φίλους. Θα ξαναγυρίσω στο μουσουλμανισμό. Έτσι είπε. Και πώς είναι στα αλήθεια εκείνοι που κάτω από αυτό το βάρος των συνθήκων γονατίζουν? Δεν μπορεί ο Θεός να δώσει λύση? Δεν μπορεί ο Θεός να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη? Και δεν μπορεί ο Θεός να πληρώσει κάθε μας ανάγκη? Θα πει κανείς, το λες έτσι φιλολογικά, στην πράξη τι γίνεται? Δεν θα έλεγα στην πράξη να μην μιλάει με άνθρωπο, να μην μιλάει με νέο, να μην συναναστρέφεται με κανέναν. Αλλά να το κάνει αυτό ο νέος, ο μεμονωμένος, ενθυμούμενος πάντοτε τη χριστιανική του ιδιότητα. Το ποιος είναι, που δεν πάβει ούτε στιγμή να είναι. Και στον κύκλο τον κοσμικό το οποίο θα βρεθεί και στην παρέα στην οποία θα βρεθεί και εκεί όπου θα πάει, δεν θα πρέπει να ξεχνάει ούτε προς στιγμή ποιος είναι. Φέρνει αυτό το οποίο ο Θεός του έχει δώσει, το δικό του το όνομα, το φέρνει σε άλλους. Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να φέρεις το όνομα του Χριστού παρουσία άλλων, αν νομίζεις ότι η ιδιότητά σου μπροστά σε άλλους τραυματίζεται, αμαυρώνεται, τότε ναι, μην έχεις σχέση με τους άλλους. Σήκωσε το βάρος της μοναξιάς μόνος ενώπιον του Κυρίου. Εκείνος μπορεί να σε τροφοδοτήσει με βιβλία, με φυλάδια, με τον λόγο του. Και φτάνουν αυτά. Έχω συγκεκριμένο παράδειγμα ανθρώπου παρόντος μεταξύ μας. Φτάνουν αυτά για να σε τροφοδοτήσει και να σε ενισχύσει ο Θεός για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί. Σκέφτομαι πως αυτά τα 7.000 γόνατα την εποχή του Ηλία που δεν είχαν κλείνει στο Βάλ, το πιθανότερο ήταν ότι δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Γιατί αν γνωρίζονταν θα τα ήξερε και ο Ηλίας. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν έτσι σκόρπιοι εδώ και εκεί. Ο Θεός δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως και στον καθένα, τη δυνατότητα κάτω από τις όποιες συνθήκες να ζήσουν όπως εκείνος θέλει. Να προχωρήσουν όπως εκείνος θέλει. Να προχωρήσουμε κι εμείς στο επόμενο slide. Μακάρι να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού θα θεωρήσουν αυτά τα οποία προσφέρει ο κόσμος τέτοια σκύβαλα. Δεν λέω άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε: άμπα, η ψυχαγωγία δεν έχει καμία αξία, πέτα την. Όχι. Αλλά θα έχουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας την πεποίθηση, την πίστη ότι δεν είναι από αυτά από τα οποία εξαρτάται η ευτυχία μας. Δεν συναρτάται η ευτυχία μας με τα όσα έχουμε. Δεν είναι συνάρτηση των όσων έχουμε. Αλλά η ευτυχία μας είναι ευτυχία η οποία στηρίζεται στον Ιησού Χριστό και στα όσα εκείνος μας έχει δώσει. Το επόμενο. Τη χρειαζόμαστε απελπιστικά την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Πώς? Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι βέβαιο το παράδειγμα, δεν είχα κάτι καλύτερο να δείξω. Όπως το πιτσιρίκι αυτό στην έρημο διψάει για το νερό. Έτσι όπως ο φωτογράφος το έχει πάρει. Να ποθεί το ζωντανό το νερό, το πραγματικό νερό. Πώς εμείς ζητούμε αυτό το οποίο δίνει ο Θεός? Πώς ποθεί η καρδιά μας? Ψάχνουμε δεξιά και αριστερά στο λίγο το νερό. Το νερό το οποίο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. Εκείνο το βρώμικο το νερό ή στρεφόμαστε στον Ιησού Χριστό? Μακάρι εκείνος να μας αξιώσει να καταλάβουμε την ανάγκη της καρδιάς μας. Τη γνήσια ανάγκη την οποία έχουμε. Την ανάγκη να είμαστε προσιλωμένοι σε εκείνον. Και όταν είμαστε γεμάτοι από εκείνον, οι όποιες ώρες, οι όποιες ανάγκες της ψυχαγωγίας που μπορεί να υπάρξουν, αναμφισβήτητα μπορεί να υπάρξουν, θα κατευθύνονται έτσι όπως ο Θεός θέλει. Και εκείνος είναι ο οποίος θα μας οδηγεί στους δικούς του δρόμους. Εκείνος θα καλύπτει κατά το πλούτος το δικό του κάθε χρειά μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, τον Ευλογημένο, τον Άγιο, τον Αιώνιο, τον Ζωντανό. Καθώς μελετούμε την πρώτη προς Κορινθίους και σήμερα μέσα στη λατρεία μας είναι το τελευταίο μας μάθημα, δεν μπορέσαμε να εξαντλήσουμε όλη την επιστολή. Λοιπόν, θα που δεν ήσασταν κι εσείς οι άλλοι, δεν μπορέσατε να έρθετε μαζί μας, θα ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα, είχαμε καιρό και να πάρουμε την επιστολή και να την εξετάζουμε λέξη με λέξη. Αλλά δεν ήταν δυνατόν αυτό. Εξετάσαμε μερικά κεφάλαια και μερικά μηνύματα από εδώ και από εκεί και θα κλείσουμε σήμερα μελετώντας, κάνοντας μια επανάληψη και μελετώντας το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, αυτό που το έχουν ονομάσει ο ύμνος της αγάπης. Θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζεται στις εκκλησίες μας. Θα διαβάσω πρώτα τον ύμνο αυτό στο αρχαίο ελληνικό κείμενο, την κριτική έκδοση. Είναι καλό εμείς οι Ευαγγελικοί να ακούμε και από τους άμβονές μας το Λόγο του Θεού στα αρχαία ελληνικά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να χρησιμοποιούμε το κείμενο στις μελέτες μας και στις άλλες συναναστροφές μας, για να έχουμε μια σαφέστερη και καλύτερη ιδέα του τι θέλει ο Λόγος του Θεού να μας πει. Και μετά θα διαβάσω πάλι το ίδιο κεφάλαιο στη μετάφραση στη δημοτική γλώσσα που ετοιμάζει η Βιβλική Εταιρεία και που, όπως έχω πει επανειλημμένα, ελπίζομαι να εκδοθεί από τον καινούριο χρόνο. Λέει παραπάνω στο 12 για τα χαρίσματα και κατόπιν λέει και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνυμη εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη με θυστάνε αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί. Καν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυχίσομαι ή καυχίσομαι αγάπην δε μη έχω ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται η αγάπη, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε πίπτει, είτε δε προφητείε, καταργηθήσονται, είτε γλώσσε, παύσονται, είτε γνώσεις, καταργηθήσετε,

τα τρία ταύτα, μίζον δε τούτο η αγάπη. Και πάει και το παρακάτω, το πρώτο μέρος, διώκεται την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, και αν παραδώσω ακόμα στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτε δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει υπομονή, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα δέχεται. Η πίστη, η ελπίδα και η υπομονή ποτέ δεν τον αφήνουν. Ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Οι γλώσσες, οι παράδοξες θα πάψουν. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο θα έρθει που περιμένουμε, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατάργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως θα δούμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και μέσα αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Να επιδιώκεται λοιπόν την αγάπη. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλλουμε από τα έγχρωμα τον ύμνο 16. Σε σένα θα ψάλλω τον ύμνο μου, Χριστέ.

Θα θυμάστε όταν αρχίζαμε τα μαθήματά μας το προπερασμένο Σάββατο, πως λέγαμε για την Κόρινθο την αρχαία, με τις χιλιάδες τους κατοίκους, 500-600 χιλιάδες και παραπάνω την εποχή εκείνη, περισσότεροι σκλάβοι, εμπορική πόλη, από όλα τα μέρη ερχόντουσαν. Επικρατούσε μέσα σε εκείνη την κοσμούπολη μια τρομερή ανηθικότητα. Επίσημα. Υπήρχε ο μεγάλος ναός της Πανδήμου Αφροδίτης με πάνω από 1000 ιερόδουλες στη διάθεση του κόσμου. Όλα τα βρώμικα και τα κακά τα οποία βλέπουμε σήμερα, την εποχή εκείνη υπήρχαν. Δεν υπήρχαν βέβαια τηλεοράσεις να τα μεταδίδουν σε άλλες πόλεις. Αλλά το κακό βρίσκει τρόπους να μεταδίδεται. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την τρομερή πόλη ήρθε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα καλά νέα. Για να πει στους ανθρώπους ότι ξέρετε, όσο και αν τρέχετε, όσο και αν προσπαθείτε, όσο και αν περιποιείτε την σάρκα σας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με αυτά. Αλλού είναι το μυστικό της χαρούμενης ζωής, της ευλογημένης ζωής, της δημιουργικής ζωής. Εδώ, κάτω, στον κόσμο που θα ολοκληρωθεί εκεί πάνω στην παρουσία του Θεού. Αγάπη είναι ο Θεός. Μας έπλασε από αγάπη, με αγάπη, για αγάπη. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί χωρίς αγάπη, την αληθινή αγάπη. Να γεμίζει με αγάπη και να δίνει την αγάπη. Και εκεί φύτρωσε το Ευαγγέλιο. Άνθρωποι άνοιξαν τις καρδιές τους, δέχθηκαν τον Χριστό, αναγεννήθηκαν με το Πνεύμα Του και δημιούργησαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο σαν ένα απλό εργαλείο, όργανο για να φυτεθεί και να ιδρυθεί η εκκλησία εκεί στην Κόρινθο. Και στο πρώτο κεφάλαιο λέει, εσείς είστε κλητοί Άγιοι, προσκεκλημένοι Άγιοι, και είδαμε τη σημασία. Κάθε πιστός είναι Άγιος. Αλλά λέει μαζί με όλους τους άλλους Αγίους, συν πάσιν, που είναι σε όλο τον κόσμο, που δέχονται Κύριό τους, τον Ιησούν Χριστόν. Αυτή όμως η τοπική εκκλησία, που δεν είχε βέβαια πολλή διδασκαλία, που δεν είχε πολύ καιρό και που οι άνθρωποι κουβαλούσαν από την βρώμικη και ελεηνή ζωή τους, που έσερναν από πίσω τους πολλά πράγματα, πολλές παραδόσεις, πολλές συνήθειες, άρχισε αυτή η εκκλησία να έχει προβλήματα. Ενώ ο Θεός από τη μια μεριά την ευλογούσε με τα χαρίσματα, ήταν μια χαρισματική είναι κάθε εκκλησία του Χριστού, γιατί όλα τα δώρα, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για την δωρεά του Χριστού, του Θεού προς τον κόσμο. Χάρισμα είναι όλες χαρισματικές του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είχαν και τα ειδικά χαρίσματα που εδώ στην επιστολή του αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Κι όμως, αδελφοί μου, η αναγέννηση είναι ένα πράγμα, το γεγονός της ζωής μας. Από εκεί και πέρα πρέπει να μεγαλώσουμε, να είμαστε υγιείς πνευματικά, αλίμονο αν μείνουμε διαρκώς στην υπιακή ηλικία, πράγμα που δυστυχώς έγινε σε πάρα πολλούς στην εκκλησία της Κορίνθους. Άρχισαν να σχηματίζονται μερίδες. Εγώ ανήκω στον Παύλο, εγώ ανήκω στον Απολό, εγώ ανήκω στον Κυφά, εγώ είμαι του Χριστού. Και είπαμε πως το χειρότερο κόμμα εκεί μέσα ήταν του Χριστού, γιατί έκαναν τον Χριστό κομματάρχη μιας θρησκευτικής μερίδας μέσα στην εκκλησία του Χριστού.
Μια παρένθεση θέλω να κάνω εδώ. Είναι πολύ άσχημο να λέμε η εκκλησία του Αντωνιάδη, η εκκλησία του Καμπουρόπουλου. Βέβαια, ξέρω πως εννοούμε η εκκλησία που διακονεί ο αδελφός Αντωνιάδης ή ο αδελφός Καμπουρόπουλος. Αλλά δεν πρέπει να το λέμε. Είναι ακριβώς αυτό που υπήρχε εδώ στην Κόρινθο, η προσωπολατρία. Δεν είναι ούτε του Αντωνιάδη, ούτε του Καμπουρόπουλου. Είναι η εκκλησία του Θεού. Η εκκλησία του Θεού. Και πολλές φορές λέγοντάς το χωρίς να το νιώθουμε, πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα. Γιατί δυστυχώς και σήμερα οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, δεν ακολουθούν τον Λόγο του Θεού, όχι τον Ιησού Χριστόν, αλλά ανθρώπους, δυνατούς ιεροκήρυκες, κάποιον Παύλο ή κάποιον μεγάλο, σαν τον Αλεξανδρινό αυτόν ρήτορα, τον Απολλό. Κλείνει η παρένθεση. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Υπήρχε και αμαρτία μέσα στην εκκλησία. Πορνεία, η μοιχεία, όπως τα εξηγήσαμε, που δεν είχε ξανακουστεί ούτε στα έθνη. Θυμάστε την περίπτωση. Και έπρεπε να συνέλθουν, να δουν, να κλάψουν, να πονέσουν. Και αν αυτός έμενε μετανόητος, να τον αποκόψουν και να τον αποβάλουν από το σώμα της εκκλησίας για την καθαρότητα της εκκλησίας. Στις συναθρήσεις υπήρχαν αταξίες, ανομαλίες στην άσκηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, στη θέση της γυναίκας μέσα στην εκκλησία και ακόμα, όπως είδαμε χθες, στην τέλεση του Κυριακού δείπνου. Και τα πιο άγια πράγματα, ξαναλέω, γιατί το είπαμε και χθες, είναι δυνατόν, αδελφοί μου, με κακή χρήση, εάν δεν τα χρησιμοποιούμε όπως τα θέλει ο Θεός και με τον Θεό, να καταντήσουν τρομερές παγίδες και εμπόδιο του Ευαγγελίου του Χριστού μέσα στην προσωπική μας ζωή και μέσα στην ζωή των εκκλησιών μας. Και είδαμε ακόμα πως υπήρχαν οι σαρκικοί χριστιανοί πιστοί και οι πνευματικοί. Σαρκικοί με την έννοια όχι ότι είχαν απλώς σαρκικές επιθυμίες, αλλά δεν άφηναν τον Θεό να τους μεγαλώνει πνευματικά, φυσιολογικά. Ενώ ο πνευματικός είναι αυτός που ζει την φυσιολογική ζωή, την χριστιανική του πνεύματος του Θεού. Μεγαλώνει, προχωρεί, ζει, δοξάζει τον Θεό. Η καρδιά όμως της επιστολής είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εν Χριστώ. Το μονόγραμμα του Αποστόλου Παύλου όπως το ονόμασαν. Όλη η ζωή του. Όλο το μυστικό της καρποφόρου ζωής του Αποστόλου Παύλου. Ήταν αυτές οι δυο λεξούλες. Εν Χριστώ. Και φυσικά έκφραση αυτής της εν Χριστώ ζωής είναι το 13ο κεφάλαιο που μιλάει για την αγάπη. Η αγάπη όχι σαν μια αφηρημένη έννοια, όχι σαν κάτι που έχει απλώς ανθρωπιστικές εκδηλώσεις, αλλά αγάπη σαν την ενσωματωμένη αλήθεια στο Άγιο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού που ήρθε για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, τον άνθρωπο, τον ελεηνό, τον άθλιο, σαν και μένα και σαν και σένα. Μπήκε στην ζωή του ανθρώπου από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, το διαβάζουμε, το μίσος στον Κάιν και τον Άβελ. Ξέρετε τι είναι μίσος? Δεν είναι κάτι αντίθετο από την αγάπη. Μίσος είναι η διαστροφή της αγάπης. Η διαστροφή της αγάπης, παίρνοντας όλη εκείνη την δύναμη και όλη εκείνη την ζωτικότητα που έδωσε ο Θεός για αγάπη, μετατρέποντάς την και διαστρέφοντάς την σε μίσος. Και ήρθε ο Χριστός
για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ακούστε στην πρώτη επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 4:16, τι γράφει ο Απόστολος. Λέει: «Και εμείς εγνωρίσαμε και πεπιστεύκαμε τι είναι αγάπη, την αφηρημένη γυναίκη ο Θεός εν ημίν». Και στο 3:16, στην ίδια ακριβώς επιστολή, λέει: «Εν τούτο εγνωρίσαμε τι είναι αγάπη, ότι εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας». Για μας. Γνωρίζω την αγάπη, σημαίνει ότι γνωρίζω τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η ανάγκη μου. Όχι απλώς έλα να αγαπάς ή έλα να αγαπηθούμε, αλλά έλα να γνωρίσεις την αγάπη που πήρε σάρκα και οστά, την αγάπη που κινήθηκε κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω, για να έρθει και να βρει τον ξεπεσμένον άνθρωπο, τον διαστροφέα της αγάπης, και να τον κάνει άνθρωπο, να τον γεμίσει με αγάπη. Είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και στην επιστολή του ο Παύλος, Ρωμαίους 5:5, λέει: «Εκκέχεται εν τες καρδίες μας». Από πού? Χύνεται από κάπου. Εκ από τον Θεό που είναι η αγάπη. Χύνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων με το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Τις χορταίνει, τις γεμίζει, τις ευλογεί. Και το ερώτημα το προσωπικό που κάνει ο Θεός την ώρα αυτή σε όλους μας. Αυτήν την αγάπη την έχουμε γευθεί όλοι μας? Την έχουμε συνειδητοποιήσει? Αφήσαμε τον Θεό ή καλέσαμε τον Θεό να έρθει μέσα μας και να έκχυσει την αγάπη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Σταυρώθηκε για μας, λέει. Δόθηκε υπέρ ημών για τις αμαρτίες μας. Να καθαρίσει την καρδιά μας. Να πάρει το μίσος. Να αποκαταστήσει την διαστροφή της αγάπης και να μας κάνει να αγαπάμε σωστά τους εαυτούς μας και τους άλλους. Αγάπη από την πηγή της που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ας απαντήσει καθένας. Αλλά είναι μια ευκαιρία σήμερα. Και για όλους εκείνους που παρακολούθησαν όλο το συνέδριο και για εσάς που ήρθατε σαν επισκέπτες σήμερα. Αγαπητοί μου, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μόνο η αγάπη του Θεού μέσα σου, δια του Χριστού, με τον Σταυρό του θα σε γεμίσει, θα σε καθαρίσει, θα σε αγιάσει, θα σε κάνει άνθρωπο της αγάπης, να την ξεχύνεις κι εσύ. Και μετά αρχίζει, εκχέχεται, λέει, από πάνω, και μετά εκχέχεται από την καρδιά μας προς τον κόσμο. Κατακόρυφα έρχεται από πάνω προς τα κάτω και μετά αλλάζει κατεύθυνση, οριζόντια πάει προς τους γύρω μας ανθρώπους. Το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους μερικοί το ονόμασαν ύμνο της αγάπης. Υπάρχει ένας κίνδυνος, αδελφοί μου, εάν το ξεχωρίσουμε και το απομονώσουμε από όλα εκείνα που γράφονται πριν και μετά και από την θέση μέσα στην οποία το έχει τοποθετήσει ο Λόγος του Θεού, να μην πάρουμε το μήνυμά του. Ο αδελφός Κυριακάκης, στο πολύ ωραίο βιβλίο του που το ονομάζει «Ο ύμνος της αγάπης», άσχετα με αυτά που λέω εγώ εδώ, γράφει τα εξής. Ο Παύλος δεν παρουσιάζει την ζωή με τις ασκήμιες και τα σκοτάδια της όπως τη ζουν οι άπιστοι στην κοινωνία,
σκληρότητα, δυσιδαιμονίες, απιστία, αμορφωσιά. Δεν λέει ελάτε να σας δείξω την κοινωνία χωρίς αγάπη. Αλλά αντίθετα περιγράφει την ζωή στην πιο επιτυχημένη της μορφή. Φαντάζεται τον άνθρωπο γεμάτο με ουράνια χαρίσματα και υπερφυσικές δυνάμεις, τον ιδανικό άνθρωπο. Και μέσα σε αυτήν λέει, ελάτε να σας δείξω κάτι που είναι πιο σπουδαίο, πιο ευλογημένο. Το κεφάλαιο αυτό το 13ο γράφτηκε για την κακή χρήση των χαρισμάτων στην εκκλησία της Κορίνθου και το έβαλε ανάμεσα στο 12ο που έχει δύο καταλόγους των χαρισμάτων και στο 14ο που αποκαλύπτει τις αταξίες που γινόταν μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου. Το 13ο κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρίσματα και στις σχέσεις μεταξύ των χαρισματούχων. Γράφει ο Μπρους που σας έδωσα την ανάλυση εδώ, ο ερμηνευτής. Μια εκκλησία μπορεί να ζήσει χωρίς χαρίσματα. Χωρίς όμως την αγάπη θα πεθάνει. Και θα ήθελα τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το κεφάλαιο της αγάπης το 13ο. Σε αυτήν την καθυπερβολή οδόν, την υπερέχουσαν οδόν, όλα είναι καλά, όλα χρειάζονται, αλλά αυτό που είναι ανώτερο, που είναι πάνω απ' όλα, που είναι ένας δρόμος που πρέπει όλοι οι λυτρωμένοι να ακολουθήσουμε, είναι η αγάπη. Και μιλάει εδώ. Εδώ, εάν μιλάω τις γλώσσες όλων των ανθρώπων και των αγγέλων, για το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα σαν ένας χαλκός που χτυπά, ένας τενεκές άδειος που χτυπιέται και βγάζει ήχους ή ένα κύμβαλον που αλαλάζει. Κύμβαλον ήταν δυο μεταλλικά κύλα ελάσματα που τα χτυπούσαν, σαν αυτά που έχουν τώρα στη τζαζ, πώς τα λένε αυτά, τα κλειστά, πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε, συγχωρήστε με. Και τα χτυπούσαν ιδιαίτερα στους ναούς του Διόνυσου με τα όργια και τις κυβέλες. Και λέει ότι ο άνθρωπος αυτός που μιλάει τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων αλλά δεν έχει μέσα του την αγάπη την πραγματική του Θεού μοιάζει με ένα τέτοιο κύμβαλον. Και αν έχει ακόμα προφητεία να εξηγεί όλα τα μυστήρια του Θεού, αν έχει γνώση ουράνια και αν έχει ακόμα μεγάλη πίστη ώστε να μετατοπίζει όροι, το όρος το βάζει τον Όλυμπο ας πούμε σαν κάτι το μεγάλο, σε όγκο. Δεν είναι όμως αυτό το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο που μπορεί να κάνει πίστη, μπορεί να κάνει, δεν το περιορίζει εκεί, μπορεί να κάνει μεγαλύτερα και από αυτά ακόμα, έτσι. Έχεις αρκετή, λέει, πίστη να μετατεπίζεις όρη. Πάλι από τον αδερφού Ιακάκη το βιβλίο. Έχεις αρκετή πίστη να μετατεπίζεις όρη από τον δρόμο σου. Αλλά χωρίς την αγάπη θα βάζεις εμπόδια στο δρόμο των άλλων. Στο δρόμο των άλλων. Τώρα να δούμε πολύ βιαστικά βέβαια, πάρα πολύ βιαστικά, όλα τα άλλα τα οποία αναφέρει εκτός αυτού και αν πουλήσω όλα τα υπάρχοντα και αν πάρω δώσω το σώμα μου για να καθεί και για να καυχηθώ, αγάπη δεν έχω, δεν ωφελούμαι τίποτα. Δεν λέει είμαι κάτι λίγο, δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένα τίποτα, πολύ ωραία η μετάφραση. Ένα στρογγυλό μηδενικό. Αυτά τα τρία πρώτα εδάφια παρουσιάζουν το ανώφελο των χαρισμάτων χωρίς την αγάπη. Τα εδάφια 4 με 7 και το 7 είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης.
Με άλλα λόγια, ένα πορτρέτο, μια προσωπογραφία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αγάπη μακροθυμεί. Υπάρχει μια ελληνική μετάφραση σήμερα που λέει «Η αγάπη πολύ μ' αρέσει, έχει μεγάλη καρδιά». Η αγάπη χριστεύεται. Μπορεί να μακροθυμείς, να υπομένεις, αλλά μην κάνεις καλό στον άλλον. Χριστεύεται όμως σημαίνει ότι η αγάπη κάνει κάτι παραπάνω. Όχι απλώς δεν μισεί τον άλλον, δεν τον ενοχλεί τον άλλον, αλλά χριστεύεται, φαίνεται χρήσιμη στον άλλον. Και είναι και ευγενικιά. Και είναι και ευγενικιά. Η αγάπη δεν ζηλοφωνεί. Δεν είναι ζηλιάρα. Σ' αγαπώ, λέει. Σ' ανδρόγυνο συμβαίνει αυτό το πράγμα, Σ' αγαπώ, ξέρετε, η ζήλια σε έναν ανδρόγυνο είναι από τα τρομερότερα πράγματα που μπορούν να υπάρξουν. Είναι ακόμα η αγάπη, η παθολογική της μάνας στο παιδί. Του πατέρα στο παιδί ή στο εγγόνι. Όπως θέλετε. Είναι κάτι το τρομερό. Και λέει εδώ η αγάπη, δεν ζηλοφωνεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, είναι στο κείμενο. Περπερεύεται. Περπερεύεται, μάλιστα. Λέει, δεν φουσκώνει. Ξέρετε, ένας μεγάλος αρχαίος λεξικογράφος, ο Ησύχιος, ο Αλεξανδρινός Ησύχιος, που πήρε τις ελληνικές λέξεις και τους έδωσε σημασία, το πέρπερος άλλωστε είναι από τα λατινικά βέβαια, λέει πώς ορίζει τη λέξη, τι σημαίνει αυτό, περιβερεύεται, ο μεταβλακίας επερώμενος ή ο μεταματιότητος επιδεικνύμενος. Αυτό είναι, λέει, η αγάπη τέτοια πράγματα δεν κάνει. Δεν φυσιούται, λέει, παραπάνω, δεν κρατά πόρτα, δεν έχει αυταπάτη ότι κάτι είμαι. Κατόπιν λέγει, α, το φυσιούται είναι μετά, ναι, λέει, ουκ ασχημονεί, δεν ασχημονεί, είναι ευπρεπής. Δεν συμπεριφέρεται άτοπα. Πολλές φορές λένε, είμαστε αδελφοί εν Χριστώ, σ' αγαπώ και με αγαπάς και έπειτα. Μπορείς να σε βρίζω και να με βρίζεις. Τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, επειδή έχουμε οικειότητα. Εκλείπει η ευγένεια και η λεπτότητα, όχι η υποκριτική, όχι η διπλωματική, όχι του καλού, του οδηγού καλής συμπεριφοράς, αλλά η αυθόρμητη, η τυχαία των Ευαγγελίων. Δεν ασχημονεί σημαίνει ότι δεν κάνει κάτι απρεπές για το οποίο αργότερα ντρέπεται. Δεν ζητεί τα εαυτής. Αυτή είναι η παθολογική αγάπη. Βλέπετε, τα αγαπάω, αλλά σ' αγαπάω γιατί κέντρο είμαι εγώ. Αντικείμενο της αγάπης μου προς εσένα δεν είσαι εσύ, αλλά είμαι εγώ. Για να το προσέξουν αυτό οι μητέρες ιδιαίτερα, αλλά και σε ολόκληρη την ζωή μας είναι αυτό. Ου λογίζεται το κακό μου. Ου ζητείτε αυτή, με συγχωρείτε, πριν από αυτό είναι ου παροξύνεται. Παροξύνω, που σημαίνει παρακινώ, παρορμώ, σημαίνει όμως εδώ εξαιρεθίζομαι. Αυτός που αγαπά δεν είναι ευέξαπτος, δεν είναι εύθυκτος, δεν είναι ευερέθιστος. Υπάρχει και η καλή έννοια βέβαια του παροξισμού, Εβραίους 10:24, που λέει, εκεί σας θέλω να έχετε παροξισμό αγάπης. Ο ένας να σουβλίζεται τον άλλον και να κεντρίζεται τον άλλον για αγάπη όμως. Για αγάπη, όχι για να τους κατεβάζουμε κάτω. Μετά λέει, ου λογίζεται το κακό. Τι σημαίνει αυτό? Να σας πω κάτι. Πριν εφευρεθούν τα μαγνητόφωνα, πολλοί χριστιανοί τα είχαν. Από παλιά. Τι σημαίνει, ου λογίζομαι? Όχι απλώς διαλογίζομαι το κακό. Πολλοί νομίζουν ότι δεν είναι καχύποπτος. Υπάρχει και αυτή η έννοια, αλλά δεν είναι αυτή. Δεν λογαριάζω το κακό. Δεν θυμάμαι το κακό. Και υπάρχουν πολλοί πιστοί που είναι μαγνητόφωνα. Είπες κάτι, του έκανες κάτι, θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Τακ,
πατάνε το μαγνητόφωνο, έχουν και μια καρτέλα και γράφουν σε ποιο αριθμό είναι για να το βρίσκουν αμέσως. Και λέει, θυμάσαι το 1950 στις 3 Αυγούστου ή στο συνέδριο που μου είπες αυτό. Σε μια από τις εκκλησίες μας στη Βόρεια Ελλάδα, πριν από χρόνια, είχε έρθει μια αναζωοποίηση. Και οι αδελφοί άρχισαν να εξομολογούνται 2-3 ώρες. Μέσα στις εξομολογήσεις τους ήταν πράγματα τα οποία είχαν πράξει και τα θυμόντουσαν πριν έρθουν εδώ ως πρόσφυγες, πριν από το 1922, εκεί στη Μικρά Ασία. Καταγραμμένα με λεπτομέρειες, και βοηθάει ο διάβολος να θυμόμαστε αυτά τα πράγματα και να μην θυμόμαστε τα πράγματα του Θεού. Με άλλα λόγια είναι η μνή, ωραία ελληνική λέξη, μνησικακία, να θυμάσαι το κακό. Αλλά εδώ δεν είναι απλώς το θυμάμαι και το ξεχνώ, αλλά το λογίζουμε, το λογαριάζω, το ξανασκέπτομαι. Η αγάπη λέει αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει. Ου χέρι στην αδικία, αυτό το καταλαβαίνουμε, συν χέρι στην αλήθεια, πάντα στέγει, τα σκεπάζει, τα καλύπτει, άλλη πάλι παρεξήγηση εδώ. Η αγάπη δεν καλύπτει την αμαρτία με την έννοια αμάρτανες αδελφέ μου, όπως λένε οι φίλες στον κόσμο. Αμάρτανες το έκανες το κακό, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ μαζί σου. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Αυτό το πάντα στέγει, και αυτό επίσης το εδάφιο που υποφέρει πολύ Αλφα Πέτρου, στο, για να το βρω μια στιγμή, Αλφα Πέτρου είναι στο τρίτο, στο τέταρτο κεφάλαιο, Αλφα Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, που μιλάει πάλι για την αγάπη, να έχετε ένθερμον εκτενή την εισαλήνους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Να το! Σκέπασέ της! Μη μιλάς! Όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τότε γίνεσαι συνεργός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Πρόσεξε το αυτό. Αυτό που λέει ότι η αγάπη πέφτει πάνω της, αγκαλιάζει τον αμαρτωλό, όχι την αμαρτία, για να τον βοηθήσει να ξεσκεπαστεί στην παρουσία του Θεού, να την εξομολογήσει και ο Θεός να την σκεπάσει και να την συγχωρήσει. Πάντα ελπίζει. Ακόμα και όταν όλα είναι ενάντια σε κάθε τι που βλέπει, όταν υπάρχουν όλα εκείνα τα σημάδια που απελπίζουν, αυτός πάει, δεν μπορεί, δεν μπορεί να δεχτεί τον Χριστό αυτός. Αυτός ο αδερφός μου έπεσε, δεν μπορεί να σηκωθεί. Η αγάπη ελπίζει, προσεύχεται, περιμένει, άστον στο Θεό τα άλλα πότε και γιατί. Και είναι, λέει, η αγάπη που δεν πίπτει, δεν ξεφτίζει. Ακούστε έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Θεοδόρητο, που λέει, αΐ μένει βεβαία, πάντα μένει βεβαία, και ασάλευτος και ακίνητος εσαΐ διαμένουσα. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη. Και μετά να έρχεται και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, για προσέξτε αδελφοί μου, για προσέξτε. Εντάξει προφητείες, εντάξει γλώσσες, εντάξει γνώση, αλλά αυτά είναι εντελώς προσωρινά, που μας τα έδωσε εδώ ο Θεός σαν χαρίσματα για να λειτουργεί σωστά η Εκκλησία του Θεού. Αλλά θα καταργηθούν. Έχουν εντελώς προσωρινό χαρακτήρα. Και εσείς φουσκώσατε, τα βάζετε πάνω απ' όλα σαν ανεμόνυμα και φέρνει μια εικόνα, είναι από το 8 μέχρι το τέλος, είναι η μονιμότητα της αγάπης σε αντίθεση με την προσωρινότητα των χαρισμάτων. Λέει, λίγα πράγματα ξέρουμε. Λίγα πράγματα μπορούμε να προφητεύσουμε. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Θα έρθει το τέλειο. Όταν ήμουνα σαν παιδάκι, σαν νήπιος, λέγει, συμπεριφερόμουνα. Δεν βλέπετε πως τώρα βλέπουμε ως εν κατόπτρο ενηγματοδός. Λέει στο κείμενο, είναι έσωπτρο. Ξέρετε, τα κορινθιακά έσωπτρα, οι κορινθιακοί καθρέφτες, που ήταν μάλλον μεταλλικά κατασκευάσματα, γυαλισμένα, ήταν πολύ φημισμένα. Και οι Κορίνθιες ήθελαν να έχουν πολλές τέτοιες
καθρέφτες. Λοιπόν, το καταλάβαινε αυτό το πράγμα. Λέμε το πρόσωπο να είναι και τόσο καθαρά, δεν είχαν και τους καθαρούς καθρέφτες που έχουμε εμείς σήμερα, ε. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Άλλοτε θα γίνει αυτό. Διδάσκει, λέει, πάλιν, δια να μην φρονούμε μέγα για την γνώση σε αυτούς που κατατέμνουν και διαιρούν το σώμα της Εκκλησίας. Τότε, γράφει ένας ερμηνευτής πιστός, όταν βρεθούμε στην παρουσία του, που τα πράγματα θα ξεκαθαριστούν και θα βλέπουμε πολύ καθαρά, όχι με νεφέλη, όχι με τέτοια ανθρώπινα κάτωπτρα, τότε θα εκτίρουμε τους εαυτούς μας για την παιδική αφροσύνη και την αλαζονία μας, για γνώση ή χαρίσματα τόσο ατελή σαν αυτά που υπάρχουν στην παρούσα ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει εδώ τον υπιακό παιδικό χαρακτήρα της εμπειρίας πείρας που αποκτιέται μέσω των χαρισμάτων. Οι Κορίνθιοι έπρεπε να αναγνωρίσουν πως τα πράγματα που τους απέδιδαν μεγάλη σημασία ήταν παροδικά ενδιαφέροντα πνευματικής ανοριμότητας και να μάθουν να τοποθετούν την ανώτερη αξία στα πράγματα που μένουν για πάντα, δηλαδή την αγάπη. Τώρα, μετά από αυτά, αδελφοί μου, ο Παύλος προχωρεί στο 15ο κεφάλαιο για την Ανάσταση. Μιλούσαμε για το χάρισμα των ιαμάτων, μιλούσαμε για τις θέσεις που υπάρχουν. Ό,τι θέλετε πέστε, η αμαρτία υπάρχει ακόμα ενώ σε ζούμε εδώ. Η σωτηρία μας αρχίζει εδώ και ολοκληρώνεται στον ουρανό. Ο Χριστός πήρε τη φθορά του σώματος, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δεν είναι αυτό που λένε οι βιολόγοι, φυσιολογική φθορά, γερνάνε δηλαδή οι άνθρωποι. Δεν είναι το φυσιολογικό του Θεού. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και ούτε οι πιστοί γλιτώνουν την φθορά και εμείς γερνάμε και τα δόντια μας πέφτουν. Και όπως έλεγε ένας γεροντάκος, άμα γεράσουμε 90 χρονών ήταν και μας το έλεγε, είμαστε για αυτήσιμοι. Έναν άνθρωπο ζωηρό που τον έβλεπες, αν τον βλέπεις, ε. Δεν ξέρω αν θα ζήσουμε, αν με δείτε εμένα ύστερα από, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια. Φθορά, είναι η αμαρτία. Δεν φεύγουν αυτά. Δεν φεύγουν! Άλλο ο Θεός μπορεί να επέμβει να μου δώσει ζωή τώρα ή αργότερα να με θεραπεύσει από μια αρρώστια. Άλλο εκείνο. Δεν θεραπεύουν. Και έρχεται και ο θάνατος. Και περνάμε από το πικρό ποτήρι του θανάτου για τους δικούς μας και για μας. Αλλά λέει, πάει στο 15ο κεφάλαιο μετά, μη φοβάστε, χαρείτε, ο Χριστός αναστήθηκε. Έγινε η απαρχή. Η απαρχή, λέει, των λυκυμημένων. Θα έχουμε σώματα, επουράνια, άφθαρτα. Χωικός είναι αυτός ο άνθρωπος. Ανοίγεις ένα τάφο και βάζεις το σώμα και λες, από τη γη ήρθες και στην γη απέρχεσαι, χώμα ήσουνα και χώμα γίνεσαι, αλλά θα πάρουμε άλλα σώματα. Ο Χριστός πήρε το κεντρί του θανάτου και της αμαρτίας και μας έδωσε καινούργια ζωή. Είμαστε νικητές του θανάτου. Και γι' αυτό καταλήγει στο 15ο κεφάλαιο σε εκείνα τα πολύ πολύ ευλογημένα λόγια προς το τέλος. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος, που θάνατο το κέντρο του 55, και μετά λέει εις τον Θεόν χάρις που δίνεις ημάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί εδραίοι γίνεστε, μένετε σταθεροί, αμετακίνητοι, περισσεύονται στο έργο του Κυρίου πάντοτε, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Τώρα και τότε, τώρα και τότε, έτσι δεν λέει στο 13ο, τώρα αυτοί είμαστε, με τις ελλείψεις μας δεν τα βλέπουμε καλά, αλλά τότε εκεί, τώρα εδώ, πονάμε, υποφέρουμε, χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού, του Χριστού στη ζωή μας, τότε όμως εκεί, απελευθερωμένοι στην παρουσία του, θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνομαι τρομερά πράγματα, λέει ο Ιωάννης
στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια, όμοι με αυτόν, καθώς εκείνος είναι, όχι στην ουσία, όχι βέβαια στην ουσία, αλλά θα μοιάσουμε σε αυτόν και θα χαιρόμαστε την παρουσία μας με τα αναστημένα μας εκείνα σώματα που θα δώσει εδώ ο Θεός. Μετά προχωρεί στο 16ο κεφάλαιο για να κλείσει. Αλλά πριν προχωρήσουμε, λέει στο 13, γρηγορείτε, αγρυπνείτε. Το λέω συχνά, ας το ξαναπώ και τώρα. Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης βγήκε από τον Γρηγορείτε. Να γίνουμε όλοι γρηγόριδες. Να αγρυπνούμε. Στέκετε στην πίστη. Ανθρίζεστε. Κρατεούστε. 14. Το 16 κεφάλαιο 14. Πάντα ημών. Εν αγάπη γενέστο. Πάντα ημών. Όλα, όλα όσα κάνετε να γίνονται από την αγάπη του Θεού, να γίνονται με την αγάπη του Θεού, να γίνονται για την αγάπη και την δόξα του Θεού. Και η αγάπη μας, αδελφοί μου, είναι οφειλή. Σας παρακαλώ να το καταλάβουμε. Να το καταλάβουμε. Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 18 διαβάζουμε, 18. Τεκνία, μη αγαπώμεν λόγο, μη δεν τη γλώσσα, αλλά έργο και αληθεία. Μας λέει και εδώ, αλλά και σε άλλες επιστολές, ότι η αγάπη μας είναι ωφελή, την χρωστάμε. Μου έκανε εντύπωση όταν βοήθησαν, έδωσαν μια συνεισφορά όταν χτίζαμε το κτίριο της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη, κάτι Ολλανδοί. Τους έγραψα ένα γράμμα, τους ευχαρίστησα εκ μέρους της Εκκλησίας και είχαμε μια συνάντηση με τον υπεύθυνο. Μου λέει, σε παρακαλώ, το ξέρεις ότι το γράμμα σας μας στενοχώρησε. Λέω, γιατί είχα τίποτε που δεν έπρεπε να γράψω, τρόμαξα. Μου λέει, γιατί μας ευχαριστείτε. Όταν λέει, προσφέρομαι στο δίπλο του Κυρίου τα στοιχεία, περιμένω να σου πούμε ευχαριστώ. Η αγάπη μας δεν είναι οφειλή, δεν σας την χρωστάγαμε. Όταν χρωστάς σε κάποιον, του λες εσύ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να σε ξεπληρώσω. Δεν περιμένεις να σου πούνε οι άλλοι ευχαριστώ. Είναι οφειλή. Και λέει εδώ, μη αγαπώμε με λόγο και με γλώσσα. Έργο και αλήθεια. Είναι δυο ζευγάρια λέξεων. Προσέξτε τα. Ο λόγος πάει στο έργο. Η γλώσσα πάει στην αλήθεια. Τι λέει ο Ιωάννης. Όχι με γλώσσα υποκριτική, στάζει μέλι το στόμα του. Αλλά μέσα, αμέσα, βράζει. Αλλά με αλήθεια, ειλικρινά θα αγαπάτε. Ο λόγος πάει στο έργο. Μην αγαπάτε με λόγια, εδώ είναι έκφραση της πραγματικής αγάπης. Δεν υποκρινόμεθα. Σ' αγαπώ και βλέπω που υποφέρεις και κλαίω, ειλικρινά κλαίω. Αλλά μένω εκεί και λέει ο Ιωάννης, έργων, να μετατραπεί η αγάπη σου με έργων. Πολλές φορές η αγάπη χριστιανική μοιάζει με μια όμορφη κούκλα και ο κίνδυνος για τον ύμνο αυτό της αγάπης, αυτός ακριβώς είναι, αδελφοί μου, να τον κάνουμε ένα ωραίο τραγούδι, ένα ποίημα. Μια κούκλα, όμορφη κούκλα από τις ακριβές κούκλες που έχουν τα μικρά παιδιά, αλλά τους έχουν βγάλει τα χέρια και τα πόδια. Να την είναι η χριστιανική μας αγάπη. Χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Μα δεν είναι αγάπη αυτή. Γιατί η αγάπη και χέρια έχει και πόδια έχει. Είναι, λέω, ο κίνδυνος. Αυτός που αναφέρεται στον Ιεζεκιήλ 33. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω. Στον Ιεζεκιήλ 33, 31, 32. Τι λέει ο προφήτης. Έρχονται προς Θεέ. Έρχονται στην εκκλησία, έρχονται στα συνέδρια, βρίσκονται εδώ, σε σένα. Καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται εμπροσθέν σου ο λαός μου, κάθεται μπροστά σου και ακούσει τους λόγους σου, ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν κάνουν συν αυτούς, διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσι πολλήν αγάπη. Η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών, της πλεονεξίας για την οποία μιλήσαμε λίγα πράγματα. Και συνεχίζει. Και ειδού
είσαι. Το πρόσωπό σου, η αγάπη είναι προς αυτούς, ως ερωτικό άσμα ανθρώπου ηλιφώνου και παίζοντος όργανα, διότι ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν σε αυτούς. Είναι δυνατόν να πούμε έχουμε ένα ωραίο ύμνο της αγάπης εδώ πέρα, να πούμε λέει ένα σωρό πράγματα ο Θεός και να γίνει ένα ερωτικό άσμα, τραγουδάκι. Βεβαίως θα τραγουδήσουμε για την αγάπη. Βεβαίως θα ψάλλουμε για την αγάπη. Βεβαίως θα μιλήσουμε για την αγάπη. Αλλά η αγάπη είναι ζωή, είναι προσφορά, είναι παραχώρηση. Και κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του και κλείνουμε και εμείς. Με το 21, Μαράναθα! Όποιος λέει δεν αγαπά τον Κύριο είναι ανάθημα. Είναι ξεχωρισμένος, αυτός που δεν αγαπά τον Κύριο. Σας παρακαλώ, καλοί μου φίλοι, που δεν έχετε δεχθεί τον Χριστό στην καρδιά σας, μη θέλετε να είστε το ανάθημα του Θεού. Δεν σας έπλασε για αυτόν τον σκοπό. Σας έπλασε από αγάπη για να ανταποκριθείτε στη δική του την αγάπη, να γεμίσετε με την παρουσία του, να γίνετε δικοί του άνθρωποι. Δεχθείτε τον Χριστό σήμερα, εδώ, στις καρδιές σας. Να χαρείτε και να χαρούμε και να γίνει και χαρά στον ουρανό. Και λέει μετά, Μαράν Αθά. Μια λέξη, μια φράση αραμαϊκή με δυο λέξεις. Ή Μαράνα θα, ή πολλές φορές την προφέρουν και σαν μια λέξη Μαράνα θα, που σημαίνει Κύριε μας, έρχου, έλα. Το άφησε ο Παύλος αμετάφραστο, όπως τα αλληλούια και η αμήν και τα ουσενά, γιατί αυτοί ακριβώς ήξεραν τι ήθελε να πει. Κύριος έρχεται. Και μετά καταλήγει Μαράναθα, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών κτλ. Αμήν. Να μπορούμε να πούμε αμήν, που είναι μια παραδοχή από μέρους μας της διδασκαλίας αυτής, μια βεβαίωση από τον Θεό. Και θυμάστε στην Αποκάλυψη 3:14 είναι ο αμήν. Όχι ο αμήν. Είναι ο αμήν. Είναι το αμήν. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και θα ήθελα την ώρα αυτή που κλείνουμε να σηκωθείτε όλοι όρθιοι, παρακαλώ. Να συγκεντρωθούμε με το Πνεύμα του Άγιος αυτόν που είναι η αγάπη, να του πούμε να ευχαριστώ για το λόγο του που ακούσαμε και παρακαλώ πάρα πολύ ξανά. Αν κάποιο αγαπητό μας πρόσωπο, παιδί, έφηβος, νέος, μεσήλικας, γέρος, γριούλα, δεν έχει σημασία πού ανήκει, πού εκκλησιάζεται, στην Ευαγγελική Εκκλησία, σε Ορθόδοξες Εκκλησίες, δεν πάει πουθενά, ας αφήσει την αγάπη του Θεού να εκχυθεί μέσα του, ας ταπεινωθεί στην παρουσία του. Είναι για το δικό σου το καλό, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί φίλοι, καθώς ο Χριστός με τα χέρια της αγάπης αγγίζει την ώρα αυτή για να τον γνωρίσεις και να γίνεις μια δική του ύπαρξη γεμάτη με αγάπη, ολοκληρωμένη ύπαρξη, χαρούμενη. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε που είσαι η αγάπη. Ευχαριστούμε που και στις μέρες μας αγγίζεις ψυχές. Κάμε έλεος σε κάποια ψυχή την ώρα αυτή που παλεύει για να σε δεχθεί, Κύριε, και να γεμίσει από τη δική σου την αγάπη και να λυτρωθεί και να γίνει μια καινούργια κτήση, ένα καινούργιο δημιούργημα δικό σου αγάπης. Σε ευχαριστούμε που θα το κάνεις ως το τέλος και το βράδυ, Κύριε. Και όταν πάμε πίσω στα σπίτια μας, σε παρακαλούμε. Και εμείς, Κύριε, που πιο παλιά σε έχουμε γνωρίσει, μάλλον μας γνώρισες, μας βρήκες μέσα σε μονοπάτια σκοτεινά, πολυδέδαλα, βρωμιάς και αμαρτίας,
όλα τα θέλαμε για τον εαυτό μας, χωρίς καμιά ικανοποίηση στη ζωή μας. Και μας φανέρωσες πως είσαι η αγάπη, πως μας έπλασες από αγάπη. Και μας φανέρωσες τον σταυρό σου, τη θυσία σου. Και σε ευχαριστούμε που τη δεχθήκαμε και γίναμε δικά σου παιδιά. Και προχωρήσαμε στην πνευματική μας ζωή και μας έδωσες το λόγο σου. Αλλά Κύριε, πόσες και πόσες φορές δεν πληγώσαμε την καρδιά σου. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας. Γιατί πρακτικά και ειλικρινά λίγο σ' αγαπήσαμε. Και εσύ μας λες το λόγο σου, όποιος αγαπά εμένα πρέπει να αγαπά και τον αδερφό του. Να ξεχύνεται η αγάπη δική σου στον πλησίον μας, στον αδερφό μας. Γέμισε μας με αυτή την αγάπη, όπου και αν ανήκουμε, σε όποια εκκλησία, Κύριε, με ταπείνωση να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους και ο κόσμος να γνωρίσει ότι είμαστε από την αγάπη σου πραγματικοί και αληθινοί μαθητές σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Ακούγεται η φωνή σου, καθώς σε περιμένουμε, ιδού έρχομαι ταχαίως. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Όσοι από μας είναι του Χριστού και το νιώθουν αυτό το πράγμα και θέλουν να το κάνουν, καθώς θα επαναλάβω τα λόγια του Κυρίου μας, ιδού έρχομαι ταχαίως, μπορούμε να απαντήσουμε όλοι μαζί, Μαράναθα, έρχου Κύριε Ιησού, αμήν. Κύριε μας, ευχαριστούμε που από τον ουρανό τον ανοιχτό ακούγεται πιο καθαρά η φωνή σου. Ιδού έρχομαι ταχαίως και σου απαντούμε, Κύριε. Μαράναθα, έρχου Κύριε Ιησού. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε ψάλλοντας τον ύμνο 22 από τα άσπρα ημνολόγια. Ύμνος 22.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ciao.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμεν από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου, την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με αγάπη ανεξιχνίαστη, ώστε να μας φέρει στον κόσμο, στην ύπαρξη, με σκοπούς δοξασμένους, να ζήσουμε στην αιωνιότητα, στην παρουσία Σου, να δοξάζομαι το όνομά Σου, να μεγαλύνουμε το όνομά Σου σε εκείνη την άφατη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου, τον οποίον έστειλες, ενώ εμείς βυθιστήκαμε εξαιτίας της αποστασίας μας στον όλεθρο και στην καταστροφή. Άπλωσες χέρι αγάπης. Είδαμε τον Υιόν της αγάπης Σου στο Γολγοθά να πλώνει χέρια αγάπης στο Σταυρό και να καρφώνονται για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για τα παθήματα του Χριστού, όλα προσφορά της αγάπης Σου για να γίνει η σωτηρία της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι ακόμα μας επισκέφθηκες με το Πνεύμα Σου, μας εσφράγισες, μας έδωσες την χάρη να ανήκουμε σε Σένα. Είμαι τα παιδιά Σου, είμαι τα κληρονόμη Σου και συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου το αγαθό ζει μες στις καρδιές μας, κινείται, συμβουλεύει, οδηγεί, μας κατευθύνει για να μας παραδώσει αμέμπτους και ανεγκλήτους μια μέρα στα χέρια του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα χέρια του Νυμφίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία Σου που απλώνει στον κόσμο τα τμήματα της Εκκλησίας Σου που βρίσκονται στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης να τα επισκεφθείς, να τα ευλογήσεις. Σε παρακαλούμε πολύ και να τα προετοιμάσεις σαν νύμφη για την ημέρα εκείνη της αρπαγής. Παρακαλούμε το έθνος μας να το επισκεφθείς στο σύνολό του, άρχοντες και ερχομένους. Κύριε, καθώς τώρα αντιμετωπίζουμε μπροστά μας τις εκλογές, θερμά σε παρακαλούμε, δώσε μια χριστή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα σε φοβείται, που θα σε αγαπά, που θα σε σέβεται, που θα βοηθήσει στην υπόθεση του Ευαγγελίου Σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς αυτούς που μας διοικούν, να τους ελέγξεις, να τους ταπεινώσεις, να δείξεις το μεγαλείο το δικό Σου, να καταλάβει φόβος στις καρδιές τους. Μήπως το έθνος τούτο, το ταλέπορο σωθεί, στραφεί σε Σένα. Παρακαλούμε πολύ ακόμα να επισκεφθείς το λαό Σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου Κυρίου του Θεού. Παρακαλούμε πολύ ακόμα να επισκεφθείς τα έθνη της γης στο σύνολό τους, ιδιαίτερα τους γειτόνους μας, να δώσεις ειρήνη στις σχέσεις μας και ησυχία και να έχουμε μέρες αναψυχής, μέρες εργασίας στο Ευαγγελιό Σου, μαρτυρίας στο Ευαγγελίου Σου, να δούμε πολλές ψυχές να επιστρέφουν. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, παραστάθητη ανάμεσά μας σήμερα, χάρισέ μας την παρουσία Σου, το μεγαλείο του προσώπου Σου, δόξασε τον Υιόν της αγάπης Σου στις καρδιές μας. Κύριε, ευλόγησέ μας με κάθε τρόπο, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από τον Ισαΐα, στο κεφάλαιο νιέψιλον, νι, νίκος, νιέψιλον. Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μιέχοντες αργύριον έλθετε αγοράσατε και φάγετε, ναι έλθετε αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και των κόπων σας ουχή χορτασμών, ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Και από το έκτο εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον.
ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ούτε οδή ημών εοδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εοδή μου είναι υψηλότερε των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάμια αυτή να εκφύγει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα. Ούτω θέλει εις το λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί ισότι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη, τα όρη και οι λόφοι θέλουσι αντυχήσει εμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουσι επικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει μυρσίνη και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον για όνομα, για σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Αυτά τα χωρία του Ισαΐα, αδελφοί, είναι μία πρόσκληση και συγχρόνως ταυτόχρονα και μία πρόκληση. Μία πρόσκληση προς όλους εκείνους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κορέσουν την δίψα τους με όσα προσφέρει ο κόσμος και καλούνται να επιστρέψουν στα ύδατα τα οποία προσφέρει αυτός ή να ξεδιψάσουν και να χορτάσουν. Είναι μία πρόσκληση προς όλους εκείνους οι οποίοι ξοδεύονται για να βρούνε τη χαρά, τη ζωή, την ευφροσύνη και δεν την βρίσκουν. Και τους καλεί χωρίς αργύριο και χρυσίο, χωρίς ξόδιασμα της ζωής, να επιστρέψουν σε εκείνον και να αγοράσουν ίνον χαρακτηριστικό, συμβολικό της ευφροσύνης και γάλα συμβολικό, χαρακτηριστικό της ζωής, του στηριγμού μέσα στην ψυχή, να αγοράσουν ίνον και γάλα χωρίς αργύριο, χωρίς αντίτιμο. Είναι κρίμα πραγματικά ο κόσμος να ξοδεύει τον εαυτόν του και να μην μπορεί να γεμίσει την ύπαρξή του, να μην μπορεί να γεμίσει το κενό μέσα του και να είναι πάντα άδειος και πάντα πεινασμένος. Γιατί ξοδεύετε τα αργυριά σας ουχή εις άρτων, ουχή εις χορτασμών? Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Α, εκείνος ο σοφός που έλεγε ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα άπειρο, το οποίο δεν γεμίζει με τίποτα, παρά μονάχα αν επιστρέψει και συναντήσει ένα άλλο άπειρο που κοίται έξω από αυτόν. Και αυτό είναι ο Θεός. Μόνο αν συναντήσει εκείνο το άπειρο μπορεί μέσα του να γεμίσει, να χορταστεί. Πλανάται ο άνθρωπος, δεν γνωρίζει τον εαυτόν του γι' αυτό. Και λέγω, η πρόσκληση έρχεται. Και αφού τους λέγει επιπλέον ότι εάν επιστρέψουν, αν ο άδικος αφήσει τις βουλές του, ο ασεβής τις δικές του, τους δικούς του δρόμους, αν επιστρέψει στον Κύριον, τους λέει ότι, και αφού τους βεβαιώνει ότι οι βουλές του και οι οδοί του Θεού δεν είναι σαν τις δικές μας, είναι τελείως διαφορετικές. Είναι όσο είναι υψηλή η ουρανή πάνω από τη γη, αλλά τόσο απέχουν τα σχέδια του Θεού, οι δρόμοι του Θεού, οι προθέσεις του Θεού από τις δικές μας. Και έρχεται λοιπόν στη συνέχεια για να τους πει ότι εάν αυτοί επιστρέψουν, ας το κάνουν τώρα, όσο είναι καιρός, όσο ο Κύριος δύναται να ευρεθεί, όσο είναι πλησίον. Και είναι πραγματικά τούτος ο καιρός της χάριτος, εις τον οποίον ο Θεός μας προσφέρεται. Και ο Θεός μπορεί να ευρεθεί, μπορεί να τον γίξεις, μπορεί να τον πλησιάσεις, να τον κάνεις δικό σου, όσο σε καμία οικονομία και περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Σήμερα μπορείς να βρεις το Θεό. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Και αφού λοιπόν τους πει αυτά, τους δίνει μία περιγραφή μιας σκηνής, η οποία μοιάζει γιορταστική, χαρούμενη, όμορφη, όπως θα είναι πραγματικά η ζωή τους, που θα την μεταβάλει το Πνεύμα του Θεού και θα την αλλάξει το Πνεύμα του Θεού.
Και τους λέει όπως η βροχή κατεβαίνει από πάνω και ποτίζει και κάνει να φυτρώσουν και να αναφύουν από τη γη και να βλαστήσουν από τη γη. Κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στη ζωή μας, όταν το Πνεύμα του Θεού έλθει, θα βλαστήσουν. Και δίνει εδώ την χαρούμενη αυτή εικόνα. Θα εξέλθετε εν χαρά, θα οδηγηθείτε εν ειρήνη, τα όρη, οι λόφοι θα αντυχήσουν μπροστά σας από αγαλίαση. Τόση θα είναι η χαρά σου που θα νιώθεις τα βουνά να χαίρουν και να σκυρτάνε από αγαλίαση και όλα τα δέντρα του αγρού θα χειροκροτούν για την μεταβολή σου. Τότε η αγκαθιά θα γίνει κυπαρίσι, η τσουκνίδα θα γίνει μυρσίνη. Τι ωραία μεταβολή και τι υπόσχεση του Θεού. Ούτε παιδαγωγικές ακαδημίες, ούτε σχολεία, ούτε πανεπιστήμια μπορούν να μεταβάλουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου, τίποτε απολύτως. Να κάνουν τον άνθρωπο από τσουκνίδα να γίνει μυρτιά και από αγκαθιά να γίνει κυπαρίσι. Ήσουνα προηγουμένως αγκαθιά και γίνει και σκυπαρισάκι. Ήσουνα τσουκνίδα και γίνεσαι μυρτιά. Αυτή την ουσιαστική μεταβολή μέσα στον άνθρωπο την κάνει μόνο ο Θεός. Το Πνεύμα του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα τα λόγια αυτά αποτελούν και πρόκληση. Δεν είναι μονάχα μία πρόσκληση, αλλά και πρόκληση. Πρόκληση, διότι μας καλεί να πάμε στα ύδατα. Και είναι αυτά τα ύδατα. Και πού είναι αυτά τα ύδατα. Τώρα μάλιστα που νιώθουμε να μαζώνει η λειψιδρία, τώρα μάλιστα που νιώθουμε ότι τα νερά αρχίζουν και λείπουν και μας εγκαταλείπουν και έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Και ποιος μπορεί να πει τι θα γίνει όσο του φτάσουμε το καλοκαίρι και πώς θα το διέλθουμε το καλοκαίρι. Μήπως ξαναρχίσουν εκείνες οι θερμοπληξίες που ήσανε πριν μερικά χρόνια και πέθαναν κόσμος και κοσμάκι στην Αθήνα. Τα νερά λείπουν. Ο τύπος, τα αδειόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα πάντα δείχνουν και τα πάντα φωνάζουν και τα πάντα σημειώνουν τον κίνδυνο. Τον φοβερό κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε από την έλλειψη του νερού. Λέγω τώρα που τα αρχίζουμε και τα γευόμεθα αυτά τα πράγματα, άλλοτε ακούγαμε ότι γίνεται κάπου στη Σαχάρα, κάπου εκεί στη ζώνη της πείνας, αλλά τώρα έφτασαν σε εμάς, ήρθαν σε εμάς στην πόρτα μας. Τώρα λέγω αρχίζουμε και τα σκεφτόμεθα σοβαρότερα. Τούτη η παραγγελία, τούτη η πρόσκληση μάλλον, έρχεται εις τα ύδατα, αποτελεί και μια πρόκληση. Πού είναι αυτά τα νερά και πού θα τα βρούμε λοιπόν αυτά τα νερά. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Και θα ήθελα να διαβάσω στον Ιωήλ, στον Ιώβ, στο Λάμδα Ήτα του Ιώβ, στο κεφάλαιο 22, έχει κάτι λόγια εκεί, όμορφα αφενός και αφετέρου μυστηριώδη. Λέει στο 22, εισήλθες εις τους θησαυρούς της χιόνος, ρωτάει ο Θεός τον Ιώβ. Εμπήκες εσύ στους θησαυρούς της χιόνος. Έχει θησαυρούς το χιόνι. Για ψάξω να το δεις με στο μικροσκόπιο. Για κοίταξέ το να δεις τι κρυστάλλους έχει. Να θαυμάσεις, να εκπλαγείς. Ή είδες τους θησαυρούς της χαλάζης, τους οποίους φυλάτω δια των καιρών της λήψεως, δια την ημέραν της μάχης και του πολέμου. Και ένα μεγάλο ερώτημα. Διατίνος οδού διαδίδεται το φως ή ο ανατολικός άνεμος διαρχέεται επί την γη. Δια ποιας οδού το φως. Άγνωστο πρόβλημα και για τους επιστήμονες ακόμα. Αλλά με ενδιαφέρει για την βροχή να πάω παρακάτω. Τι σύνηξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής. Δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει. Δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει τον βλαστόν της χλώης. Και το ερώτημα το μεγάλο και εκπληκτικό. Έχει πατέρα η βροχή. Με συγχωρείτε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν ξέρω αν εσείς το σκεφτήκατε καμιά φορά. Έχει πατέρα η βροχή. Έχει. Ποιος είναι ο πατέρας της βροχής. Βέβαια θα υπάρξουν μερικοί που θα βιαστούν αστεία πράγματα, το σύννεφο. Και άλλοι θα πούνε βέβαια ο ήλιος, η εξάτμιση, το σύννεφο γίνεται βροχή. Αν δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Έχουμε σύννεφα και περνάνε από πάνω μας και γελάνε μαζί μας και φεύγουνε και μας λένε πάρτε βροχή.
Πού βροχή? Δεν υπάρχει βροχή. Κάποιο εκεί στη Ζαχάρα και σε όλα εκείνα τα, στη ζώνη της πείνας που δεν υπήρχαν ανομβρίες, λέτε δεν υπήρχε εξάτμιση. Δεν υπάρχει ήλιος εκεί. Δεν γίνονται εξάτμισεις από λίμνες και από τους ωκεανούς. Γιατί δεν βρέχει? Έχει πατέρα η βροχή? Ρωτάει τον Ιώβ ο Θεός. Και η απάντηση είναι: έχει πατέρα η βροχή. Και ο πατέρας της βροχής δεν είναι το σύννεφο. Δεν είναι ο ήλιος. Δεν είναι η εξάτμιση. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν δεν τη δώσει τη βροχή, δεν την έχουμε. Διαβάζω και μερικά άλλα χωρία τα οποία βρήκα μέσα στο λόγο του Θεού. Διαβάζω επί παραδείγματι στον Ισαΐα, στο μη αλφα κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, μερικά χωρία. Με συγχωρείτε αν θα τα ψάξω λιγάκι να τα βρω, αλλά έπρεπε να τα γράψω ιδιαίτερως, να τα σημειώσω, να σας τα λέω αμέσως, αλλά δεν πειράζει, θα κάνετε λίγη υπομονή. Στο 17 με 20 λέει τα εξής: όταν η πτωχή και ενδεείς ζητήσωση είδωρ και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδείψεις. Ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει, και η γλώσσα αυτών ξηραίνεται υποδείψεις. Εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς, ο Θεός του Ισραήλ, και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Ποιος φέρνει τα νερά? Είπανε, α, να ξοδέψουμε μερικά εκατομμύρια τώρα να κάνουμε γεωτρήσεις σε όλο το μήκος εκεί του Μόρνου, ξέρω εγώ, στις λίμνες, στη λίμνη κοντά, να βρούμε κι άλλες πηγές. Αστεία πράγματα. Μα όταν το νερό φεύγει από πάνω από την επιφάνεια, θα μείνει και κάτω στις αποθήκες, από εκεί φεύγει και χάνεται. Νερό δεν θα βρουν. Νερά δεν υπάρχουν και τα νερά φεύγουν. Έχει πατέρα η βροχή? Από πού θα έρθουν τα νερά αυτά? Ας διαβάσουμε και κάτι άλλο που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γυρνάμε στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο, να δούμε τι έλεγε στον αρχαίο Ισραήλ με το στόμα του Μωυσή, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, στο εδάφιο 11. Λέει τα εξής: η γη στην οποία διαβαίνετε, πάτε να μπείτε, για να κληρονομήσετε αυτήν, γη ωραίων και κοιλάδων, από τις βροχής του ουρανού πίνει ειδωρ. Δεν το έχει το νερό, το περιμένει. Και κοιτάξτε ότι αυτή η γη του Ισραήλ μοιάζει με τη δική μας. Γη ωραίων και κοιλάδων. Τους λέει, δεν είναι σαν την Αίγυπτο που ήταν παιδιάδα και είχε τον Νείλο και έτρεχε και αυτοί το είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν τον Νείλο. Θα περιμένετε τη βροχούλα από πάνω, θα τη στείλει ο Θεός. Είναι γη την οποία ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε. Η οφθαλμή του Κυρίου του Θεού σου είναι επ' αυτήν από τις αρχές του έτους έως τέλους του έτους. Και συνεχίζει: και αν επιμελώς ακούσετε τα σεντολάς μου, τα οποία εγώ προστάζω σε εσάς σήμερον, να αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τότε θέλω δώσει την βροχήν της γης σας εν το καιρό αυτής, την πρώιμη και την όψιμη, για να συνάξεις τον σίτον σου και τον ίνον σου και το έλεον σου, και θέλω δώσει χόρτον εις τους αγρούς σου, διακτίνη σου, για να τρώγεις και για να χορταίνεις. Αν ακούσεις επιμελώς Κυρίου του Θεού σου. Και επίσης στο Δευτερονόμιο τα παΐτα τους λέει τα εξής, ώστε ο Θεός δίνει τη βροχή. Στο Καπαΐτα 12 λέει τα εξής: ο Κύριος θέλει ανοίξει σε σένα τον αγαθόν θησαυρόν αυτού. Ποιος είναι ο αγαθός θησαυρός αυτού? Θα σου ανοίξει τις αποθήκες του. Θα σου ανοίξει τον αγαθόν θησαυρόν αυτού. Των ουρανών. Των ουρανών. Για να δίδει βροχήν στη γη σου κατά των καιρών αυτής. Για να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις δανείζεις πολλά έθνη, σίδε δεν θέλεις δανείζεστε. Ω, να τα ακούσουν οι πολιτικοί μας που όλο δανείζονται και τα τρώμε. Θα δανείζεις και δεν θα δανείζεσαι. Θα είσαι αυθονία εάν ακούσεις τον Θεό. Θα ανοίξει το θησαυρό του τον αγαθό των ουρανών και θα βρέξει από πάνω αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Εάν όμως
δεν ακούσεις τον Θεό σου, αν δεν ακούσεις τον Θεό σου, λέει πάλι στο Καπαΐτα εκεί του Δευτερονομίου, με συγχωρείτε, το κλείσα γρήγορα, Καπαΐτα του Δευτερονομίου, λέει στο 23 εδάφιο, ο ουρανός σου, ο υπεράνω της κεφαλής σου, θα γίνει χαλκός. Το καταλαβαίνεις? Χαλκός. Σταγόνα νερό. Ξηρασία πλήρης. Θα γίνει χαλκός. Και η γη υπό κάτω σου σίδηρος. Δεν θα ποτίζεται. Θα πετρώξει. Εδώ δείξανε φωτογραφίες σπασμένη γη, κομμένη γη, εξαιτίας αυτού του πράγματος, της ανομβρίας. Ο Κύριος θέλει δώσει την βροχή της γης σου. Τι βροχή θα τους δώσει τότε αν δεν ακούνε? Κονιορτών και χώμα θα πέφτει από πάνω. Κονιορτός και χώμα. Και δεν γίνονται. Εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επί σε, έως σου εξολοθρευτείς. Κονιορτός και χώμα θα σου ρίχνει από πάνω. Κονιορτό και χώμα. Θα γίνει χαλκός και η γη σίδερο εξαιτίας της αποστασίας σου. Ώστε λοιπόν έχει πατέρα η βροχή, είναι ο Θεός. Και αιτία της ανομβρίας είμαστε εμείς, φίλοι μου. Είναι ο λαός μας, είναι θα εμείς, και κανένας έξω δεν το σκέφτεται. Και κανένας δεν σηκώνεται να φωνάξει, τι κάνουμε, ελάτε να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό, να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό. Κανένας. Και ο Θεός κάνει την κρίση του και έφτασε στην πόρτα μας, στη μύτη μας, και δεν ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Παρακαλώ η χοροδία.

Ναι, ο Θεέ μας σε ενούμεν, σε δοξάζομαι και σε μεγαλύνομαι, διότι δόξα νίκη όλη σε σένα. Είσαι μεγαλειώδης, είσαι θαυμάσιος, είσαι υπέροχος Θεός και κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια στη ζωή εκείνων που σε επικαλούνται. Σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, δόξασε τον Υιόν σου. Στείλε μας ακόμα τροφή, μερίδας τροφής και δοξάστητη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Ώστε λοιπόν έχει η βροχή πατέρα. Έχει φυσικά. Και είναι εκείνος που στέλνει τη βροχή. Και μέσα στο Λόγο του Θεού, αν θα προσέξει κανείς, στο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το ΚΒ επί παραδείγματι, μας δίνει μία λαμπρά εικόνα. Στο ΚΒ της Αποκαλύψεως. Και μας λέει τα εξής. Και μη έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος ζωής, λαμπρών ως κρίσταλων. Εξερχόμενον από πού? Μόνος του βγαίνει. Έτσι βγαίνει. Εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας συνεχίζει και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν είτε το δένδρον της ζωής θερών καρπούς 12. Καθέκα στον μήνα κάμνων των καρπών αυτού και τα φύλλα των δένδρων είναι η θεραπεία των εθνών. Ώστε το ποτάμι της ζωής ξεκινάει από το θρόνο του Θεού και του αρνίου. Έχει πατέρα η βροχή. Τα νερά έχουν πατέρα, βεβαίως. Κάποιος τα δίδει. Και εδώ πέρα κατά ένα θαυμαστό τρόπο και μυστηριώδη συγχρόνως θεμελιώνει μια μυστηριώδη αναλογία μεταξύ υλικού νερού και πνευματικού νερού. Μεταξύ του υλικού νερού και του πνεύματος του Θεού, το οποίο δίνει τη ζωή. Όπως το νερό το φυσικό δίνει την ζωή και φυτρώνουν όπου πάει το νεράκι, δίδει ζωή, κατά ανάλογο τρόπο και το πνεύμα του Θεού δίδει τη ζωή. Κοιτάξτε μια άλλη εικόνα την οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο το 10 μας μιλάει για τον παλιό τον Ισραήλ που βρέθηκε στην έρημο και δίψασαν και γόγγισαν εναντίον του Μωυσή και εναντίον του Θεού. Πέθαιναν από τη δίψα και προσευχήθηκε ο Μωυσής. Και ο Θεός του παρήγγειλε παρτυράδος, χτύπα την πέτρα. Στη δεύτερη φορά του πελάλησε στην πέτρα. Εκείνος παραβήκε το θέλημα του Θεού και

χτύπησε δύο φορές. Χτύπα την πέτρα και θα δώσει τα ύδατα για να πιει ο λαός. Και η πέτρα σφίχτηκε. Και η πέτρα έδωσε τα νερά της. Ποτάμια και ο λαός ήπιε και ξεδίψασε και έζησε. Και γράφει επιγραμματικά ο Απόστολος Παύλος. Έπινον εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. Ήτανε πέτρα πνευματική που τους ακολουθούσε. Και είχε μια υπόσταση υλική, τους εμφανιζότανε και χτύπησε την πέτρα και έβγαλε σχίστηκε και έβγαλε νερά. Έπινον εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας και η πέτρα αυτή. Και όταν ο Κύριος ήρθε μέσα στην ιστορία, θα θυμηθείτε τη χαριτωμένη εκείνη σκηνή, τη διήγηση των Ευαγγελίων στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος εκάθισε διψασμένο στο πηγάδι στη Σαμάρια και ήρθε εκείνη η γυναικούλα του λαού να αντλήσει το νεράκι της, η Σαμαρίτισσα, και ο Κύριος της είπε: «Πας ως της πίνει εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλιν. Πας ως της όμως πει, ως της πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ δίδω. Δεν θέλει διψήσει πόποτε, ποτέ πια. Αλλά θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων». Μέσα του, όχι μόνο εσύ θα ξεδιψάσεις, αλλά από μέσα σου θα βγαίνει σαν πηγή το νερό να ποτίζεις κι άλλους, να ποτίζεις. Και εδώ πέρα ο Κύριος πάλι κάνει μια αναλογία μεταξύ του φυσικού νερού και του νερού που δίνει αυτός. Όποιος πει από μένα θα πει νερό που δεν θα διψάσει ποτέ πια. Και εκείνη στην απλότητά της και στην αφέλεια του είπε: «Δώσ' μου αυτό το νερό να μην διψάω και να μην έρχομαι εδώ πέρα να τραβάω με τον σίγλο για να πιάσω νερό». Δεν μπήκε βέβαια στο πνεύμα, ο Κύριος όμως τη φυσίδε. Και ακόμα στο 7ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι την τελευταία ημέρα, την εσχάτη ημέρα της μεγάλης γιορτής, ο Κύριος εστάθηκε εκεί μπροστά στο ναό και φώναξε στα πλήθη: «Πάσο διψών, ας έλθει προς εμέ και ας πίνει από το είδωρ της πηγής δωρεάν. Όποιος διψά, ας έλθει προς εμέ και ας πίνει». Και εδώ πέρα πάλι σημειώνει την αναλογία ανάμεσα στο φυσικό νερό και το πνευματικό νερό. Και εκείνος που δίνει το φυσικό νερό δίνει και το πνευματικό νερό. Όπως το φυσικό νερό έχει πατέρα και το πνευματικό νερό έχει πατέρα. Και όπως το φυσικό νερό δεν θα το έχεις αν ο Θεός δεν ευαρεστηθεί να σου δώσει και αν η καρδιά σου δεν ταπεινωθεί να ζητήσει από το Θεό, και το πνευματικό νερό δεν θα το έχεις εάν δεν μετανοήσεις, εάν δεν ταπεινωθείς, αν δεν μετανοήσεις και δεν επιστρέψεις στον Ιησού Χριστόν τον Λυτρωτή και Σωτήρα. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε απάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, ο βράχος σχίστηκε. Και τα ποτάμια της ζωής ξεχύθηκαν στον κόσμο, ώστε ο οποιοσδήποτε να πιει από το νερό της ζωής. Δεν πρόκειται να ξεδιψάσεις ποτέ. Ω εσείς πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, να τα ύδατα. Τρέχουνε από πάνω από τον βράχο το σχισμένο των Ιησού Χριστών. Ο δε βράχος, ο δε πέτρα, η πνευματική που σχίστηκε ήτανε ο Χριστός. Ο Θεός το έδωσε προφητικά τι έμελε να γίνει στον παλιό καιρό, μας το δίνει πραγματικά τώρα. Ο βράχος σχίστηκε μέσα εκεί στο κέντρο της ιστορίας και τα νερά, τα ποτάμια της ζωής τρέχουν για όλους τους διψασμένους. Διψάς, πήγε να πεις. Δωρεάν, γιατί ξοδεύεις τα αργυριά σου χει σάρτων, τον κόπο σου χει χορτασμών. Έλα, εάν επιστρέψεις θα σου δώσει. Τα σχέδια του Θεού είναι ασύλληπτα, ανεξιχνίαστα. Το τοπίο της ζωής σου θα αλλάξει. Ήσουν τσουκνίδα, θα γίνεις μυρτιά. Ήσουν αγκαθιά, θα γίνεις κυπαρίσι. Μεταβολή πλήρης το χαρακτήρα σου στο βάθος. Αυτό θα το κάνει ο Χριστός. Έχει πατέρα η βροχή, έχει. Τα νερά έχουνε πατέρα, έχουνε. Και έρχονται από εκείνον. Και αν επιστρέψουμε σε εκείνον. Κάντο τώρα, μετανόησε, επίστρεψε. Ο Χριστός σε περιμένει να σου δώσει την ζωή, την αληθινή ζωή. Δυστυχώς, ο κόσμος έχει φύγει. Ο κόσμος απομακρύνθηκε. Και ο Λόγος του Θεού φωνάζει εκεί στον Ιερεμία και λέει με παράπονο. Τι λέει? «Εκπλάγητε ουρανοί, φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα ουρανοί», λέγει ο Κύριος.
Διότι δύο κακά έπραξε ο λαός που είχε κάνει ο λαός ο Ισραήλ, αλλά και ο κόσμος σήμερα και πολλές φορές και οι πίστοι. Τι κάνουνε? Εγκατέλειπαν την πηγή των ζώντων υδάτων, εμένα, εγκατέλειπαν εμένα την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν σε αυτούς λάκους συντετριμένους, ήτινες δεν δύναται να κρατήσω σε είδωρ. Α, το λάθος του κόσμου. Ποια είναι η αιτία, γιατί η ανομβρία, θα τη ζητήσουμε αλλού, όπως την ψάχνουμε. Κανένα νέος δεν πηγαίνει το κεφάλι του, το τσερβέλο του, όλοι οι σοφοί να σκεφτούν, βρε τι κάνουμε. Δεν είναι τα μέσα τα τεχνικά, δεν είναι τα μέσα τα φυσικά, δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η ηθική κατάσταση του κόσμου, είναι η ηθική αποστασία, είναι η ανταρσία των ανθρώπων, είναι η αμαρτία των ανθρώπων. Διότι είναι αμαρτωλοί, διότι εσέβησαν, διότι εστράφησαν, διότι απεμακρύνθησαν από το Θεό. Και οφείλουμε όλοι να το καταλάβουμε. Και πρώτα απ' όλα να το καταλάβει η Εκκλησία του Χριστού. Να γιατί δεν είναι νερά. Να γιατί δεν έρχονται. Να γιατί οι κρίσεις έρχονται απανωτές. Η μία πάνω στην άλλη. Και δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Ας τους να κάνουν σχέδια. Ας τους να ψάχνουν να βρίσκουν πηγές νερού. Ας τους να ξοδεύουν εκατομμύρια. Ας τους. Προχτές άκουγες στο ραδιόφωνο, μόλις πήγαμε να κατακληθούμε, 12 η ώρα, και να βάλουμε να ακούσουμε τις ειδήσεις τις τελευταίες. Και άκουγαμε τα πολιτικά κόμματα με τα προγραμματά τους να λένε, έβγαλα μια φωνή σε μια στιγμή, όλοι ψεύτες, Θεέ μου! Υπόσχονται και δεν μπορούν να δώσουν. Σένα μόνο θέλουμε, μόνον εσύ, έλα εσύ, βοήθησέ μας. Είναι ματέα η παρανθρώπων βοήθεια και επικατάρατος πας ο ελπίζων επί άνθρωπων. Αν ο Θεός δεν μας βοηθήσει, δεν θα μας σώσουν ούτε οι πολιτικοί ούτε κανένας. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Να στραφούμε στο Χριστό. Είναι ανάγκη, επίγουσα επιτακτική ανάγκη, περισσότερο από το ψωμί και από το νερό που τρως και πίνεις, γύρνα για να ζήσεις. Ο Κύριος ο Θεός θα κάνει έλεος σε όλους μας και στη χώρα μας. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, τον ύμνο 164. Ω Κυριέ μου, πόσο σε θαυμάζω.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία Εσύ κάνεις τριγύρω μας τα μεγαλειώδη. Είσαι ο Δημιουργός του Σύμπαντος και είσαι ο Σωτήρ μας. Ήρθες και δόθηκες, έδωσες τον εαυτόν Σου στο Γολγοθά και τρέξανε τα ποτάμια της ζωής για κάθε διψασμένη ψυχή. Και Εσύ καλείς από το ύψος του Σταυρού Σου όλους να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε Σένα χωρίς αργύριον και χρυσίον, στα ύδατα να πιούν το νερό της ζωής από Σε. Πολύ Σε ευχαριστούμε. Χάρισέ μας ακόμα όλη η μερίδα τροφής για τη δόξα Σου, στο όνομά Σου και για τη δόξα του Θεού του Πατέρα. Αμήν. Έχει λοιπόν, Πατέρα, η βροχή. Έχει. Και γιατί δεν δίνει το νερό? Για την αποστασία μας. Ο Λόγος του Θεού λέει πολύ σαφώς, όπως διαβάσαμε, ο ουρανός μας γίνει και χαλκός, η γη μας σίδερο, όπως είπε τότε στον Ισραήλ. Βροχή, κονιορτός και χώμα, η όξινη βροχή, να καούν τα δέντρα, να καούν τα πάντα. Αυτό εκεί καταντήσαμε. Και λέει ο Λόγος του Θεού στον Αμός. Κοιτάξτε τι χαρακτηριστικά πράγματα, τι ωραία μες στη γραφή μιλάει. Στο κεφάλαιο το Δέλτα, στον Αμός, στο εδάφιο 7. Εκράτησα τη βροχή από σας, ενώ μένανε 3 μήνες για το θέρος. Ως το θέρος. Επειδή είστε τέτοιοι, σας εκράτησα τη βροχή, ενώ μένανε 3 μήνες ως το θέρος. Και έβρεξε σε μια πόλη και σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Έβρεξα σε μια πόλη και σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Μία μερίς βράχηκε και μία μερίς στην οποία δεν έβρεξε, έβρεξε εξειράνθη. Έτσι, 2-3 πόλεις επήγαν περιπλανόμενες σε μία πόλη για να πιούνε νερό και δεν εχόρτασαν. Και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Αυτά θα τα δούμε. Στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη που μία είμαστε, σηκώνεται ένας αδελφός που ζει απάνω εκεί στα μέρη της Μακεδονίας, στην Τολεμαΐδα. Και βάνει φώνη και λέει, αδέλφια, να γίνουν προσευχές να πέσουμε στα γόνατα. Έχουμε ξεραθεί απάνω στη Μακεδονία. Νερά δεν έχουμε. Τίποτα δεν φυτρώνει και όλα μαραίνονται. Η λίμνη μας, είναι η λίμνη εκεί κοντά και στη Δυτική Μακεδονία, η λίμνη μας έχει τελείως ξεραθεί και έχει κατεβεί κάτω. Προσευχές. Σε λίγο, λέει, ξέρετε τι θα γίνει. Θα σηκωνόμαστε να πηγαίνουμε σε μια πόλη, σε ένα χωριό που έχει λίγο νερό και θα γίνονται μάχες για να πάρουμε νερό, γιατί δεν θα μπορούμε να ζήσουμε και εκείνοι δεν θα το δίνουν το νερό τους. Όπως τα λέει η Γραφή. Όπως τα λέει η Γραφή. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, αδελφοί, ποιο είναι το φάρμακο της θεραπείας? Ακούστε τι έκανε ένας άνθρωπος του Θεού, ανθρωπάκος του Θεού. Το είπα και τη Δευτέρα εν μέρη σύντομα, αλλά θα το πω πιο ανοιχτά. Τη Δευτέρα λίγοι ήσαν, ας τα ακούσουν πάλι. Τα είπα και τη Δευτέρα στη συμπροσευχή. Τι έκανε ένας ανθρωπάκος του Θεού? Ήταν μια εποχή τρόμερη εξαιτίας της αμαρτίας και της αποστασίας. Είχαν μπάσει άλλες θεότητες και λατρεύανε ο Ισραήλ σε ρασία. Τα ζώα πεθαίνανε. Χορτάρι δεν υπήρχε. Νερό δεν υπήρχε. Ο βασιλιάς και ένας αυλικός του πήραν τους δρόμους να πάνε να ψάξουν να βρουν πηγές. Γιατί δεν υπήρχαν. Και ο Θεός, αφού κράτησε 3 χρόνια ανομβρία, 3 χρόνια, στο τέλος με την προσευχή του ανθρώπου αυτού απεφάσισε να δώσει νερό. Και ήτανε ο Ηλίας ο προφήτης. Τι έκανε ο Ηλίας ο προφήτης για να προκαλέσει τον ουρανό να δώσει βροχή? Πρώτα απ' όλα, άρθον πρώτον, έστησε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το γκρεμισμένο. Εκεί ήταν η αιτία του κακού. Δεν υπήρχε θυσιαστήριο του Θεού. Λατρεία προς το Θεό δεν υπήρχε. Καμία καρδιά δεν ενδιαφερόταν για το Θεό. Μπάσανε είδωλα, μπάσανε θεότητες, δαίμονες, λατρεύανε άλλα πράγματα. Το θυσιαστήριο του Θεού ήταν γκρεμισμένο και όλοι τους αμελούσαν και κανείς δεν ενδιαφερόταν. Και ο Ηλίας, θα οι πολιτικοί του καιρού εκείνου θα λέγανε, να πάμε να βρούμε πηγές, να κάνουμε δάνεια, να κάνουμε τούτο και να κάνουμε τάδο. Ο Ηλίας ήξερε την αιτία. Όπως πρέπει να την ξέρει η Εκκλησία σήμερα. Η αιτία ήταν ηθική. Δεν ήταν τίποτε άλλο. Ήταν οι καρδιές οι οποίες δεν είχαν επιστρέψει. Και ο Ηλίας λέει, εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το κακό. Το θυσιαστήριο του Κυρίου είναι γκρεμισμένο.
Πρέπει να ξανακτιστεί το θυσιαστήριο, να ξαναρχίσει η λατρεία, να επικαλεστούμε το Θεό και να γυρίσουμε το Θεό, στο Θεό. Πήρε λοιπόν 12 λιθάρια, έτσι ήταν το θυσιαστήριο του Θεού. Δεν τα ενώνανε με ασβέστη και τέτοια υλικά, τέτοια δεν πηγαίνανε μέσα. Φυσικά λιθάρια, ενωμένα μαζί του, τα ένωνε, έκανε το θυσιαστήριο πέτρες. Απελέκητες πέτρες. Ήτανε αντιπροσώπευε η κάθε πέτρα την μια φυλή του Ισραήλ. 12 πέτρες. Το 12άφυλλο του Ισραήλ. Το έσμιξε. Το ένωσε σε θυσιαστήριο του Θεού. Εδώ είναι το θέμα. Να ενωθεί ο λαός, να ενωθούν οι άνθρωποι, να ενωθούν οι καρδιές μας σε κοινό θυσιαστήριο προς το Θεό. Λατρεία προς το Θεό. Και να δεις τότε τι γίνεται. Και δεν σταμάτησε εκεί. Έβαλε τα ξύλα της θυσίας και απάνω έβαλε την θυσία, το σφακτό. Ωραία παράσταση που δείχνει το Γολγοθά, τα ξύλα της θυσίας και το θύμα, την θυσία πάνω στο σταυρό. Και όλος ο λαός, αντιπροσωπευόμενος από εκείνες τις πέτρες, κάτω από τη θυσία αυτή, τη θυσία του σταυρού. Τους έσμιξε, τους ένωσε, σαν να τους είπε, αυτό χρειάζεται. Οι καρδιές σας να ενωθούν κάτω από εκείνον τον οποίο ο Θεός, βέβαια δεν τον ήξερε τότε ο Ηλίας, τυπικά το έδειξε με τα ξύλα της θυσίας και τη θυσία επάνω το σφακτό. Αλλά αυτό προφήτευε, μιλούσε, έδειχνε στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Όλοι κάτω από το σταυρωμένο του Γολγοθά, σε ταπείνωση, σε αναγνώριση, κάτω από τη θυσία. Αυτή η κρίση έπρεπε να πέσει επάνω μας και έπεσε επάνω στον Άγιο Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Αν γίνει ένα τέτοιο θυσιαστήριο και οι καρδιές ενωθούν κάτω από τον σταυρωμένο Χριστό, είναι δυνατόν ο Θεός μια τέτοια προσφορά να μην τη δεχτεί? Οι άλλοι είχαν φτιάξει, οι προφήτες του Βάλ, το θυσιαστήριό τους, πηδάγανε, χορεύανε, φωνάζανε, ξαναφωνάζανε. Έφτασε μεσημέρι, έφτασε απόγευμα, ουκίν φωνή, ουκίν ακρόαση. Ο Ηλίας άρχισε να τους κοροϊδεύει, λέει: Θεός είναι καημένε. Μπορεί να πήγε περίπατο, μπορεί να πήγε βόλτα, μπορεί να ξεχάστηκε, μπορεί να κοιμάται. Ποιος ξέρει, φωνάξτε, φωνάξτε ακόμα. Πού να απαντήσει? Τα δαιμόνια. Είχαν δεθεί τα δαιμόνια. Άρχισαν, λέει, με τα μαχαίρια τους να κόπτονται και να σφάζονται και να χύνεται αίμα από πάνω τους, όπως κατά τη συνηθιά τους κάνανε. Τίποτα. Φωνή, ουκίν φωνή, ουκίν ακρόαση. Και ταπεινώνει το Ηλίας και κάνει μια μικρή προσευχή. 5 λογάκια. Κύριε Θεέ μου, δείξε σε αυτό το λαό που πλανάτε ότι εσύ είσαι ο Θεός. Και ότι όλα αυτά τα έκανα εγώ ο δούλος σου κατά την παραγγελία σου, κατά το θέλημά σου. Δείξε το αυτό. Και έπεσε φωτιά από τον ουρανό, λέει, και κατέφαγε το θυσιαστήριο. Προηγουμένως τους είχε πει, ρίξτε και νερό απάνω. Μπα και νομίζετε ότι βάλω εγώ φωτιά. Ρίξτε νερά, νερά. Δευτερώσατε, τρισώσατε. Και έριξα νερά πάνω στο θυσιαστήριο. Και έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Ο Θεός δέχτηκε την προσφορά και τη θυσία. Σαν να τους είπε, ειδού εγώ είμαι εδώ παρόν. Αν το κάνετε αυτό το πράγμα θα σας δεχτώ. Και τότε ο Ηλίας πήγε πάνω στον Κάρμηλο. Πρώτα απ' όλα είπε στους Ισραηλίτες που άρχισαν να φωνάζουν, ναι, αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Θεός. Πιάστε όλους αυτούς στην αιτία του κακού, τους προφήτες του Βάλ, κάτω στο χήμαρο, κατεβάστε τους και σφάχτε τους. Έπρεπε το κακό να φύγει από ανάμεσά τους. Να καθαρίσουμε τις καρδιές μας, αδελφοί. Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει τον Κύριον. Αν δεν είμαι αυστηρής στον εαυτό μας. Και αν δεν είμαι αυστηρής στη συναθρησή μας. Και αυστηρής στην οικογένειά μας και στο περιβάλλον μας. Χωρίς τον αγιασμό πάρτε το απόφαση. Δεν θα δεις τον Κύριο. Μα εγώ που πλήθηκα, μα εγώ που πίστεψα στον Χριστό, δεν παραπίστεψες. Έτσι λες, επειδή πίστεψες είναι προϋπόθεση και όρος. Αλλά ο Θεός δεν πάνει αχρίους μέσα στον ουρανό του και ακαθάρτους. Αν δεν αγιαστείς, ο σκοπός της σωτηρίας είναι ο αγιασμός, η ομορφιά του ουρανού. Αν δεν αγιαστείς, τι να σε κάνει? Ο Θεός είναι Άγιος. Πρέπει να καθαριστούμε. Βγάλτε, εξάρατε το πονηρό εκ μέσω αυτών, λέει ο λόγος του Θεού. Δεν θα τον έχεσαι. Μα είναι τούτο, είναι ο άλλο, δεν έχει σημασία. Έπραξε πονηρό, έξω! Δεν έχει θέση μέσα στον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Εξάρατε το πονηρό εκ μέσω αυτών. Σφάχτε του, λέει όλου. Του προφήτε του Βάλ, 400 προφήτε του Βάλ. Του σφάξανε. Και μετά πήγε στον Κάρμηλο στο βουνό και έπεσε με τα μούτρα κάτω στη γη. Σε ταπείνωση και πείμονη προσευχή. Κύριε, φέρ το νερό σου. Φέρ το νερό σου. Και πέμενε στην προσευχή έως επτακής. Στα γόνατα, εκεί πέρα, το πρόσωπό του στη γη κάτω, ξάπλα. Ένα με τη γη.
Και έστειλε τον υπηρέτη του για πήγαινε εκεί, τα λέει. Λέει, τίποτα δεν φαίνεται. Ξαναπήγαινε ο Σεπτάκης. Πήγε 7 φορές, μία μετά την άλλη. Να κοιτάξει. Και από πάνω από τον γάρμιλο σε μια στιγμή βλέπει, λέει, ένα μικρό συννεφάκι σε μια παλάμη. Άρχισε να αναφαίνεται από τη θάλασσα μέσα στο βάθος στη Μεσόγειο. Ένα συννεφάκι σαν παλάμη. Λέει, κάτι φαίνεται σαν παλάμη, σύννεφο σαν παλάμη, τρέξε! Πες στον βασιλιά τον Αχάβ να ζωστεί και να τρέξει, να ανεβεί στην αμαξά του να τρέξει, θα τον πνίξει η βροχή. Δεν προλάβει, θα τον πνίξει η βροχή. Ποιος που να πει τα λόγια αυτά, αστραπές βροντές στον ουρανό, σκοτίνιασε ο ουρανός και γίνει και πλημμύρα βροχής. Ζώστηκε ο Ηλίας, λέει, και πήρε δύναμη από το Θεό και έτρεξε πιο μπροστά από τον βασιλιά που ήταν στο αμάξι του. Αυτός με τα πόδια πήγε πιο μπροστά. Το φάρμακο της θεραπείας είναι απλό. Επιστροφή της καρδιάς στον Κύριον. Θέλεις, αν ειλικρινά αναγνωρίζεις το τι έκανε ο Χριστός για σένα και την ανάγκη να πας στον Χριστό, στρέψε. Γύρνα για να πάρεις εσύ ζωή, να πάρεις νερό, να ποτιστεί το χωράφι της ψυχής σου, να αλλάξει το τοπίο μέσα σου και το περιβάλλον σου. Η Εκκλησία του Χριστού, βροχές πνευματικές Αγίου Πνεύματος θα κατεβούν από πάνω. Ζητάμε την αναζωπήρωση και πώς θα έρθει. Να την! Το θέμα είναι στις καρδιές μας. Στροφή των καρδιών, ταπείνωσης, εξομολόγησης, πέταγμα του κακού από ανάμεσά μας. Εκζήτησης ειλικρινής του Κυρίου και οι βροχές θα έρθουν. Και ποιος ξέρει, εάν όλοι εμείς προσευχόμεθα, ίσως και τούτος ο τόπος σωθεί. Ίσως φέρει η βροχή και σε τούτο τον τόπο. Άλλος, αλίμονό μας, το καλοκαίρι έρχεται φοβερό μπροστά μας. Φοβερό. Ο Κύριος να μας ελεήσει. Αμήν.

Όρθιο, παρακαλώ. Να λυτρωτά μας, στρέφομαι στο σταυρό, γονατίζομαι και με δάκρυα σου λέμε σε ευχαριστούμε. Είμαι θα χαμένη, είμαι θα αμαρτωλή, είμαι θα ναυαγισμένη, είμαι θα όλη για την κόλαση, την αιώνια κόλαση. Και εσύ έκανες χειρονομία αγάπης, ήλθες από τον ουρανόν σου, απέθανες, έκανες το έργο της λύτρωσης. Το αίμα σου χύθηκε το πολύτιμο, γίνηκε το λύτρο το μοναδικό που άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Μας απελευθέρωσε από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Μας αναγέννησες, μας έκανες δικούς σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσε χάρη. Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία σου. Να γίνει ένα θυσιαστήριο δικό σου κάτω από τον Γολγοθά. Να σου προσφέρει θυσία πραγματική, ειλικρινή, καθαρά, αγία. Και εσύ ο Θεός να ευαρεστηθείς να δεχτείς την προσφορά αυτή και να στείλεις τους ποταμούς των ευλογιών σου από πάνω, τις βροχές των ευλογιών σου από πάνω, πνευματικές πρώτα απ' όλα στην Εκκλησία σου και ακόμα τις φυσικές στο ταλέπορο του το έθνος μας, την πατρίδα μας. Λυπούμεθα για την καταστασή μας. Εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας. Εξομολογούμεθα για λογαριασμό του λαού μας την αποστασία μας. Ελέησέ μας, Κύριε, ας μην έρθουν οι μέρες ζωφερές και σκοτεινές, οι μέρες που θα είναι ουρανός χαλκός και η γη σίδερο. Ω, ελέησέ μας, στείλε τη βροχούλα, από τα χέρια σου σε παρακαλούμε και πότισε τη γη. Σε παρακαλούμε στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε τον Θεό μου, τον αιωνίων εκτιρμών, απευθύνουμε την ώρα τούτη τη λατρεία μας, τον έπαινον την δοξολογία, ο Θεέ. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες πρώτων αιώνων. Ένδοξο και θαυμαστό σχέδιο ετοίμασες για μας και έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου και τον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του Σταυρού στο Γολγοθά για μας. Οποία θυσία, οποία προσφορά αγάπης για να ελκύσεις τις ψυχές μας, για να μας σώσεις αιωνίως, για να μας ετοιμάσεις μια δόξα στους ουρανούς που η φαντασία του ανθρώπου δεν μπορεί να τη συλλάβει. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή που ήδη ξεχύνεται στις καρδιές μας για το Αγίου σου Πνεύματος. Παρακαλούμε την ώρα τούτη να μας επισκεφτείς, να δοξάσεις το όνομά σου, να καλέσεις τις καρδιές μας σε συναγερμό λατρείας, να σε θαυμάσουμε, να σε μεγαλύνουμε, να σε υψώσουμε, Θεέ. Μίλησέ μας για τον Υιό της αγάπης σου, για τον Ιησού Χριστόν, για τον Σωτήρα τον αγαπημένο που έδωσε τον εαυτόν του λύτρο αντί πολλών. Μίλησέ μας για αυτόν που μας αγάπησε μέχρι τέλους και κάλεσέ μας σε αγάπη ειλικρινή προς εσέ. Δώσε η ζωή ολόκληρη, η ζωή μας, η Εκκλησία σου να είναι, Κύριε, ανθοδέσμη προσφορά σε σένα. Ολόκληρες οι καρδιές, όλες οι καρδιές παραδομένες σε σένα. Μια προσφορά ίσως μην ευωδίας ενωπιών σου για τη δόξα σου και το όνομά σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε σε παρακαλούμε πολύ το Σούνιο επάνω, την κατασκήνωσή σου, όλους τους εργαζομένους εκεί, Κύριε Θεέ μας, τα παιδάκια τα οποία έχουμε αποστείλει και δώσε και να έλθουν ευλογημένα, να συναντήσουν εσένα εκεί, να γνωρίσουν εσένα, τον ξενώνα, τους αδελφούς που μένουν εκεί. Παρακαλούμε πολύ και κάθε παρόμοια συναναστροφή σε ολόκληρο το έθνος το δικό μας και σε όλο το πρόσωπο της γης παρακαλούμε. Ελέησε το έθνος μας, φέρ το ταπεινό, κλείνε τα γόνατα εκείνων που κυβερνούν και των κυβερνωμένων να σε ζητήσουν, να σε γνωρίσουν, να σε λατρεύσουν. Επάκουσέ μας και δώσ' μας χάρη να είμαι φως μέσα στον κόσμο τούτο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μερικά εδάφια κατ' επιλογή από το βιβλίο του Οσιέ και από το κεφάλαιο Ι.Α. Ότε ο Ισραήλ ή τον Ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν. Όσον εκάλουν αυτούς, πόσον αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν. Αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βάλιν και εθυμίαζαν εις τα γλυπτά. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ, θέλει να πει τον Ισραήλ, μία φυλή λεγότανε Εφραήμ και επειδή ήταν η πιο μεγάλη πολυπλικής φυλή, όλος ο Ισραήλ λεγότανε με το όνομα αυτό πολλές φορές. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί, πιάνον αυτόν από τον βραχιόνον αυτού, αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάθρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σχοινία ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης και ήμινεις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζύγων επάνωθεν των χιαγώνων αυτών και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Επίσης, στο Ιώτα Γάμα 9, απολεύστης Ισραήλ, πλην ενεμή είναι η βοήθειά σου. Και στο 4, αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου και άλλων θεών πλην εμού δεν θέλεις γνωρίσει, διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Εγώ σε εγνώρισα εν διερήμο, εν γη ανίδρο. Και στο 14. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς. Εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδει η φθορά σου. Και στο Ιώτα Δέλτα, στο ένα εδάφιο. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον των Θεών σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σας. Λάβετε με θε αυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον. Είπατε προς αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχτητη ημάς ευμενός και θέλουμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων ημών. Και στο εδάφιο 4. Θέλω ιατρεύσει την αποστασίαν αυτόν. Θέλω αγαπήσει αυτούς εν καρδίας, διότι ο θυμός μου απεστράφει απ' εμού.
θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ, ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλουσε εξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουσε επιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλουσε να ζήσει ως σίτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως σύνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει πει, τι έχω να κάνω πλέον μετά τον ειδόλο. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τίνη είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα. Συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά. Διότι ευθύε είναι εωδή του Κυρίου. Και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές. Σας διάβασα κατά τη λαγή μερικά εδάφια. Πόσο θαυμάσιος είναι αυτός ο προφήτης ο Οσιέ. Ίσως πολύ λίγο τον έχουμε προσέξει. Και ίσως πολύ λίγο έχουμε προσέξει γενικότερα όλους τους προφήτες. Για όλα όσα γράφουν, τις παρακλήσεις, τις εκκλήσεις, τους ελέγχους. Και όμως όλα αυτά όση σημασία έχουν για μας, διότι έχουν μια πνευματική σημασία και γράφησαν σε εκείνους για την ουθεσίαν ημών. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου, λέει με πόνο, ο Θεός δια του στόματος του Οσιέ του προφήτου. Και αυτός ο προφήτης ήταν θαυμαστός πραγματικά και φοβερός και δραματικός συγχρόνως. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε και χρησιμοποίησε τη ζωή του, του ίδιου του προφήτου, για να δείξει τα σχέδιά του και να αναγγείλει τους σκοπούς του και να αναγγείλει εκείνα τα οποία είχε να πει εις το λαό του. Έζησε γύρω το 760 π.Χ. Άλλοι προφήτες είχαν προηγηθεί από αυτόν, όπως ο Ελισέ, ο Ελίας, ο Ελισέ, ο Ιωνάς, ο Αμός. Αυτός λοιπόν διακόνησε 40 ολόκληρα χρόνια. Και η διακονία του τα 40 χρόνια άρχισε τότε που ο Ισραήλ ήταν στο απόγειο της, στο ύψιστο σημείο, στο ύψιστο σημείο της δόξας του, της δυνάμεώς του. Σε λίγο όμως άρχισε η πτώση. Μια ιστορία 200 χρόνων προηγουμένως, μια ιστορία αποστασίας από το Θεό, ήταν εκείνο που χαρακτήριζε τη ζωή αυτού του λαού. Είχαν αποκοπεί από τις φυλές τις άλλες, τον Ιούδα και τον Βενιαμίν προς τον Νότο και αποστατήσανε συγχρόνως και από το Θεό. Η λατρεία τους ήταν η λατρεία του χρυσού μόσχου. Και ήταν αυτό το πράγμα, το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν, που τους οδήγησε στην πτώση, στην απομάκρυνση, στην ηθική αποκοπή. Η ζωή τους ήταν βουτυγμένη στην ειδωλολατρεία και βουτυγμένη μέσα στην ανηθικότητα. Και η πτώση ήταν πλησίον. Ο Οσιέ ο προφήτης έζησε κάτω από 6 βασιλείς, εκ των οποίων οι 4 είχαν άλληλο σκοτωθεί. Και αυτό ήταν ο επιθανάτιος ρόγχος, θα λέγε κανείς, ενός έθνους το οποίο έσβηνε σιγά σιγά. Σε λίγο η Ασσυρία θα ερχόταν.

Στον άρχοντα του κόσμου τούτου, όπως η ψυχή η δική μας είναι δυνατόν να αποστατήσει από τον ζωντανό και αληθινό Θεό, είναι δυνατόν να πλανηθεί από τον εραστή, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, που έρχεται να τη σαγηνεύσει και έρχεται να την παγιδεύσει με ποικίλους τρόπους. Και τα παιδιά του, τα οποία απέκτησε από αυτή τη γυναίκα, τον έναν τον ονομάζει Ιεζραέλ, για να πει ότι ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση. Το δεύτερο τον ονομάζει Λόρου Χαμά, για να πει ότι δεν υπάρχει πια έλεος Θεού απάνω σε αυτόν τον λαό. Και τον τρίτο τον ονομάζει Λό Αμή, για να πει δεν είναι πλέον αυτή λαός μη. Η ζωή, λέω, του προφήτου ήταν δραματική. Έζησε μια ζωή που εσυμβόλιζε και εθύμιζε και προμήνυε τα σχέδια του Θεού και την κρίση του Θεού απάνω σε αυτό το λαό. Και γράφει με πόνο. Ο Θεός μιλάει με σπαραγμό ψυχής για το λαό τον οποίον εκάλεσε να τον βγάλει μέσα από τα είδωλα, τον κάλεσε να βγει από μέσα από τη δουλεία τη φρικτή στην οποία ήταν, και όμως ο λαός αυτός δεν εστάθηκε στη θέση του. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Όπως και τον καθένα από εμάς, η αγάπη του Θεού μας κάλεσε μέσα από μια φοβερή δουλεία, μέσα από την υπηρεσία στον εχθρό, την εξουσία του εχθρού, για να μας φέρει στη λευτεριά τη δική του, να λατρεύουμε πνευματικών θεών ζωντανό και αληθινό, και να νιώθεις μέσα σου την απελευθέρωση από την αμαρτία, τη χαρά, την ευφροσύνη του πνεύματος, και να έχεις μέσα σου πόθους θαυμαστούς για όλη την αιωνιότητα, αυτούς που βάλει μέσα σου ο Θεός και σε καλεί ο Θεός να ζήσεις. Σε κάλεσε από μέσα από τη δουλεία της Αιγύπτου, εννοεί την πνευματική Αίγυπτο, εις την οποία ο άνθρωπος ήταν, δηλαδή στον άρχοντα του κόσμου τούτου, στον Σατάν που υπηρετούσαμε. Τον δίδαξε να περπατεί πιάνοντάς τον από το χέρι, μα αυτός δεν το κατάλαβε. Πόσο πραγματικά είναι σπαρακτική η κραυγή αυτή του Θεού. Σαν πατέρας, σαν κάποιος που πονάει για αυτόν που τον κάλεσε από μέσα από τον κόσμο και την αμαρτία. Σε πιάνει από το χέρι, σε οδηγεί, σε κάθε βήμα σε συμβουλεύει. Έβαλε, λέει, τροφή μπροστά του για να τρώνε. Μα αυτοί δεν επρόσεξαν και δεν κατάλαβαν ότι ήμουν εγώ που τους εδίδαξα να περπατούν πιάνοντάς τους από το χέρι. Πόσες φορές δεν ένιωσες το χέρι του Θεού να σε κρατεί, να σε οδηγεί, να σε διδάσκει, να σου μιλάει. Τον έσυρα με σχοινιά αγάπης, τον ξεφόρτωσα από το ζυγό και του δίνα τροφή, λέει ο Θεός. Τον έσυρε με σχοινιά αγάπης, δεσμούς ανθρώπου, λέει, τους εκάλεσα με τα συναισθήματα της αγάπης, με σχοινιά αγάπης. Και ακόμα τον ξεφόρτωσα από το φορτίο, το φρικτό στο οποίο βρισκόταν. Εκείνος ο λαός κάτω από την Αίγυπτο δούλος, εμείς κάτω από την πνευματική Αίγυπτο, την εξουσία του Σατανά, φρικτά δούλοι, σκλαβωμένοι και δεμένοι κάτω από αμαρτίες, δεμένοι στα σχοινιά των αμαρτιών μας, και αυτός μας εκάλεσε και μας έσυρε με σχοινία αγάπης. Δεν ήταν ένα βρυχάρι, διότι υπήρξε ένας υποσχελιστής, αλλά όπως λέει εδώ στο ΙΒ, στο 3 εδάφιο, εν τη κοιλία ο Ισραήλ επτέρνησε τον αδελφόν αυτού. Ήταν ένας υποσχελιστής, που θα πει ήταν ένας εγωκεντρικός τύπος, ένας που ζητούσε για τον εαυτόν του όλα. Δεν θα έπρεπε να τύχει του ελέους και της χάριτος του Θεού, όπως και εμείς, οι οποίοι ζούσαμε άλλοτε για τον εαυτόν μας, για τις επιθυμίες μας, για τα πάθη τα δικά μας. Όμως, λέει εδώ, εν τη ηλικία, εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς το Θεό. Ναι, ενίσχυσε μετά αγγέλου και υπερίσχυσε, έκλαψε και εδεήθη αυτού. Και ο Κύριος τον ηλέησε. Έκλαψε και εδεήθη αυτού. Αναφέρεται στη σκηνή εκείνη που ο Ιακώβ συνήθισε κάποιο μυστηριώδες πρόσωπο που μπει στη γη Χανάν και πάλευε με αυτού, διότι δεν τον άφηνε να μπει. Και όμως εδεήθη και έκλαψε για να πετύχει τις επαγγελίες, καθώς εσύ, καθώς εγώ, καθώς ο καθένας μας. Εδεήθης, έκλαψες, κάποτε δάκρυσες, κάποτε στέναξες, κάποτε γονάτισες στο σταυρωμένο Χριστό και ζήτησες να έρθει χάρη αυτή μέσα στην καρδιά σου. Και ο Θεός πλέον θα πει, όμως απεστάτησε. Τους ελάλησα με προφήτες και τους οδήγησα, όμως απεστάτησαν. Και η κραυγή του Θεού

Αλεγόμε ο Κύριος ο Θεός σου, ο Σωτήρ. Απολέστηκες Ισραήλ, αλλά σε μένα είναι η βοήθειά σου και η υπόσχεσή του. Απ' τα χέρια του Άδου θα σε ελευθερώσω. Απ' το θάνατο, πού σου θάνατε ο όλεθρος, πού είναι η φθορά σου. Δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του λαού τον οποίον αγάπησα και τον θέλω. Φύγετε από τα είδωλα, φύγετε από τον εραστή του κόσμου τούτου, ο οποίος προσπαθεί να ελκύσει την ανθρώπινη ψυχή. Στραφείτε στο Θεό, απολέστης Ισραήλ, αλλά σε μένα είναι η βοήθειά σου και εγώ θα σε ελευθερώσω από τα χέρια του ολέθρου, από τα χέρια του θανάτου. Και ακόμα οι κλήσεις. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον τον Θεό σου. Πάρε λόγους και επίστρεψε και πες, ερχόμαστε σε σένα. Πάρε λόγια να πας να τα πεις στο Θεό. Και στο τέλος, στο 14 κεφάλαιο, είναι η περιγραφή της αγάπης του. Τα σχέδιά του, τι έχει να κάνει για τον Ισραήλ. Τι έχει να κάνει για σένα. Σαν ελιά που ανθίσει, σαν κέντρο του λιβάνου, σαν ένα δέντρο που βγάλει τα βλαστάρια του, σαν κρίνο, λέει εδώ, σαν άμπελο, σαν σίτος θα ανθίσει και θα αναζήσει. Εγώ θα είμαι σε αυτόν σαν ελάτη εφθαλής, από μένα θα προέλθει ο καρπός σου. Και στο τέλος, το συμπέρασμα το σοφό. Ποιος είναι σοφός να τα καταλάβει αυτά. Τι θέλει να πει. Ποιος είναι ο σοφός να καταλάβει ότι η πηγή της ευτυχίας του, η χαρά του είναι στο ζωντανό Θεό, στον αληθινό Θεό. Μόνο να επιστρέψεις εκεί. Στον κόσμο δεν θα βρεις τη χαρά. Και αν η ζωή σου μετά την πίστη έχει διακυμάνσεις και αν ο άρχοντας του κόσμου τούτου σε μαγεύει, σε πλανά, με χίλια πράγματα δυστυχισμένος θα γίνεις και μόνη η επιστροφή σε εκείνον τον ζώντα Θεό θα είναι πάλι η ευτυχία σου, η χαρά σου, η δύναμή σου. Σαν το σίτο θα αναζήσεις, σαν την άμπελον θα βλαστήσεις, σαν ελαία εφθαλής θα είσαι, σαν και περιγράφει αυτά τα οποία ο αιώνιος Θεός σκέπτεται για τη ζωή του καθενός μας. Μας εκάλεσε. Και ήταν μια κλίση αγάπης. Και όλη αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία αγάπης. Σε καλεί να είσαι δεμένος μαζί του με δεσμούς αγάπης. Και δεν θα ησυχάσει. Είναι Θεός ζηλότυπος. Σε θέλει ολόκληρον. Θέλει ολόκληρη την καρδιά σου. Θέλει την ψυχή σου. Σε θέλει να του ανήκεις. Και είναι μια εμπειρία μας. Πως δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα στον κόσμο. Εάν δεν ζήσεις μια απόλυτη ζωή στο Θεό. Υπακοής, εξαρτήσεως, αφιερώσεως. Και αν η καρδιά σου από μέσα δεν σε κινεί με παρορμήσεις αγάπης, ώστε να είσαι συνδεδεμένος με τον Θεό σου. Και αν η λατρεία σου, και αν η θρησκεία σου, και αν η συμμετοχή σου στην Εκκλησία καταντάει να γίνει τελείως τυπική και να έχεις το όνομα ότι ζεις και να είσαι νεκρός μέσα σου, ευτυχισμένος δεν μπορείς να είσαι. Δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος και ευτυχής παρά αν σηκωθείς, παρά αν επιστρέψεις, παρά αν πάρεις λόγους μετάνοιας ειλικρινούς και γυρίσεις στο ζωντανό Θεό και του πεις έρχομαι σε σένα, σε σένα είναι η ευτυχία. Απολέστης Ισραήλ, αλλά σε μέ είναι η βοήθειά σου. Τι όμορφα λόγια. Και ο προφήτης λέγω τον παλιό καιρό με ένα δραματικό τρόπο. Η ζωή του η ίδια μιλούσε. Όταν αγαπούσε τη γυναίκα η οποία τον είχε εγκαταλείψει και τον εγκατέλειπε και αυτός την ήθελε. Για να δείξει και να τυποποιήσει του Θεού τα συναισθήματα και τις διαθέσεις προς εμάς. Μας θέλει. Αρνούμεθα. Μας θέλει. Εμείς παραπατούμε. Εμείς γυρνούμε. Εμείς ερωτοτροπούμε με τον κόσμο. Αλλά μας θέλει. Και μας θέλει με έναν τρόπο αποκλειστικό. Διότι η ευτυχία μας είναι σε αυτόν. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Μέσα από τα βάθη των αιώνων ο ίδιος Θεός λαλεί, μιλεί. Πόσο τυφλοί είναι εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν τη γραφή. Σαν και εκείνα τα οποία γράφτηκαν στις εφημερίδες από τον ιερέα εκείνον και τον άλλον τον δημοσιογράφο. Και λίγο πολύ έβγαλαν την Αγία Γραφή ένα πορνογράφημα. Και διέστρεψαν τα κομμάτια της γραφής και τα πήραν και τα διέστρεψαν και έγραψαν. Και ηρωνεύτηκε ο ιερέας και είπε αυτό είναι πορνογράφημα. Στους σημερινούς χέρους είμαι λέει και επιστήμον, δεν μπορώ λέει να. Ναι, μεν δέχομαι λέει την θεοπνευστία, μια μεριά δεχόταν την θεοπνευστία, την άλλη μεριά. Διότι δεν υπάρχουν μάτια να δει. Διότι δεν μπορεί να δει
διότι δεν συλλαμβάνει το μήνυμα. Είναι ο ίδιος Θεός από μέσα από τα βάθη των αιώνων που έρχεται και καλεί την ψυχή του ανθρώπου. Δεν θα γίνεις ευτυχής. Είσαι κάτω από μια πνευματική Αίγυπτο, μια δουλεία. Είσαι κάτω από το ζυγό του σατανά και τη σκλαβιά. Μάχεσαι, αγωνίζεσαι, προσπαθείς και η ψυχή σου είναι άδεια και έχεις μια ζωή άχαρη. Εδώ διαλύεται ένα σπίτι, εδώ τσακώνεσαι με τους άλλους, εδώ δεν βγάλεις χρήματα και δεν χορταίνεις, εδώ αποκτάς περιουσία και δεν γεμίζεις. Τι είναι αυτή η ζωή μέσα στον κόσμο? Και έρχεται και με σκοινιά αγάπη σε τραβάει να σε ελευθερώσει, για να είσαι δικός του. Για να βρεις την ευτυχία σε αυτό και να βρεις τη χαρά σε αυτό. Και δεν θα τη βρεις αν δεν μείνεις εκεί. Απόλυτα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μην αφήσεις άλλα ενδεχόμενα. Μην πλανάσαι σε άλλες σκέψεις. Μη ερωτοτροπείς ή μάλλον μη δέχεσαι τις ερωτοτροπίες του άρχοντα του κόσμου τούτου στην ψυχή σου. Να ψάχνουμε ένα ύμνο και να συνεχίσουμε. Τον 11 παρακαλώ.

Ναι, Θεέ, μας ευχαριστούμε, γιατί με αγάπη μας εκάλεσες από μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας, από τη δουλεία και την εξουσία του σατανά, στη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Ο δός μας χάρη να ανταποκρινόμεθα στην αγάπη σου αυτή. Σύ μας αγαπάς, αλλά εμείς δε φαινόμεθα πίστη απέναντί σου. Κράτησέ μας στους δεσμούς της δικής σου αγάπης. Δώσ' μας χάρη να θαυμάζομε το πρόσωπόν σου, να μένουμε σε εσέ και κάθε μας πράξεις και κάθε λατήριο και κάθε κίνητρο στη ζαή να είναι ένας παλμός αγάπης για το πρόσωπόν σου. Ευλογών ευλόγησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Για θυμίσου την Αίγυπτο στην οποία ήσου. Αναφυσβήτητα θα πρέπει να φρίκεις για το παρελθόν σου. Είναι τόσο σκοτεινό και τόσο μαύρο. Σε άφηνε άδειο και πεινασμένο πάντοτε. Έζησες μια ζωή μέσα στην αμαρτία. Για θυμίσου την Αίγυπτο στην οποία ήσου. Ήσουν αδεμένος με σκηνιά αμαρτίας και αλυσίδες. Σκλαβωμένος από κάτω από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, από τον άρχοντα του ολέθρου και της καταστροφής. Δεν μπορούσες να ελευθερωθείς, όπως δεν μπορούν μυριάδες που είναι απ' έξω και οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία να βγουν. Δεν βλέπουν τα μάτια τους, μα είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι είναι δεμένοι με αόρατα σκηνιά και αλυσίδες. Είναι δούλοι και είναι σκλάβοι. Σαν άλλοτε, τον Οδυσσέα εκείνον που η μάγισσα Κύρκη είχε μεταβάλει τους συντρόφους τους Αιχείρους και αυτός ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Με το μαγικό του ραβδί μας άγγιξε για να μας μεταβάλει σε άρχοντες του κόσμου, σε χείρους μέσα στον κόσμο τούτο. Για να βόσκομαι μέσα στη βρωμιά και μέσα στην ακαθαρσία. Και ήταν αυτή η παλιά μας ζωή. Και μπορούμε να τη θυμούμε θα με φρίκι και πρέπει να τη θυμάσαι. Για να θυμάσαι από πού σε έβγαλε. Όπως ο Θεός παρήγγειλε την ημέρα του Πάσχα να τρώνε και χόρτα πικρά. Για να θυμούνται, λέει, τη δουλεία της Αιγύπτου, την πίκρα. Τη θλίψη εκείνη από την οποία τους ελευθέρωσε και τους έβγαλε. Και ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τους Κορινθίους τους λέει, θυμηθείτε αδελφοί, ότι άλλοτε ποτέ είσαστε εθνικοί σειρώμενοι προς τα είδωλα τα άφωνα. Ποιοι ήσαν εκείνοι που τους έσαιρναν. Τα πνεύματα, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, οι δαίμονές του, τον έναν με το ένα πάθος, τον άλλον με το άλλο πάθος. Ο ένας στο χαρτί, ο άλλος στο τσιγάρο, ο άλλος στο μεθύσι, ο άλλος στο χρήμα, ο άλλος στο σεξ, ο άλλος όλα τα πάθη, τα κατώτερα της ανθρώπινης ψυχής. Και ο διάβολος μας έσαιρνε από τη μύτη, εκεί που ήθελε αυτός. Αυτή ήταν η Αίγυπτος και ήταν σκληρή δουλεία. Και ήρθε και σε κάλεσε εξ Αιγύπτου. Ό,τι θαυμαστή κλήσεις. Όταν ήρθε η αγγελία σε εσέ για να σου πει ο Θεός ότι σε καλεί για τον ουρανό του, για τη δόξα. Όταν σου άνοιξε τον ορίζοντα μπροστά για να δεις μέσα στα βάθη της απεράντου, της ατέρμονης αιωνιότητας. Εκείνο το οποίο σου υποσχέθηκε ότι θα είσαι. Όμοιος με τον Υιόν του. Στη δόξα. Θα μπορούσες να τρελαθείς. Ήταν τόσο καταπληκτική η αποκάλυψη. Αλλά σου την έδωσε λίγο-λίγο. Γιατί δεν θα ήταν δυνατό να την κρατήσεις και να την βαστάξεις. Λίγο-λίγο τα μάτια σου ανοίγανε στο φως. Έμαθες κάποιες αλήθειες και προχώρησες. Και κάποιες άλλες και προχώρησες. Και είδες τη θαυμαστή του χάρη να σε απαλλάσσει. Σε ξεφόρτωσα από το φορτίο. Σε έπιασα από το χέρι. Σε δίδαξα πώς να περιπατήσεις. Δεν ήξερες να περιπατήσεις μέσα στον καινούριο δρόμο. Ήτανε άγνωστος για σένα. Και λέει προφήτες γύρω σου για να σε συμβουλεύουν και να σε οδηγούν. Ανθρώπους που είχαν στα χείλη τους τα λόγια του Θεού και που τους στάβαζε ο Θεός για να σε διδάσκουν και σε κύκλωνε με συμβουλές, με παραγγελίες, με προτροπές, με ελέγχους. Δεν σου άξιζε τέτοιο έλεος. Σαν προσωπικό της και σαν χαρακτήρας θα έπρεπε να ήσουν τέτοιος που θα έπρεπε να σε απορρίψει. Κι όμως έκλαψες. Και παρεκάλεσες και ηκέτευσες και ανοίχτηκαν σε σένα οι πύλες της αιωνιότητας. Τι πρόσκλησης. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή και μιλάει για αυτή την πρόσκληση. Τι πρόσκλησης αδελφοί. Μας κάλεσε ο Θεός. Μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού.
Μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου να είμαστε άγιοι, άμομοι μπροστά Του με την αγάπη. Μας προώρησε σε υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού, για να είμεθα εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Τι όμορφο που διαλέξαμε το εδάφιο αυτό και το βάλαμε προμετωπίδα, επικεφαλής της ετούσης μας. Τι όμορφο το εδάφιο αυτό για να μας μιλάει για τον ένδοξο προορισμό μας, να μας μιλάει για την ουράνια κλίση μας, για να το έχουμε γραμμένο μπροστά στα μάτια μας και στα μάτια της ψυχής συνεχώς, για να ατενίζουμε σε εκείνα τα μελλοντικά, τα μέλλοντα να έρθουν, να ατενίζουμε στις δόξες της επάνω. Ο αδελφός Μεταλλινός θα είχε στην καρδιά του και το έβαλε πάνω εκεί, για να είναι προμετωπίδα μέσα στη συνάθρηση και η συνάθρηση να διδάσκεται. Αλλά πολλές φορές δεν κοιτάμε μέχρι εκεί, δεν τα κοιτάμε εκεί ψηλά τα γράμματα τι θέλουν να πούνε, δεν τα βάλουμε στην καρδιά μας. Δεν είναι για μας η αιωνιώτης κάτι που να μας τραβάει, να μας ελκύει, να μας μαγεύει, να μας καθυλώνει, να διευθύνει τη ζωή μας πλέον, να μας κυβερνάει. Τι κλίση σε κάλεσε? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά τα οποία γίνηκαν σε εμάς τους Απόστολους είναι και για εσάς τους οποίους εκάλεσε ο Θεός. Και προσεύχομαι και κάμπτω τα γονατά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, να σας φωτίσει ο Θεός τον νουν, και δεν πάω με ευχαριστών για σας, και ζητώ να σας δώσει ο Θεός, ο Πατήρ της δόξης, ο Θεός του Κυρίου Ιησού Χριστού, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να τον γνωρίσετε σε όλο το βάθος, να φωτιστούν τα μάτια του νοός σας, για να γνωρίσετε ποια η ελπίδα της προσκλήσεως του, ποιος ο πλούτος της δόξης, της κληρονομιάς μεταξύ των Αγίων, τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια της ισχύως του κράτους αυτού εν το Χριστό, τον οποίον ανέστησε από νεκρών και μας χαρίζει μια αναστημένη ζωή, μια καινούρια ζωή. Είναι δυνάμεις αιωνιότητος που σε καλούν και σε παίρνουν από μέσα από τον λάκκο και τον όλεθρο που είσαι. Ματαιώνουν τα βέλη του εχθρού, ματαιώνουν τον όλεθρο του άδου και του θανάτου και σε ελευθερώνουν από μέσα από το λάκκο για να περπατάς σε μια καινούρια ζωή, θριαμβευτής, νικητής, να προκαλείς τον εχθρό, να προκαλείς τις δυνάμεις τις σκοτεινές, να γελάς μαζί τους και να περπατάς απάνω στα κύματα νικητής και θριαμβευτής. Προμήνυμα μιας δοξασμένης αιωνιότητος η οποία σε περιμένει την ημέρα εκείνη απάνω στους ουρανούς. Σε κάλεσε, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Σε έβγαλε από μέσα από το κοφίνι της δουλείας που είχες απάνω στον νόμο σου και το κουβαλούσες, το κοφίνι των αμαρτιών σου που υπηρετούσες τον άρχοντα του κόσμου τούτου, για να σε φέρει σε μια αιωνιότητα δοξασμένη, λαμπρή, ένδοξη. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Πώς θα μελήσεις μια τέτοια σωτηρία? Πώς θα την αρνηθείς? Αυτός ο οποίος την πραγματοποίησε και πέθανε στο Σταυρό είναι ο Κύριος της δόξης. Ο Ιωάννης λέει, έτσι μίλησε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα αυτού και τον περιγράφει. Το κράσπεδό του γιόμιζε τον ναό. Τα σεραφείμ έψαλαν μπροστά του. Σκέπαζαν τα μάτια τους και δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν. Και αυτός ήρθε κάτω και έδωσε τον εαυτόν του θυσία. Πέθανε για σένα. Αυτή είναι αγάπη. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι λόγια. Είναι αγάπη που σφραγίστηκε με ένα θάνατο φοβερό του Υιού του Θεού για σένα. Ήρθε από πάνω από τους ουρανούς για να πεθάνει στο Σταυρό για τη θέση σου. Για να πληρώσει τη θέση σου. Για να ξοφλήσει τα χρέη σου. Για να πληρώσει τις αμαρτίες σου. Και τώρα πια ελεύθερος. Ελεύθερος. Χθες πήγα να αγοράσω κάτι γάλατα και ξέχασα πάνω το πορτοφόλι μου. Είχα τα βγάλει προηγουμένως στο σπίτι και πήρα τα κλειδιά μου και πήγα να αγοράσω γάλα. Ξέχασα πάνω τα χρήματα. Πήγα, ψώνισα. Αφού παρήγγειλε τι ήθελα να ψωνίσω, του λέω: κάνε μου λογαριασμό. Πόσα? Ψάχνω τίποτα. Με συγχωρείς πολύ, λέω, ξέχασα τα λεφτά μου πίσω, λέω. Δεν πειράζει, μου λέει, πάρτα, δεν πειράζει, λέει. Δεν με ξέρει ο άνθρωπος, γιατί τώρα πηγαίνω στο καταστημάτι. Εγώ λέω, γείτονας είμαι, λέω, θα στα φέρω το απόγευμα. Δεν μ' αρέσει, λέω, να χρωστάω, ούτε να με γράφουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα στα φέρω το απόγευμα. Αλλά μου λέει, καλά, εντάξει, ο καημένος με πολύ διάθεση και προθυμία. Το βραδάκι λοιπόν τα πήγα. Μου λέει, μα ήταν ανάγκη τόσο γρήγορα, του λέω. Μηδενή, μηδέν οφείλεται. Η μη τον αγαπάτε, ανήκει, λέει η γραφή του, λέω. Μόνο αγάπη πρέπει να οφείλουμε. Όχι άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα πήρε. Δεν μου λες, του λέω, όταν πληρώνεται ένα χρέος, σβήνει. Σβήνεται. Τώρα λέω, θα με σβήσεις. Βέβαια, βεβαίως.
Εάν εγώ δεν είχα να στα πληρώσω, τώρα και θα έφερε ένα άλλο και τα πλήρωνε, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, μου λέει. Αν τα πλήρωνε κάποιο άλλο για μένα, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, έλεγα. Έτσι πλήρωσε για σένα ο Χριστό. Απάνω στο Σταυρό. Σβήσανε ή δεν σβήσανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει. Του λέω, για στάσου, να το σκεφτεί πάρα πολύ. Να το σκεφτεί πρώτα, του λέω. Σβήσανε. Αφού τα πλήρωσε ο Χριστό. Σβήσανε. Πέσανε ευχαριστώ σε εκείνον που τα πλήρωσε, του λέω. Αναγνώρισε το. Και πέσανε ευχαριστώ. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ποιο ήταν εκείνο που πλήρωσε για σένα. Κατέβηκε από τον ουρανό. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Και για να σε καλέσει και για να σε πάρει, χρειάστηκε να διάσει τον ουρανό του και να κατέβει κάτω. Πώ θα μιλήσει. Σου χαρίζει μια αιωνιότητα. Δεν θα προσπαθεί για μια φτωχό ζωή. Για ένα κομμάτι ψωμί που θα βγάλει και ένα κομμάτι και λίγο κρέα που θα πα και λίγο φαγητό που θα πα, για ένα ρούχο που θα ντυθεί. Και γι' αυτό που είναι τόσο προσωρινό και τόσο λίγο, κάνει τόσο αγώνα. Μια αιωνιότητα χρυσή που σου χαρίζει. Ένδοξη! Πες το ευχαριστώ και δέξου το. Έπειτα, τι κρίση σε περιμένει αν μείνεις μέχρι την αμαρτία. Δεν είπε τυχαίος ο Ιησούς, συμφέρει να κόψεις το χέρι σου, να βγάλεις το μάτι σου και να βρεθείς στους ουρανούς παρά να έχεις δυο μάτια και δυο χέρια και να πας στην κόλαση. Αν σε σκανδαλίζουν, κόψ' το. Κάθε θυσία δεν συγκρίνεται μπροστά σε αυτή τη σωτηρία. Κάθε θυσία δεν συγκρίνεται μπροστά σε αυτή την πρόσκληση την οποία σου κάνει ο Θεός. Θα προσφέρει δωρεάν. Και τώρα έρχεται να μας θυμίσει και να μας πει, μη γυρνάτε στην αμαρτία. Σου δώσε όλα τα μέσα να ζήσεις. Και η ανταπόκρισή σου σε αυτή την προσφορά του Θεού πρέπει να είναι αγάπη. Όπως η δική του προσφορά είναι αγάπη και η δική σου ανταπόκριση πρέπει να είναι αγάπη. Οφείλεις από αγάπη να περπατήσεις μια για ζωή. Όχι από ένα καθήκον. Όχι γιατί πρέπει να το κάνεις. Όχι γιατί πρέπει. Φοβάσαι τους άλλους, μη σε δει κανένας στον δρόμο ή κανένας με δει κανένας αδελφός πώς θα το κάνω. Μα είναι η αγάπη του Θεού που πρέπει να σε κινεί από μέσα. Και οι ευκαιρίες να σου δίδονται και να σου παρέχει ο εχθρός της ευκαιρίας. Να απιστήσεις και να αποστατήσεις. Δεν πρέπει να το κάνεις. Γιατί από μέσα σου πρέπει να είναι η αγάπη που σε κινεί. Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί στο έκδο της προς Ρωμαίους επιστολής. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία μέσα σας. Μη δε παριστάνετε τους εαυτούς σας δούλους στην αμαρτία. Γιατί αν προσφέρεις τον εαυτό σου σε κάτι, υποδουλώνεσαι σε αυτό. Πρόσφερε τον εαυτό στο Θεό. Αλλά κάντο από αγάπη. Το ελαττήριο δεν πρέπει να είναι καθήκον. Το ελαττήριο δεν πρέπει να είναι διότι εγγράφηκε στα χαρτιά της Εκκλησίας. Το ελαττήριο δεν πρέπει να είναι μήπως σε δει κανένας. Το ελαττήριο πρέπει να είναι αγάπη από μέσα σου, ένας παλμός αγάπη που σε συνδέει με εκείνον. Το κάνεις γιατί αγαπάς τον Θεό. Γιατί αυτός πρώτος αγάπησε. Διότι αξίζει τη δική σου αγάπη και πρέπει να τον αγαπάς. Και έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο και καλή. Έπεσες. Απολέστησες Ισραήλ, αλλά σε μένα είναι η βοήθειά σου. Πάρε λόγου σκέλα. Μετανόησε. Ξαναεπίστρεψε. Έλα στην πηγή. Ξαναγύρνα στην πηγή. Να βρεις την ευφροσύνη και τη χαρά. Και κοίταξε τι λέει. Εγώ λέει δεν είμαι άνθρωπος, λέει, να κρατήσω. Είμαι Θεός. Πάλι λέει θα στρέψω. Και θα ανθίσεις σαν την άμπελον. Θα αναζωογονηθείς σαν το σιτάρι. Θα είσαι σαν ελιά που ανθεί. Σαν ελάτη, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μας θέλει όμορφους και δροσερούς στον κόσμο τούτο. Γιατί μας θέλει πιο λαμπρούς στην αιωνιότητα. Και η ζωή μας τούτη δεν μπορεί παρά να είναι ένα προήμιο, μια πρόγευση. Και οφείλει να είναι τέτοια. Εκείνης της δοξασμένης αιωνιότητας που σε περιμένει. Να περπατάς στο φως. Να ζεις την ελευθερία. Να ζεις τη χαρά. Να ζεις στο θρίαμβο και στη νίκη. Γιατί τέτοια θα είναι η αιωνιότητα και πρέπει να τη ζήσεις από εδώ. Και να τη ζήσεις. Να είσαι την πρόγευση αυτής της χαράς της μελλοντικής. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον 250.

Ναι, Ιησού μας, ο Κύριε Ιησού, δώσε μας αγάπη στο πρόσωπό Σου, καθώς Εσύ μας αγάπησες. Ο Κύριε, ξύπνησε μέσα μας αισθήματα για Σένα τρυφερά. Δώσε, ξύπνησε για μέσα στην καρδιά μας τον παλμό εκείνο που ζητάς και θέλεις να τον δεις. Μη γίνει το κανένας από μας, μη γίνει το η Εκκλησία Σου να ερωτοτροπεί με τον κόσμο, με τον άρχοντα του κόσμου τούτου, καθώς ζήτη να μας πλανήσει, κράτησέ την στους τελευταίους καιρούς, σε δεσμούς αγάπης μαζί Σου. Μείνε μαζί μας, Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμεν, δώσ' μας ακόμα μέρα διατροφής και ευλόγησέ μας στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Με λίγα λόγια. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου και τον κάλεσε με δεσμούς αγάπης για να είναι η σχέση αυτή μεταξύ Θεού και ημών αγάπη. Αυτό ήταν η απέτηση του Θεού από την αρχή της Εκκλησίας. Σε εκείνες τις επιστολές τις οποίες ο Κύριος γράφει και τις απευθύνει στην Εκκλησία Του, η πρώτη επιστολή γράφεται στην Εκκλησία της Εφέσου. Η Εφεσίνη Εκκλησία ήταν η αγαπημένη, η αγαπητή Εκκλησία. Και απευθύνει σε αυτήν το λόγο και γράφει σε αυτήν και της θυμίζει κάτι. Είχε πολλά πράγματα η Εκκλησία αυτή, είχε απ' όλα. Και μπορούσε να επιδείξει ίσως πολύ περισσότερα από όσα έχουμε να επιδείξουμε εμείς. Σε κόπους, σε έργα, σε προσπάθεια, σε μαρτυρία. Ήταν μια εκκλησία με κίνηση. Ήταν μια εκκλησία με ακτινοβολία. Αλλά τα μάτια εκείνου από πάνω που διερευνούν και ψάχνουν να βρουν το στοιχείο της αγάπης, βρίσκει ότι η εκκλησία αυτή είχε φτωχύνη. Το όνομά της ήταν η αγαπημένη εκκλησία. Ξεκίνησε από αγάπη. Από αγάπη για εκείνον. Για θυμηθείτε τα πρώτα χρόνια οι πιστοί. Έδιναν τον εαυτό τους στα αμφιθέατρα. Εδέχοντο με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Εκοπίαζαν, εθυσίαζαν. Ήταν μια προσφορά ζωής ολοκλήρου. Όχι μόνο ενεργειών και δράσεως. Μια προσφορά και αίματος ακόμα. Και όλα αυτά εγίνονται από αγάπη. Το ελαττήριο, εκείνο που τους κινούσε από μέσα, ήταν ένας παλμός αγάπης για το πρόσωπο του Χριστού. Σκυρτούσαν. Άκουγαν το όνομα του Χριστού και σκύρταγε από μέσα η ψυχή. Χριστός. Και έκανε ένα σκύρτημα από μέσα. Ο Κύριος. Ο Κύριος. Και ήταν η χρυσή λέξη μέσα στο στόμα τους και στα χείλη τους. Αλλά σαν παρήλθαν τα χρόνια, η αγάπη σιγά σιγά έπεσε. Και τα μάτια εκείνου που ερευνάει από πάνω βρίσκει ότι δεν υπήρχε πλέον αγάπη σε όλα εκείνα που έκαναν. Είχαν ένα επιφαινόμενο, ένα εξωτερικό. Είχαν μια κίνηση εξωτερική και είχαν μια δραστηριότητα. Αλλά είχε καταντήσει τυπική. Την κάνανε πλέον καθήκοντος. Και το καθήκον δεν είναι αγάπη. Δεν ήταν τα ελαττήρια της αγάπης. Άμα κάνεις κάτι από καθήκον, μετράς και τις ώρες. Πόσες ώρες πρέπει να δουλέψω. Πόση ώρα πρέπει να δουλέψω γι' αυτό. Πόση ώρα θα δαπανίσω. Και πόσα, τι θα δαπανίσω, τι κόπους θα δαπανίσω γι' αυτό. Όταν αγαπάς, ο χρόνος βίνει, ο χρόνος χάνεται, ο χρόνος δεν υπάρχει και η θυσία δεν υπάρχει και κάθε τι που θα προσφέρεις καίγεται μέσα στο βωμό της αγάπης, στο θυσιαστήριο της αγάπης. Σε κινεί μια φλόγα από μέσα για το πρόσωπο του λυτρωτού και δεν ησυχάζεις ημέρα και νύχτα. Και το ελαττήριο είναι αγάπη. Εκεί ήταν, έπρεπε να ήταν η Εκκλησία. Και ο Κύριος της γράφει, θυμίσου από που εξέπεσες. Και γύρνα και πράξε και πάρε την πρώτη σου αγάπη. Την πρώτη αγάπη δεν την είχε μέσα στην καρδιά της. Ω αδελφοί, πόσο θα πρέπει να ελέγξουμε τη ζωή μας. Ισραήλ, έπεσες, σε μέ είναι η βοηθειά σου. Γύρνα. Πάρε λόγους και γύρνα στο Θεό σου. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος από τη ζωή σου την πνευματική. Αν βλέπεις ότι η ζωή σου καταμαρτυρεί εναντίον σου. Αν βλέπεις κενά, ασυλλαμβάνεις τον εαυτό σου να μην αγαπάει τον Χριστό. Εάν κάνεις πράγματα στα οποία βάνεις μπροστά τον εαυτό σου, τα συμφέροντά σου, την άνεσή σου. Σήμερα το πρωί ερχόμουν και όπως κάθε πρωί, κάθε Κυριακή, και θαυμάζω. Εκεί στο γαλάτσι που μένω, στη γωνία, στο παλιό τέρμα, σήμερα ήταν μια κυρία. Την κοιτάζω κι εγώ, με ριζοσπάστες στα χέρια.
Και φώναζε ο ριζοσπάστης. Κατεβαίνω κάτω εδώ, στη διασταύρωση Αριστοτέλους, όπως κατέβαινα. Δύο κύριοι, από μια μεριά και την άλλη, με ριζοσπάστης. Ο ριζοσπάστης. Και σκέφτηκα και τράπηκα. Και λέω αυτοί για το ψεύτικο ιδανικό τους, που δεν τους γεμίζει. Που τους δίνει κάποιες ελπίδες για τον κόσμο τούτον μόνον. Δαπανούν την ώρα τους. Δεν μπορούσαν να πάνε για μπάνια αυτοί. Δεν μπορούσαν να πάνε στις θάλασσες. Δεν μπορούσαν να πάνε να κάνουν τη διασκέδασή τους. Κι όμως αναλύσκονται στο ιδανικό τους. Και καίγονται στο θυσιαστήριο για το ιδανικό τους. Πήγαινε κάτω στην Ομόνια Παραδυστική. Πήγαινε από εδώ και από εκεί. Την άλλη φορά φωνάζανε κάπου πάνω στην Κυψέλη με μεγάφωνα. Λέω τι φωνάζουν. Ο αδερφός ο Πέτρος ο Γιανακάκος του πήγε, του ζήτησε ένα φυλάδιο από εκείνα που μοιράζανε. Και γράφανε εναντίον της ανητικότητας του αστικού καθεστώτος, εναντίον της πορνείας, εναντίον του εξευτελισμού του ανθρώπου, εναντίον. Και λέγανε στην Κυψέλη υπάρχουν άντρα τέτοιου εξευτελισμού. Οι χριστιανοί δεν σήκωσαν ποτέ τη φωνή τους. Και δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ για την αμαρτία. Και βρήκανε μια εύκολη σωτηρία και αναπαύονται και ησυχάζουν. Τι ωραία που καθόμαστε. Τι ωραία που καθόμαστε. Τι ωραία που αναπαυόμαστε. Δεν ξέρω πολλές φορές σκέφτομαι αν έφυγε ένας διωγμός για την υπόθεση του Χριστού. Πώς θα μείνουμε. Πώς θα μείνουμε. Εάν ζητηθεί η περιουσία σου, αν ζητηθεί και η ζωή σου, πόσοι θα μείνουμε. Εάν μέσα σου έχει μπει απλώς καθήκον, υποχρέωση σε καθήκοντος, ή διότι είσαι γραμμένος σε μια εκκλησία και έρχεσαι, ή διότι συνήθισες να έρχεσαι, αυτά θα τα σαρώσουν οι περιστάσεις, θα τα σαρώσουν οι συνθήκες, δεν θα μείνει τίποτε και δεν θα έχεις πια τίποτε. Αν είναι όμως αγάπη μέσα σου για το λυτρωτή, για τον σωτήρα σου, αν σε κινεί μέσα σου, αν υπάρχει αυτός ο παλμός, τότε προσφέρεις ευχαρίστως τα πάντα, γιατί αγαπάς. Η Εκκλησία του Χριστού, τούτες οι εποχές μας διδάσκουν, καθώς βλέπεις γύρω ανθρώπους να πεθαίνουν για τα ιδανικά τους. Για θυμηθείτε εκείνους που, του Δημοκρατικού Στρατού εκεί πέρα στην Ιρλανδία, που αυτοκτονούν σιγά σιγά, απεργία πείνης, και πεθαίνουν στις φυλακές μέσα για το ιδανικό τους και προτιμούν να πεθάνουν ο ένας κατόπιν του άλλου για το ιδανικό τους. Ω, πόσο πίσω είμαστε. Χθες ασχολήθηκα με το θέμα της αιθούσης μας. Μέσα μου καίγεται η ψυχή μου και πονάει. Και προσπαθώ να βρω γύρω μου συμπαραστάτες για αυτή την υπόθεση να φωνάξουμε στο Θεό. Από εδώ μας ήρθε μια συμφορά. Ο σεισμός έφερε δεύτερη συμφορά. Τρίτη συμφορά από εκεί. Η αυλή μας έχει κομματιαστεί. Τούτα εδώ ανοίξαν οι αρμοί κάτω. Τα μάρμαρα τα οποία φάλαμε, τα καινούργια για τα καλοριφέρες, σπάσανε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πήγα στους μηχανικούς από εδώ και μίλησα. Προσπαθούν να ξεφύγουν, λέει, οι άλλοι φταίνε. Πήγα σε τούτους και μίλησα. Εμείς, λέει, ο σεισμός, λέει, σας τα έκανε, λέει, η θάλασσα. Λέει. Ο σεισμός μετά το σεισμό συνεχίζουν να γίνονται, λέει, να περπατάνε τα κτίρια. Είναι γνωστό, λέει. Ο καθένας κοιτάει να ξεφύγει από τις ευθύνες. Και εμείς πού πρέπει να στραφούμε. Και πού είναι η φλόγα της Εκκλησίας. Ω αδελφοί μου αγαπητοί, τώρα που θα έρθει το φθινόπωρο και θα μαζευτείτε, ελάτε να μαζευτούμε εδώ. Να γονατίσουμε όλοι. Και να ζητήσουμε με θέρμη από το Θεό. Πρέπει να καίει την καρδιά μας κάτι. Η αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού. Η αγάπη για τη συναθρησή του. Η αγάπη και το ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού. Ελάτε να κλάψουμε στο Θεό και να γονατίσουμε. Και να ζητήσουμε την παρέμβασή του. Πού θα στραφούμε. Αρχίσουμε δικαστήρια με τους πλάι και με τους πλάι. Είναι στη δουλειά της Εκκλησίας αυτό και στην αποστολή της. Και ποιος θα τα κάνει αυτά. Τι θα πιάσουμε. Τον μπροστινό είναι παρελεσμένο. Τι θα κάνουμε. Θα έρθει το φθινόπωρο, κυριακά σχολεία δεν θα έχετε. Η νεολαία δεν θα έχει που να πάει. Η Εκκλησία πρέπει να ενδιαφερθεί για τα πράγματά της. Τουλάχιστον για τα πράγματά της, αν δεν ενδιαφερόμεθα για πιο πέρα. Πού είναι η φλόγα. Πού είναι η αγάπη που πρέπει να καίει τις καρδιές όλων μας. Δεν ξέρω, ίσως και επηρεασμένος από τις σκέψεις αυτές έκανα αυτό το κήρυγμα σήμερα. Η καρδιά μου ήταν σπασμένη χθες. Πήγα από εκεί, πήγα από εδώ. Λέω, Θεέ μου, σε ποιον να μιλήσω.
γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό. Γιατί ήρθαν, λέγω, αυτά τα χτυπήματα? Η Εκκλησία δεν θα ξυπνήσει να το καταλάβει, να ενωθούμε, να δούμε τι κάνουμε, τι θα φτιάξουμε. Μας κάλεσε από μέσα από την Αίγυπτο και μας κάλεσε για να είμαστε δεμένοι μαζί του με αγάπη. Δεσμοί αγάπης. Και αν αυτό δεν γίνει το ελαττήριο για κάθε μας πράξη και ενέργεια. Για κάθε μας πράξη και ενέργεια. Χθες δεν ήταν κανένας στο γραφείο και η Αγγελικούλα την πιέζει. Ο άνδρας της τη θέλει πλέον να πηγαίνουν σε περιοδίες. Την Βαρδούτσου. Δεν έχουμε κανένα πλέον. Τι θα γίνει, κλείσει. Χθες κάθισα να κάνω τον ταμείο, να εισπράττω από τους γονείς τα λεφτά που θα δίνανε για τις κατασκηνώσεις και να κόβω αποδείξεις. Μου λέει ένας αδερφός, πάλι μου λέει εκεί πέρα έφτασες, κατήλυσες. Εσένα μου λέει θα χρησιμοποιούμε πάλι. Και πού είναι οι άλλοι? Πού είναι? Τα παιδιά πρέπει να φύγουν. Οι γονείς πρέπει να δώσουν τα λεφτά. Κανένας δεν υπάρχει εδώ πέρα. Έγινε μόνο αυτό. Είναι τόσα και τόσα και τόσα και τόσα. Αδελφοί, πρέπει να κινηθούμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Και αν δεν γίνει αυτό, η ατμόσφαιρά μας και η φλόγα που θα κινεί την καρδιά μας, δεν θα βρούμε ησυχία και χαρά. Και δεν θα βρούμε την ειρήνη ποτέ. Δουλειές είναι πάνω στο σούνιο, δουλειές είναι κάτω, δουλειές είναι παντού. Έλα. Αλλά πρέπει να σε κινεί αγάπη και ενδιαφέρον. Να σε κινεί αγάπη και ενδιαφέρον. Και δεν θα ησυχάζεις όλη την ημέρα αν σε κινεί και αν ενδιαφέρεσαι, αν πονάς. Εύχομαι ο Θεός να κινήσει τις καρδιές μας. Τουλάχιστον δεν θα με κατηγορήσει ο Θεός ότι δεν κινήθηκα εξ αγάπης για την υπόθεση τη δική του. Δοξάζω τον Θεό. Φτωχή είναι η διακονία μου, αλλά 40 χρόνια το ελαττήριο ήταν αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού και θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θέλω μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την ώρα μας την πρωινή τούτη που η αγάπη σου μας κάλεσε να δούμε το πρόσωπό σου, να λατρέψουμε το πρόσωπό σου, να ακούσουμε φωνή δική σου. Ήθε τα λόγια τα δικά σου να μείνουν στην καρδιά μας. Δούλεψε τα μέσα μας. Κάλεσέ μας σε συναγερμό αγάπης για το πρόσωπό σου. Κάλεσέ μας, Κύριε Θεέ μας, να κινούμεθα και να ζούμε για σένα. Και πάνω ότι πράττουμε να είναι το ελαττήριο αγάπη στο πρόσωπό σου. Όπλησέ μας με μια τέτοια αγάπη, με το πνεύμα σου το αγαθό μέσα στην καρδιά μας, να μας καίει, να μας φλογίζει, να μας θερμαίνει και να μας κινεί όλους. Σε παρακαλούμε πολύ. Κύριε, να ζωπήρωσε την Εκκλησία σου. Δώσε να δούμε ημέρες φωτιάς πραγματικής, πνεύματος Αγίου. Μαρτυρία να είναι στα χείλη μας και στη ζωή μας πάντοτε, για να μπορείς να δοξάζεσαι και να μεγαλύνεσαι. Οι άνθρωποι, καθώς μας πλησιάζουν, να βρίσκουν σε μας φλόγα δική σου μέσα μας. Επάκουσέ μας. Κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Και δόξασε το όνομά σου και τον Υιό της αγάπης σου στις καρδιές μας. Εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Ο Κύριος να μας ζητήσει.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας, ένδοξε και ευλογημένε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για την ώρα αυτή την πρωινή που μας χαρίζεις, γιατί ήρθαμε από διάφορες διευθύνσεις της μεγάλης αυτής πόλης και συγκεντρωθήκαμε εδώ να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή, το μήνυμα της αγάπης σου, τους ελέγχους σου, την οικοδομή σου, τις προσφορές τις οποίες κάνεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να σε παρακαλέσουμε να μας τιμήσεις με την παρουσία σου, να μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας, καθώς γνωρίζεις εσύ να μιλάς με μια ειδική φωνή που ο καθένας μπορεί να σε ακούσει και να καταλάβει και να φύγει από εδώ φορτωμένος από τις δικές σου ευλογίες, από τους ελέγχους σου ταυτόχρονα, και να καλέσεις ψυχές σήμερα το πρωί να ανοιχθούν τα μάτια τους στη μεγάλη προσφορά του Ιησού Χριστού που είναι επάνω στο Γολγοθά, εκεί υψωμένη και περιμένει κάθε αμαρτωλό για να τον σώσει. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αληθινός και πραγματικός. Πιο πραγματικός από τα αντικείμενα που πιάνουμε. Πιο δυνατός από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που μπορούμε να φανταστούμε. Και γεμάτος αγάπη μέσα στις ανάγκες μας, στους πόνους μας, στα προβλήματά μας. Φέρνουμε τους εαυτούς μας μπροστά σου. Φέρνουμε την ώρα αυτή μαζί με όλους τους άλλους που μαζεύονται στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, τούτη τη στιγμή να ακούσουν το μήνυμά σου. Επίσκεψε και ευλόγησε. Παρακαλούμε ο λόγος σου να έχει σήμερα το πρωί βαθιά τομή να κάνει μέσα μας και να φέρει βαθιά αποτελέσματα. Χάρη του Χριστού σου. Αμήν. Αυτό το χάρη το ταγκουνάκι να μας βοηθήσει αργότερα στους ύμνους. Βλέπετε, έχει αλλάξει σπίτι και δεν είχε τηλέφωνο να τον ειδοποιήσουμε και δεν ήξερε ότι σήμερα θα έχουμε αρμόνιο. Αλλά είναι ευτύχημα ότι θα μπορούμε μετά. Διαβάζω λίγα εδάφια από τον Ψαλμό 119, ρο γιώτα θήτα. Μακάρι οι άμμομοι στο δρόμο τους. Μακάρι όσοι περπατάνε στο νόμο του Κυρίου. Μακάρι όσοι προσέχουν και τηρούν τα μαρτύρια του. Μακάρι αυτοί που τον εξητούν με όλη τους την καρδιά. Αυτοί είναι βέβαια που δεν πράττουν την ανομία και αυτοί είναι που περπατούν στους δρόμους του. Συ, ο Θεέ, πρόσταξες να φυλάτονται οι εντολές σου ακριβώς. Ήθε λοιπόν να κατευθύνονται οι δρόμοι μου στο να φυλάτω τα διατάγματά σου. Και είναι τότε που δεν θα ντροπιαστώ όταν προσβλέπω σε όλες τις εντολές σου. Γι' αυτό θα σε δοξολογώ με ευθύτητα της καρδιάς, όταν όμως μάθω της κρίσης της δικαιοσύνης σου. Και θα φυλάτω τα διατάγματά σου, γι' αυτό σε παρακαλώ μη με εγκαταλείπεις πάντοτε. Άνοιξε τα μάτια μου για να μπορώ να βλέπω τα θαυμάσια που έχεις μέσα στον νόμο σου. Σε παρακαλώ, στρέψε μακριά τα μάτια μου από το να βλέπουν ματαιότητα και δώσ' μου ζωή μέσα στο δικό σου το δρόμο. Διαβάζω τα τελευταία εδάφια. Τα πρώτα είναι 1-7, τα τελευταία 18-37. Άνοιξε τα μάτια μου ώστε να βλέπω τα θαυμάσια σου μέσα από τον νόμο σου. Και στρέψε μακριά τα μάτια μου από το να βλέπουν τη ματαιότητα και δώσ' μου ζωή μέσα στο δρόμο σου. Όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος στην αναζήτησή του για το μήνυμα του Θεού, για το νόημα της ζωής, έρχεται αντιμέτωπος με την πρόσκληση του Θεού και καθώς ψάχνει να βρει την αλήθεια, ο λόγος του Θεού ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε δύο μεγάλες κατηγορίες, όπως μας τις παρουσιάζει εδώ και τις διαβάσαμε σήμερα το πρωί. Η μία είναι εκείνη η οποία έχει στραμμένα τα μάτια της σε μεγάλα πράγματα, αλλά που μέσα τους κλείνουν τη ματαιότητα. Θαυμαστά, ελκυστικά, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να καταναλώνεται μέρα και νύχτα για να τα αποκτήσει, να τα ζήσει και να τα απολαύσει. Και από το άλλο μέρος είναι οι προσφορές και τα θαυμαστά, τα μεγαλεία, τα οποία ο Θεός δίνει και κάνει και ενεργεί.
μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το ένα μέρος βλέπουμε τον άνθρωπο τούτον τον ψαλμωδό να μιλάει στον Θεό και να έχει μέσα του βεβαίως μια κάποια γνώση για αυτόν τον Θεό, τον ζωντανό, και να λέει: «Σε παρακαλώ πολύ, άνοιξε τα μάτια μου για να μπορώ να δω τα θαυμάσια σου». Η πρώτη κατηγορία, η μεγάλη. Και από το άλλο μέρος: «Φύλαξε τα μάτια μου, στρέψε τα μακριά από εκείνα τα μεγάλα αντικείμενα, τις περιοχές όπου όλα μέσα εκεί είναι ματαιότητα». Και βέβαια θα ρωτήσει κανείς: «Τι είναι αυτά που περικλείουν τη ματαιότητα?» Από περιέργεια άνοιξα χθες το βράδυ ένα λεξικό να δω τι είναι μάταιος, που όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Και βρήκα εκεί μια σειρά λέξεων οι οποίες ερμηνεύουν με διάφορες αποχρώσεις τη ματαιότητα, το μάταιος. Μάταιος, λέει το λεξικό, είναι το άσκοπο, είναι μάταιο, το ανοφελές είναι μάταιο, το προσωρινό είναι μάταιο, εκείνο το οποίο είναι φευγαλαίο μπροστά μας είναι μάταιο, και μια άλλη σειρά ολόκληρη. Και δίνει μάλιστα το λεξικό και τη ρίζα, την ετυμολογία της λέξης. Από το ένα μέρος, από την ιαπετική γραφή, το μάταιο σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει μπροστά του αντικείμενα, πραγματικότητες που τον εξαπατούν. Από το άλλο μέρος, η σανσκριτική πηγή της λέξης σημαίνει από το μάγια απάτη. Δηλαδή είναι αντικείμενα, είναι αξίες, είναι πραγματικότητες οι οποίες όμως τον άνθρωπο τον εξαπατούν και τον κρατάνε μέσα σε μια κατάσταση απάτης. Καλά, τι είναι όμως αυτά πιο συγκεκριμένα? Ο άνθρωπος μέσα του έχει γραμμές, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που ο καθένας μας κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή. Έχει ορισμένες γραμμές μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Η μία γραμμή είναι να απολαύσει, να χαρεί, να βρει πράγματα τα οποία θα γεμίσουν τη σάρκα του, το πνεύμα του και τη ζωή του γενικά, να του δώσουν την απόλαυση σε κορεσμό, σε απόλυτο βαθμό, εάν είναι δυνατόν, να απολαύσει ο άνθρωπος. Από το άλλο μέρος, μια δεύτερη γραμμή είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει και να έχει πολλά. Σε τελευταία ανάλυση, το χρήμα. Και βέβαια το χρήμα, ενώ απευθύνεται προς μια κατεύθυνση να ικανοποιήσει τις απολαύσεις του ανθρώπου, από το άλλο μέρος όμως, το χρήμα μέσα του κρύβει τούτο το στοιχείο, ότι ο άνθρωπος ζητάει ασφάλεια, κάπου να πατήσει. Όταν έχεις λεφτά, όταν έχεις ακίνητα, όταν έχεις καταθέσεις σε τράπεζες που είναι ασφαλισμένες, όταν σου δημιουργεί μέσα σου το αίσθημα της ασφάλειας, που ό,τι και να συμβεί για τους άλλους, εσύ όμως δεν πρόκειται να περάσεις από ταλαιπωρίες. Και ο άνθρωπος καταναλύσκεται μέρα και νύχτα να αποκτήσει το χρήμα. Και από το άλλο μέρος, μια τρίτη γραμμή, την οποία παρουσιάζει η ζωή του ανθρώπου και που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είναι η επιτυχία, η ανάπτυξη στη ζωή. Να είσαι κάπου που να κινείς τα κουμπιά, να είσαι κάπου που εσύ σαν πιόνια θα κινείς τους άλλους και εν πάση περιπτώσει να φαίνεσαι και είσαι μια μεγάλη οντότητα και προσωπικότητα στον κόσμο. Αυτά, ενώ φαίνονται σε μερικούς μέσα στη ζωή, εν τούτης είναι φυτεμένα μέσα σε κάθε άνθρωπο. Διότι μπορεί να μην επιπλέεις και να μην διοικείς λύθη και ομάδες, όμως θέλεις στο περιβάλλον σου, στους φίλους σου, στο σπίτι σου, παντού να είσαι εσύ εκείνος ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Και στο βάθος του όλα αυτά δεν είναι κακά, δεν είναι άσχημα. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μια προϊστορία των πραγμάτων. Μας λέει δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτά τα έχασε. Την απόλαυση την πραγματική την είχε. Την είχε σε άλλη περιοχή, στην παρουσία του Θεού. Τον πλούτο και την ασφάλεια επίσης τα είχε. Συνυφασμένα με την αιωνιότητα, το μόνιμο, που δεν χάνεται τίποτα. Μαζί με τον Θεό. Και επίσης την ανάδειξη, τη δόξα, το μεγαλείο. Την είχε την επιτυχία μέσα στα σχέδια του Θεού. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει αυτή την προϊστορία και πολλοί δεν την ξέρουν. Και πολλοί κινούνται, ζουν, μεγαλώνουν, κουράζονται, αγωνίζονται και κάποτε φτάνουν στο τέρμα και λένε: «Τι έκανα?» Χθες είχα επαφή με μερικούς ανθρώπους οι οποίοι επιτυχημένοι, έξυπνοι, ικανοί, αλλά στο τέρμα της ζωής τους αναρωτιόνται: «Τι έκανα? Γιατί όλα αυτά? Για ποιον κοπίασα?» Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι με τον τρόπο αυτό να γεμίσεις την ύπαρξή σου, δουλεύεις και κοπιάζεις για τον άνεμο, για τη ματαιότητα.
Έχουμε μια προσωπικότητα μέσα στη βίβλο, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική για την πλευρά αυτή της ματαιότητας της ζωής. Ο οποίος είπε μόνος του εκείνη τη χαρακτηριστική φράση: «Ματαιώτης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Βασιλιάς, με κτήματα και πλούτους πολλούς, με απολαύσεις πολλές και με το αξίωμά του, με όλη την επιτυχία της ζωής». Αφού τα μαζεύει όλα αυτά και έκανε, λέγει, ένας άνθρωπος σαν και εμένα, τι μπορεί να κάνει, τι πιο πολύ από ένα βασιλιά και από αυτά τα επιτεύγματα τα οποία έκανε στη ζωή μου, τι μπορεί να κάνει. Και όλα τούτα είναι θλίψη πνεύματος και είναι ματαιότητα. Τούτος ο άνθρωπος, τα λόγια του οποίου διαβάσαμε σήμερα το πρωί από τη γραφή, λέει στον Θεό, προσεύχεται, «Σε παρακαλώ Θεέ μου, τράβηξε μακριά τα μάτια μου από το να βλέπουν τη ματαιότητα. Τράβηξε με μακριά να μην εξαπατηθώ στη ζωή και να μην ζήσω μέσα στην απάτη. Δηλαδή να κουραστώ, να αγωνιστώ, να κάνω μεγάλα και θαυμαστά πράγματα για τους άλλους, αλλά εντωμεταξύ στο τέλος όλα να γίνουν στάχτη και όλα να φύγουν από τα χέρια μου. Γιατί μέχρι πότε θα μπορείς να έχεις τις απολαύσεις της ζωής, εάν έστω δεν μεσολαβήσουν αρρώστιες, δεν μεσολαβήσει έστω για σένα το τέρμα της ακμεότητας που λέγεται η τυρατιά. Θα φύγεις όμως κάποτε από τη ζωή. Όλα αυτά τα οποία είχες και απείλαυσες ήταν μια προσωρινότητα. Κάτι λοιπόν που σε εξαπάτησε, που δεν σε χόρτασε ουσιαστικά και στο βάθος σου. Το δεύτερο, αν αποκτήσεις πλούτη, τι θα σου προσφέρουν αυτά. Και αν σου προσφέρουν ό,τι σου προσφέρουν για ένα μικρό διάστημα, φεύγεις. Είσαι σαν την κερκίδα του αργαλιού, λέει ο λόγος του Θεού, που την πετάς, τη βλέπεις και φεύγει. Σαν τη σκιά που τη βλέπεις για μια στιγμή και φεύγει. Σαν το νερό που πέφτει πάνω στην καυτή, την άμμο και σε λίγο εξατμίζεται. Έφυγες. Πού είναι το νερό, πού είναι η σκιά, πού είναι η κερκίδα. Ας μη εξαπατώμεθα. Οι προειδοποιήσεις του λόγου του Θεού, φύλαξέ με από το να κοιτάζω σε αυτά όλα και από το να θέλω να αναδειχθώ εδώ, που έστω και αν το πετύχω, θα είναι και αυτό πολύ προσωρινό, συνδεμένο με πολλές θλίψεις. Απ' άλλο μέρος όμως, έξυπνος καθώς είναι, και καθώς η προσφορά του Θεού μέσα στον άνθρωπο είναι διπλή, ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει τη μια πλευρά, τη θλιβερή της ζωής, την αποτυχία του ανθρώπου, την απάτη με στην οποία ζει, αλλά προσφέρει τη δεύτερη. Αυτή η οποία ικανοποιεί τον άνθρωπο και δείχνει και τον δρόμο που θα μπορέσει να την πετύχει, να τη βρει. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος αυτός, Θεέ μου, ενώ στρέφει τα μάτια μου μακριά από τα μάταια, από τα ανοφελή, από τα προσωρινά, από τα φευγαλαία, από την απάτη, τώρα σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια μου να δω τα θαυμάσια σου μέσα από το λόγο σου. Υπάρχουν θαυμάσια του Θεού και τα θαυμάσια αυτά του Θεού βρίσκονται μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο λόγο του Θεού. Αυτά τα θαυμάσια του Θεού είναι μεγαλειώδη, είναι υπαρκτές αλήθειες. Είναι αντικείμενα χειροπιαστά. Είναι πείρα την οποία ο άνθρωπος αποκτά στην παρουσία και στην επικοινωνία του με τον Θεό. Πρώτα-πρώτα, ο Θεός θα σου δείξει μέσα στα θαυμάσια του ποιος είναι που σε έφερε στη ζωή και γιατί σε έφερε και πού πηγαίνεις. Θα μάθεις δηλαδή το νόημα που έχει η ζωή αυτή για σένα. Ότι δεν είσαι απλώς ένα πήδημα 100 μέτρων για να κλείσει το τέρμα της ζωής. Δεν είσαι μια φυσαλίδα, μια πομφόλιγα η οποία θα σπάσει και για λίγο απείλαυσες αυτή την κροτίδα, τα βεγγαλικά, να τα δεις και να χαρείς και να φύγεις. Αλλά είσαι μια αιωνιότητα μπροστά στον Θεό. Είσαι μια πραγματικότητα. Έχεις ένα βαθύτερο νόημα που αρχίζει εδώ, να το χαρείς εδώ και να το ζήσεις σε ολόκληρη την έκταση και μέσα σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Το ένα πράγμα που θα σου δείξει ο Θεός είναι αυτό. Το δεύτερο που θα σου δείξει είναι ότι δεν σε έφερε απλώς έτσι και τυχαία, αλλά είχε σκοπούς και σχέδια. Ότι ο χαρακτήρας του Θεού για σένα αποκαλύπτεται με αγάπη. Σε αγαπά, θα έλεγα, με μια παθολογική αγάπη και σένα και εμένα. Ο Θεός αγωνίστηκε να δείξει αυτή την αγάπη σε τέτοιο σημείο που δεν είχε πολυτιμότερο να προσφέρει και που θα μπορούσε να ρίξει με όλη του τη δύναμη πάνω την βεβαιότητα αυτή ότι θα εκτελεστεί το έργο, στέλνοντας το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, τον Υιό της αγάπης του, να γίνει άνθρωπος, για να μπορέσει να σου προσφέρει σε σένα και σε μένα, επάνω στο Γολγοθά, όλη τη σωτηρία, όλη τη χαρά, όλο το φως, όλη την απελευθέρωση και όλη τη δύναμη για να βγεις μέσα από τη λάσπη, από το βούρκο, από τα δεσμά της αμαρτίας και να γίνεις ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτή είναι
η αναγγελία του Θεού να σου γνωστοποιήσει τα σχέδια. Και ακόμα ο Θεός, ενώ σου μιλάει για τους σκοπούς που σε έφερε στη ζωή, σου μιλάει για το χαρακτήρα ο οποίος τον διέπει της αγάπης του, σου μιλάει επίσης ότι πού θα βρεις το μυστικό εκείνο της απελευθέρωσης, θα σου δείξει ταυτόχρονα και το δρόμο. Θα σου πει ποιος είναι αυτός ο δρόμος, πώς θα τον ακολουθήσεις για να πας να συναντήσεις τον Θεό και να βρεις τη χαρά και την ευτυχία. Άνοιξε τα μάτια μου να δω τα θαυμάσια σου μέσα από το λόγο σου. Να δω ποιος είμαι, ποιος είσαι εσύ. Πώς με αγαπάς και ποιο είναι το κατάντημά μου. Πώς απελευθερώνομαι, πώς γεμίζω. Πώς χορταίνω, πώς απολαμβάνω τη ζωή. Δείξε μου, μίλησέ μου, αποκάλυψέ μου και δείξε μου το δρόμο να πάω να συναντηθώ σε εκείνο το σημείο όπου γίνεται η λύτρωση, η απελευθέρωση. Και να έρθει ο Χριστός να πει ότι αν ο Υιός του Θεού σας ελευθερώσει, τότε μόνο θα είσαστε ελεύθεροι. Υπάρχουν αλήθειες μέσα στη ζωή μας, οι οποίες προς στιγμή απελευθερώνουν. Αλλά είναι προσωρινές, είναι και αυτές μάταιες. Η μόνιμη απελευθέρωση από την αμαρτία και τα δεσμά της, από την έλλειψη του νοήματος της ζωής, από το σκοτάδι που σε περικυκλώνει, από το φως που σε πλημμυρίζει για την αιωνιότητα, για τη μονιμότητα, για το χαρούμενο γεγονός της απόκτησης της χάρης, είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός που σου προσφέρεται και που μου προσφέρεται για να τον απολαύσω τώρα, όχι αργότερα, τώρα, αλλά και αργότερα, μέσα στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Θα τα δούμε αυτά με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί και θα τα απολαύσουμε, να τα χαρούμε. Θα δούμε την προσφορά του Θεού και θα δούμε τις προειδοποιήσεις του για τη ζωή μας. Θα παρακαλούσα να ψάλλουμε μόνο μία στροφή από τον δεύτερο ύμνο, τον οποίο έχουμε, γιατί μετά έχουμε ένα μικρό γκρουπ από τη Γερμανία. Κάθεται εκεί πάνω, τους χαιρετίζουμε στην παρέα μας. Σήμερα το πρωί ο Κύριος να τους ευλογήσει. Μάλιστα, ακούω ότι είναι και μία αδελφή από το Αμβούργο, την οποία την ξέρω, πολύ μικρή είναι χρόνια τώρα που πέρασαν και έχει μεγαλώσει αρκετά. Θα μας ψάλλουν και εκείνοι έναν ύμνο που έχουν μετά. Μία στροφή λοιπόν θα ψάλλουμε εμείς από τον ύμνο 249, την πρώτη.

Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Ευχαριστούμε. Το ερώτημα το βασικό, λοιπόν, από το Λόγο του Θεού και από την καρδιά του ανθρώπου είναι πώς θα βρω τον δρόμο προς την ευτυχία, την ολοκλήρωση της ζωής για τώρα και για την αιωνιότητα. Πώς θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε εκείνο το οποίο θα μου προσφερθεί, εάν μου προσφερθεί, και πού προσφέρεται αυτό. Είναι γνωστό ότι μέσα στη βίβλο ο Θεός έχει ένα μήνυμα να στείλει στον άνθρωπο. Ένα μήνυμα προσφοράς. Δεν θα το ζητήσεις απλώς, αλλά θα έρθει ο Θεός να σου το προσφέρει. Ο Θεός ήδη το έχει ετοιμάσει για σένα και για μένα. Είναι ένα έτοιμο, συγκεκριμένο σχέδιο του Θεού που σε καλεί να μπεις μέσα και να απολαύσεις ό,τι μπορεί να σου χαρίσει ο Δημιουργός σου. Υπάρχει στο Αμβούργο, την εποχή τουλάχιστον που ήμουν εκεί, ίσως να έχει επεκταθεί στη Γερμανία, ένα σύστημα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς με 3 γράμματα άφη, οι λέξεις του. Και άνθρωποι που δεν ξέρουν, επειδή υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις των τρένων των εσωτερικών σε μια μεγαλούπολη, δεν ξέρουν πού να πάνε, τι εισιτήριο να βγάλουν και σε ποια εξέδρα να κατέβουν για να τραβήξουν και να φτάσουν στο σκοπό τους. Τα έχουν έτσι φτιάξει τα πράγματα, ώστε πηγαίνεις και βρίσκεις καταρχή σε ποιο μέρος ενδιαφέρεσαι να πας. Και κατόπιν σου δείχνει εκεί ποιο κουμπί να πατήσεις. Πατάς λοιπόν το κουμπί και όταν το πατήσεις έχεις αμέσως, σε λίγα δευτερόλεπτα, μια κάρτα στο χέρι η οποία σου λέει θα πάρεις το τάδε τρένο, θα βγάλεις το τάδε εισιτήριο, θα μπεις στην τάδε εξέδρα και ύστερα από τόσες στάσεις θα κατέβεις για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Εάν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μέσα του μια σταγόνα από τη σοφία, τον ωκεανό της σοφίας και ευθύς, ντόμπρος, δεν θα θελήσεις με περιστροφές και με σοφιστίες ανθρώπινες να ξεφύγεις από εκείνο το οποίο σου προσφέρει η αλήθεια. Η αλήθεια του Θεού. Και καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι σε αυτή την αλήθεια του Θεού, το πρώτο πράγμα που διαχέεται μέσα μας από το μήνυμα της βίβλου είναι ότι είμαστε όλοι μας στα μάτια τα Άγια του Θεού ξεπεσμένοι και αμαρτωλοί. Από εκεί θα αρχίσει όλη η εξέλιξη των πληροφοριών που θα δώσει ο Θεός μέσα στη ζωή σου για να σε οδηγήσει σε βοσκοτόπια, σε νερά δροσερά, για να απολαύσεις σε χορτασμούς και σε γλυκασμούς από την ευφροσύνη του Θεού. Θα αναγνωρίσεις ότι είσαι ένας ξεπεσμένος, αποτυχημένος και ότι μόνος σου δεν μπορείς να φτάσεις εκεί πάνω. Χρειάζεσαι απ' έξω μια επέμβαση του Θεού. Κοιτάξτε στην εποχή μας πόσα πανεπιστήμια, τι πρόοδος, τι παιδεία και τι διαρκώς αλλαγές που γίνονται στον τομέα αυτό για να κάνουν τον άνθρωπο πιο μορφωμένο, να του προσφέρουν γνώσεις περισσότερες, συμπυκνωμένες. Πατάς κουμπιά, βλέπεις απάνω σε πίνακες φωτεινούς, βιβλιογραφίες, πληροφορίες. Και όλα τα πανεπιστήμια και όλες οι ακαδημίες, τον άνθρωπο μέσα στο πρόβλημά του, το ηθικό πρόβλημα, να τον αλλάξει εσωτερικά, δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα. Καμιά σχολή, κανένα πανεπιστήμιο, καμιά ακαδημία. Δεν μπόρεσαν ακόμα οι φιλοσοφίες και τα ρεύματα της ζωής να αλλάξουν τον άνθρωπο. Υπήρξαν και υπάρχουν φιλόσοφοι πολλοί. Όγκοι από βιβλία, θαυμάσιες περιγραφές, εξιστορήσεις. Και όλα αυτά, ενώ δείχνουν δρόμους, δεν δείχνουν τον δρόμο για την απελευθέρωση, για τη σωτηρία, για το πλεόνασμα της ζωής. Πώς θα μπορέσεις από μέσα σου να αλλάξεις τον εαυτό σου? Ποιος θα μπορέσει άλλος να σε αλλάξει εκτός από εκείνον που σε γνωρίζει και σε ξέρει? Υπάρχει ένας νόμος βασικός μέσα στη φύση. Ο νόμος αυτός είναι ο νόμος του μπολιάσματος. Παίρνεις ένα άγριο δέντρο που κάνει μια πηδιά, μια νερατζιά, που όσο την παιδέψεις, όσο την ποτίσεις, όσο τη καλύσεις, όσο τη βάλεις λίπασμα, όσο να την περιποιηθείς, όσο τα χώματα να τα αλλάξεις, όλη την επιμέλεια να δείξει πάνω τη, θα σου κάνει όμορφα, μεγάλα, νεράτζια, πικρά και στιφά. Διότι μέσα στη φύση της, το δέντρο αυτό, η νεραζιά αυτή έχει μόνο την πίκρα, τη στιφάδα, τίποτα άλλο. Όσο λοιπόν τον άνθρωπο να τον καλλιεργήσεις, να τον μορφώσεις, να του δώσεις κοινωνικές, εξωτερικές συνθήκες καλές, όσο να του δώσεις
μέσα στη δικαιοσύνη την ανθρώπινη να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Όσο να τον καλλιεργήσεις, θα τον κάνεις έναν όμορφο, καλλιεργημένο, μεγάλο νεράντσι. Τίποτα παραπάνω. Για να γίνει η νερατσιά πορτοκαλιά και να φέρει τα πορτοκάλια τα γλυκά, είναι γνωστό σε όλους μας ότι πρέπει να μπολιαστεί. Πρέπει να πέσει το μαχαίρι βαθιά μέσα στον κορμό της νερατζιάς και να ρίξει απ' έξω ένα μάτι γλυκιάς πορτοκαλιάς, να το δέσεις με την προϋπόθεση να το δεχθεί και την ώρα των καρπών αμέσως θα αλλάξει η φύση της, θα αλλάξει η ρίζα και θα γίνει ένα καινούριο δέντρο με καινούριους καρπούς. Πώς έγινε αυτό? Άνθρωποι που συνάντησαν τον Χριστό στη ζωή τους, ένας Νικόδημος, μορφωμένος και με θεολογική κατάρτιση, ηθικότατος στη ζωή του, με όλα τα πλούτη, με όλες τις επιδιώξεις, με όλη την πείρα περασμένα τα χρόνια στη ζωή του, πλησίασε τον Χριστό και του λέει: «Θέλω να γνωρίσω τον δρόμο του Θεού». «Εσύ, Νικόδημε», λέει ο Ιησούς Χριστός, «δεν ξέρεις τον δρόμο του Θεού? Πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος στην αλήθεια, Νικόδημε, και ειλικρινή στην αλήθεια. Εάν δεν πάρεις τον πόλη από πάνω, δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείς όχι να μπεις, ούτε να δεις τη βασιλεία του Θεού. Υπάρχει ανάγκη μιας άνωθεν επέμβασης μέσα στη ζωή σου. Και αυτή γίνεται πραγματικά, αόρατα, αλλά πραγματικά μέσα σου. Πολλοί από ανάμεσά μας μπορούν να σηκωθούν, και εγώ προσωπικά, και να σας πούμε ότι άλλοτε υπήρξαμε τέτοιοι άγριοι άνθρωποι, αγριόδεντρα, τα οποία εμπόλιασε ο Θεός όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι στο μήνυμα της αλήθειας του Θεού και είπαμε: «Ναι, έχεις δίκιο, είσαι άγιος, είσαι δίκαιος, όλα τα δίκαια είναι με το μέρος σου, όλα τα φταξίματα είναι δικά μας, εμείς είμαστε διεφθαρμένοι, εμείς είμαστε κακοί, εμείς είμαστε αμαρτωλοί, ομολόγησέ το μπροστά στον Θεό». Και κατόπιν, δες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά ότι σου προσφέρεται μια έτοιμη, πλούσια σωτηρία. Εκείνη που σου λέει ο Θεός ότι στη θέση σου, που έπρεπε να πεθάνεις εσύ, χωρίς να έχεις δικαίωμα να ξαναζήσεις, να πεθάνεις απλώς για την αμαρτία σου, πέθανε τώρα εκείνος, όχι μόνο για τη δική σου θέση, για την πληρωμή σου, αλλά ταυτόχρονα να σου ανοίξει με την αιώνια λύτρωση που έκανε εκεί ένα δρόμο αιώνιας σωτηρίας να μπεις μέσα. Αυτός είναι ο Γολγοθάς και η προσφορά του Γολγοθά του Ιησού Χριστού. Κάτι που μόνο σου δεν μπορείς να το πετύχεις ποτέ. Όσο και αν κοπιάσεις, όσο και αν προσπαθείς να αυτοδικαιωθείς, όσο και αν κάνεις μέσα στη ζωή σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να πετύχεις κάτι τέτοιο. Όπως ο λεπρός που βρέθηκε μπροστά στον Ιησού Χριστό, δεν μπορούσε να επέμβει απάνω του με κανένα τρόπο. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν αθεράπευτος και τον πλησίασε και του είπε: «Σε παρακαλώ, αν θέλεις, καθάρισέ με». Και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλησε, διαβάστε αυτή την εικόνα μέσα στη βίβλο, να τονίσει ότι από την πλευρά του Θεού και το θέλω υπάρχει και το δύναστε υπάρχει, του λέει: «Και θέλω και σε θεραπεύω, να γίνεις καλά». Από την ώρα, λέγω, που έρχεσαι αντιμέτωπο στην αλήθεια του Θεού και κοιτάζεις σε αυτό το πρόσωπο, το οποίο και μπορεί και θέλει, αποκτάς μία προσωπική εμπειρία ότι ο Γολγοθάς για σένα είναι το καμάρι σου, γίνεται η πηγή του καθαρισμού σου και γίνεται η πόρτα, η λεωφόρος, η οποία ξεκινάει να μπει στη ζωή. Όχι την αιώνια. Η αιώνια θα ακολουθήσει και είναι πραγματικότητα. Αλλά από τώρα, να χαρείς τώρα, καθώς είσαι στον κόσμο αυτό, όλη τη ζωή, χωρίς να έχεις ανάγκη οπωσδήποτε να έχεις αποκτήματα πολλά, πλούτο, για να είσαι ασφαλής. Εάν υπάρχει και αυτός, καλός είναι. Αν ξέρεις καλά να τον διαχειρίζεσαι, καλός είναι, κρίσιμος. Ο Θεός δεν είναι ενάντια στον πλούτο. Είναι ενάντια σε εκείνο που αγαπάει τον πλούτο, που ο πλούτος έχει φτερά και φεύγει και σε ξεγελάει, σε κρατάει στην απάτη. Και για να χαρείς τη ζωή σου, δεν είναι ανάγκη να τη ζήσεις με ξυλοκέρατα, με προσωρινά μάταια πράγματα, αλλά να πάρεις μέσα σου από το μοσχάρι, από το σιτευτό του Θεού, από το πλούσιο τραπέζι του Θεού για να χορτάσεις. Και να μάθεις ότι πρέπει να ζεις μέσα από το λόγο του Θεού, διαβάζοντας το λόγο του και τρεφόμενος από το λόγο του. Να ξέρεις ότι θα ζεις σε επικοινωνία με τον Θεό. Θα ζητάς και θα παίρνεις διαρκώς, κάθε μέρα, κάθε ώρα από εκείνον. Θα ξέρεις ότι πρέπει να δίνεις κατόπιν τη μαρτυρία σου στους άλλους, ότι σε έσωσε ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό το τρίγωνο να γίνεται στη ζωή σου, για να ανοίξει μια τέταρτη πλευρά, να γίνει ένα τετράγωνο κατόπιν, να είσαι σε επικοινωνία με αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, που επικαλούνται τον Θεό με αλήθεια και με γνησιότητα καρδιάς, και να ζητήσεις μέσα στην παρέα τους να εφρανθείς κι εσύ, να στηριχθείς κι εσύ και να μεγαλώσεις, να αυξηθείς. Είναι το τετράγωνο αυτό του Θεού, το οποίο κλείνει ολόκληρο το σχέδιό του για την ανάπτυξή σου την πνευματική. Γνώρισε λοιπόν τον εαυτό σου ότι είσαι αμαρτωλός. Γνώρισε την αγάπη του Θεού. Δέξου
το έργο της θυσίας του Σταυρού που έγινε για σένα. Στηρίξου στις υποσχέσεις του Θεού για τη σωτηρία σου. Στηρίξου και εξέτασε να δεις ότι αυτός είπε «Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια». Εκείνο το «έχει» γράψτε με κεφαλαία γράμματα κόκκινα και υπογράμμισέ το όσο μπορείς από κάτω. Είναι μια βεβαιότητα που στη δίνει ο Θεός. Όχι ίσως ή θα έχει. Αλλά έχει τώρα εκείνος που πιστεύει στον Χριστό. Αν πιαστείς με την καρδιά σου εκεί που κάθεσαι στο σκαμνί σου σήμερα το πρωί, από τον ζωντανό, τον αόρατο Χριστό, αλλά που είναι πραγματικός, πιαστείς μέσα σου, έχεις αυτή την ώρα την αιώνια ζωή. Και βεβαιώσου για αυτή τη σωτηρία την οποία σου προσφέρει ο Θεός. Βεβαιώσου υπό την εξής έννοια, ότι ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Εκείνο το οποίο υπόσχεται και το λέει, το κρατάει. Διότι αλίμονο ο Θεός ήταν ψεύτης. Δεν θα μπορούσε τίποτα να μείνει στον πνευματικό κόσμο. Είναι εκείνος που κρατάει ολόκληρο το βασίλειο, το ηθικό, εκτός από τούτο το υλικό που υπάρχει στα χέρια του, επειδή οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Εκείνος υπόσχεται, εάν τον αρνηθούμε εμείς, λέει η Βίβλος, εκείνος να μας αρνηθεί οπωσδήποτε και αυτός. Αλλά δεν μπορεί όμως να αρνηθεί τις υποσχέσεις του. Να αρνηθεί εαυτόν που δύναται. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Για να μας δώσει μια βεβαιότητα. Και γι' αυτό σε παρακαλώ σιγουρέψου ότι ο Θεός δεν ψεύδεται. Στηρίξου στην υπόσχεση αυτή. Ο πιστεύων σε με, τον ερχόμενον προς εμέ, δεν τον βγάλω έξω. Ότι εγώ είμαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων. Πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος. Δες αυτή την πλευρά του Θεού της αγάπης. Μην τον βλέπεις παρεξηγημένο όπως οι άνθρωποι, επειδή φοβούνται για την αμαρτία τους, βλέπουν τον Θεό σαν Θεό δικαιοσύνης, στιάχτρο, φοβερό. Μην το συναντήσουν στη ζωή τους. Όχι. Είναι δικαιοσύνη ο Θεός. Δεν αρνείται. Αλλά σε προλαβαίνει η αγάπη του Θεού. Για να μην βρεθεί στη δυσκολία εκείνη την ημέρα να το συναντήσεις κριτή σου. Σε προλαβαίνει και σε καλεί σήμερα το πρωί να στραφείς πίσω σε αυτόν. Έλα πίσω. Και μη φοβάσαι. Έχεις βεβαιότητα και σιγουριά μέσα στη ζωή του Θεού που είναι από τις υποσχέσεις του δεμένη. Υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Γερμανία, διάβαζα σε εφημερίδες, η οποία είχε καταθέσει στην τράπεζα. Και όταν έκανε την κατάθεση την μια μέρα, την άλλη μέρα το πρωί πήγε με το βιβλιάριο στην τράπεζα και σήκωσε τα χρήματα όσα είχε καταθέσει. Πήγε στο ταμείο λοιπόν, τα πήρε, τα μέτρησε καλά-καλά και μετά ξαναπήγε στο ταμείο και τα κατέθεσε πάλι στον ίδιο λογαριασμό. Περίεργη η ταμείας εκεί, περίεργη η υπάλληλη. Το πράγμα αυτό επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα. Ξαναπήρε τα χρήματα όλα, τα σήκωσε. Και μόλις τα μέτρησε, τα ξανακατέθεσε στο λογαριασμό. Μια, δύο, τρεις, πέντε φορές οι υπάλληλοι διορτήθηκαν τι συμβαίνει. Είπαν μήπως η γυναίκα ήταν τρελή. Δεν φαινόταν, ήταν λογικός άνθρωπος. Και κάποιος υπάλληλος τόλμησε να της πει: «Δεν μου λες καλή μου γυναίκα, γιατί έρχεσαι κάθε πρωί και τα παίρνεις και τα καταθέτεις. Κοπιάζεις άδικα. Γιατί το κάνεις αυτό?» Λέει: «Να σου πω. Το κάνω για έναν απλό λόγο. Θέλω να δω τα χρήματα που έβαλα υπάρχουν ακόμα». Δεν ήταν σίγουρη αν μπορεί να βρει τις καταθέσεις της στο λογαριασμό της, στο βιβλιάριο. Αλλά οι καταθέσεις του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού είναι σίγουρες. Μπορείς να τις εξαντλείς κάθε μέρα, να τις παίρνεις κάθε μέρα. Είναι εκεί. Δεν φεύγουν ποτέ. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Πας άνθρωπος ψεύτης, αλλά όχι ο Θεός. Δεν ψεύδεται. Υπόσχεται και τηρεί. Αυτό που εξήλθε εκ των χειλαίων μου, θα το τηρήσω, λέει ο Θεός. Και για να σας δώσω, λέει, μια δεύτερη υπόσχεση, το είπα και θα γίνει. Αλλά ταυτόχρονα ορκίζομαι εις τον εαυτόν μου. Όμως εν εις εαυτόν. Ώστε να έχετε διπλή τη βεβαιότητα ότι εκείνο που είπα είναι σίγουρο. Και είπε ότι σε αγαπά. Και είπε ότι έκαμε σωτηρία για να σε σώσει. Και είπε ότι σε περιμένει. Και είπε ότι σε πλένει από όλες τις αμαρτίες και την λιπαρότητα της καρδιάς σου. Και είπε ότι σε αναγεννά σε μια καινούργια ύπαρξη. Και είπε ότι σε σφραγίζει με το πνεύμα του το Άγιο και σου δίνει μια καινούργια ζωή. Και είπε ότι αυτός θα σε φυλάξει και θα σε συντηρίζει να μην πέσει μες στη ζωή σου να σταθείς. Και είπε ότι θα είναι μαζί σου να σε ενισχύει στις ανάγκες σου, στις θλίψεις σου, στους πόνους σου, στις αρρώστιες σου. Είπε μέσα στην Αγία Γραφή τις αιώνιες υποσχέσεις του. Βεβαιώσου για όλα αυτά. Άρπαξέ τα. Κάν τα δικά σου. Όπως τα κάναμε και πολλοί από εμάς που είμαστε σήμερα το πρωί εδώ. Για να χαρείς και για να απολαύσεις τη ζωή την οποία ο Θεός θέλει να σου προσφέρει. Πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι, θα ψάλλουμε παρακαλώ από τον δεύτερο ύμνο, τον 99, την πρώτη και την τελευταία στροφή. Δύο στροφές, 99.

προηγουμένως παρακαλώ να διαβάσω το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Μια απάτη, μια εξαπάτηση, μια ματαιότητα, η οποία υπάρχει μέσα στους ανθρώπους του Θεού. Πώς δηλαδή άνθρωποι του Θεού μπορούν ταυτόχρονα να εξαπατηθούν? Είναι μια μορφή μέσα στην Παλιά Διαθήκη προφητική, ένας προφήτης του Θεού. Από τους μικρότερους όσον αφορά τον όγκο των βιβλίων του, ο Ιωνάς. Βέβαια δεν θα εξαντλήσουμε την ιστορία του. Λίγα χαρακτηριστικά μόνο τα οποία θα μας βοηθήσουν προσωπικά να πάρουμε μερικά πνευματικά μαθήματα. Ο Ιωνάς είναι μια έξοχη προσωπικότητα. Παρά την μεγάλη του αυτή αδυναμία την οποία είχε, είχε μια τρομακτική ευαισθησία και ευθυξία. Τι θα πούν οι άλλοι για μένα, έστω και αν αυτό βλάπτει τη φήμη του Θεού. Είχε σε μεγάλη θέση τον εαυτό του, την προσωπικότητά του, τον εγωισμό του. Δεν ήξερε να λέει «εγώ είμαι σταυρωμένος», όπως τα λέγαμε σήμερα, μαζί με τον Χριστό. Ότι ο Χριστός ζει μέσα μου και όχι εγώ πλέον. Ο Ιωνάς λοιπόν πήρε μια εντολή του Θεού. Να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Μια τέτοια εντολή παίρνουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Είναι αδύνατο να είσαι παιδί του Θεού και να μην έχεις πάρει από τον Κύριο μια εντολή να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Είναι αδύνατο. Εάν αυτό δεν το έχεις ακόμα συνειδητοποιήσει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου. Σε ποιο τομέα και πώς θα το κάνεις? Είναι θέμα χαρισμάτων που σου δίνει ο Θεός, ικανοτήτων, που όπως μας τα έδωσε στον καθένα μας ο Κύριος, δεν μπορεί ο ένας να μοιάζει με τον άλλον, είναι αδύνατο. Αλλά ότι σου έδωσε την εντολή, αυτό είναι γεγονός. Και η εντολή ήταν επίγουσα. Του λέει: Ιωνά, πήγαινε να κηρύξεις το μήνυμα που θα σου πω στους Νινεβίτες. Και ο Ιωνάς σηκώθηκε να πάει. Αλλά πού να πάει? Όχι στην Νινεβή. Η Νινεβή ήταν ανατολικά και εκείνος πήγε και βρήκε ένα πλοίο να πάει στη Θαρσής, που φαίνεται ότι είναι στην Ισπανία, και πήρε το πλοίο για να πάει στην Ισπανία. Και αν διαβάσει κανείς την περιγραφή, θα δει ότι ο Ιωνάς κατέβηκε, έψαξε, έμαθε ποιο είναι το πλοίο και μάλιστα πλήρωσε το εισιτήριό του, του κόστησε για να φύγει από την εντολή που πήρε από τον Θεό. Και μπήκε μέσα στο πλοίο σαν να μην συνέβαινε τίποτα και ξεκίνησε για τη Θαρσής. Αλλά στο δρόμο, βλέπετε, μπορεί μεν τα πράγματα να κυλάνε όμορφα στη φυγή μας από τον Θεό, αλλά στην αρχή μόνο. Η εξέλιξη των πραγμάτων και το τέλος δεν είναι πάντα έτσι. Και το να θέλεις να φύγεις από εκείνο που ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί πριν από χρόνια ή τώρα, δεν μπορείς να πας κόντρα στους ελέγχους και στα σχέδια του Θεού, επειδή είσαι παιδί του Θεού και επειδή του έχεις δώσει υποσχέσεις του Θεού και του είπες όταν ξεκίνησες μαζί του, θέλω να σε υπηρετήσω. Και ξέρω εδώ ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για πολλά χρόνια τη ζωή τους την ξόδεψαν έξω από τον σκοπό που τους έδωσε ο Θεός. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, 65 ετών, ο οποίος μπήκε σε μια συνάθρηση καλή ώρα όπως σήμερα και στο τέλος σηκώθηκε και είπε: Ακούστε να σας πω, θέλω να κάνω εξομολόγηση μπροστά σας και να σας πω ότι ο Θεός, όταν ήμουν νέος 20 ετών, μου είχε δώσει μια εντολή να πάω να κηρύξω το Ευαγγέλιο και δεν το έκανα. Πρόκοψα στον κόσμο, απέκτησα πάρα πολλά. Και πλούτη και επιτυχίες και φήμη και φίλους. Όμως με κατακαίει μέσα μου αυτό το πράγμα ότι εγκατέλειψα τον Θεό και τη φωνή της, την πρόσκληση του Θεού και δεν το έκανα. Και ο Θεός με αξιώνει σήμερα να το ομολογήσω και να το ξεκινήσω έστω και αργά. Βέβαια, μια χαμένη ζωή, έστω και αργά, είναι καλή η επιστροφή και η αλλαγή της νοοτροπίας και της πορείας. Ο Ιωνάς όμως νόμιζε ότι ξεφεύγει και το πλοίο ξεκίνησε. Και στην πορεία των πραγμάτων ο καιρός άλλαξε και να αλλάζει, παρόλο που ήταν καλό στο ξεκίνημα, να φυσάνε άνεμοι, να σηκώνεται τρικυμία. Και ο Ιωνάς κατέβηκε στην κοιλιά του πλοίου κάτω για να κοιμηθεί. Όλοι απάνω τους είχαν αναστατωθεί, άρχισαν να προσεύχονται ο καθένας στον Θεό που πίστευε, άρχισαν μάλιστα να πετάνε πλοία, από το πλοίο χρήσιμα πράγματα που είχαν απάνω για να ξελαφρώσει το φορτίο του και να μπορέσουν να διασωθούν από την τρικυμία. Ο Ιωνάς, προσέξτε τα βήματά του, κατέβηκε, επλαγίασε και εκοιμήθη. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος θέλει να φύγει από την προσταγή και το θέλημα του Θεού, ζητάει πάντοτε την απομόνωση, ζητάει την ανάπαυση. Άφησε με παιδί μου να ξεκουραστώ και εγώ άδεια πρέπει να πάρω στη ζωή μου και εγώ κάποτε με τα γυρατιά, με τη σύνταξή μου θέλω να απολαύσω τη ζωή και εν πάση περιπτώσει όσο μπορούμε καλύτερα. Λες και μέσα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου ο Θεός σε στίβει σαν τη λεμονόκουπα, ενώ εκεί είναι που σε γεμίζει και σε χαροποιεί και σε ζωογονεί και σε χορταίνει και σε πλουτίζει από το πρόσωπό του.
Τι είναι απόλαυση της ζωής εκτός από το πρόσωπο του Θεού? Τίποτα άλλο. Λέγω και κοιμήθηκε. Πολλοί χριστιανοί και σήμερα, όταν έχουν ελέγχους στη ζωή τους, όταν έχουν ατακτοποιητές υποθέσεις, καταλήγουν στην ίδια τακτική του Ιωνά. Ξαπλώνουν και κοιμούνται. Και εκείνη την ώρα ο πλοίαρχος έρχεται και τον πλησιάζει, τον κλωτσάει και του λέει: «Δεν μου λες», του λέει, «τι κάνεις εσύ εδώ και γιατί κοιμάσαι? Σίγουρα πάνω γρήγορα. Και προσευχήσου και εσύ στο Θεό που πιστεύεις, μήπως μας σκεφτεί και μας ελεήσει και μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το κακό και τον κίνδυνο που έχουμε». Κοιτάξτε, πόσο Θεός ενεργεί με ξένους ανθρώπους να σε κλωτσάνει, ξένοι άνθρωποι να σε ξυπνάνε. Ο κοιμισμένος άνθρωπος του Θεού θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σε αυτό το σημείο τον Ιωνά. Ο κοιμισμένος άνθρωπος του Θεού. Και θα ήθελα από εδώ, από το σημείο τούτο, να ερωτήσουμε όσοι ανάμεσά μας σήμερα, γιατί σε αυτούς απευθύνεται το μήνυμα του Ιωνά, έχουμε συνέστηση ότι ο Θεός έγινε ο Θεός μας, ο Σωτήρας μας, ο Κύριος της ζωής μας? Να ρωτήσω και να πω, πόσοι από εμάς είμαστε εκείνοι που είμαστε ξύπνοι και πόσοι από εμάς είμαστε εκείνοι που κοιμόμαστε? Δηλαδή, χρειάζεται μέσα στη ζωή να σου δώσει ο Θεός ένα σκούντιμο μεγάλο για να σηκωθείς? Και το σκούντιμο αυτό να οδηγήσει σε ταλαιπωρία δική σου αλλά και του περιβάλλοντός σου? Διότι αντί να γίνεις ευλογία και να επηρεάζεις τους άλλους προς το αγαθό, γίνεσαι αφορμή να ταλαιπωρούνται οι άλλοι με την τρικυμία, να χάνουν τα αγαθά τους από το πλοίο, να φοβούνται για τη ζωή τους, επειδή εσύ είσαι η αιτία του πράγματος. Ένας Αχάν στην Παλιά Διαθήκη ανακάτεψε ολόκληρο το λαό Ισραήλ και σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι σε μια μάχη, γιατί ο ίδιος πήγε, πήρε κάτι που ο Θεός δεν ήθελε να πάρει, το έκρυψε και ήταν ήσυχος αυτός. Κοιμήθηκε σαν τον Ιωνά. «Γιατί κοιμάσαι, αγαπητέ μου?» λέει ο Θεός. «Η αποστολή σου δεν είναι αυτή». Και αν θέλουμε να εξηγήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τούτα τα φαινόμενα, τα ανάποδα της ζωής, αρρώστιες, κίνδυνοι, ανέχειες, ανακατοσούρες, γκρεμίσματα, απώλειες και θάνατοι στη ζωή μας, ας κοιτάξουμε πίσω από όλα αυτά, μήπως βρίσκεται ένας Ιωνάς μέσα στη ζωή μας που κοιμάται. Κάποιος Ιωνάς ο οποίος μας έχει αναστατώσει ολοκληρωτικά και δεν μας αφήνει ήσυχους. Βεβαίως, πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει πράγματα που δεν υπάρχει ανάγκη να έχουν προηγηθεί δικές μας παραβάσεις και παρακοές. Παράδειγμα, ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και όμως ο Θεός επέτρεψε. Αλλά πολλές φορές, επαναλαμβάνω, η ζωή μας αναστατώνεται από τη δική μας την παρακοή. Και όταν ανέβηκε πάνω ο Ιωνάς, του είπαν: «Για εδώ, για πες μας, ποιον Θεό πιστεύεις, από πού έρχεσαι, τι κάνεις, τι είναι η δουλειά σου?» Και αναγκάστηκε ο Ιωνάς να ευαγγελιστεί τους ανθρώπους αυτούς εκ των πραγμάτων. Όχι γιατί το ήθελε. Και τους είπε την ιστορία. Και επειδή τους είπε και για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά, του λένε: «Τι έκανες, τι είναι αυτό που έκανες, η αναποδιά μέσα στη ζωή σου?» Και τους εξομολογήθηκε. Λέει: «Τι να σε κάνουμε? Πάρτε με και ρίξτε με μέσα, λέει, στη θάλασσα». Αδύνατον, λέει. Και προσπαθούσαν να αποπειλατήσουν για να πάνε στην ξηρά. Και ο Θεός πήγαινε κόντρα στις περιστάσεις. Και τότε λένε οι άνθρωποι: «Θεέ μας, μη μας το καταλογείς. Αν το ρίξουμε μέσα, εμείς δεν θέλουμε αίμα αθώο να χαθεί». Και ο Θεός δίνει διαταγή. Εκεί υπάρχουν δύο στοιχεία, γι' αυτό το αναφέρω. Δύο στοιχεία πολύτιμα για τη μελέτη της βίβλου, ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο. Πρώτον, εκεί που λέει «διέταξε ο Θεός κήτος». Το πρωτότυπο το εβραϊκό δεν λέει «διέταξε», αλλά είχε προσδιορίσει. Δηλαδή, πριν ακόμα πέσει ο Ιωνάς, ήδη περιφερόταν εκεί το κήτος, εκείνο το μεγάλο, το ψάρι περιφερόταν για να τον καταπιεί. Βλέπετε ότι ο Θεός, μέσα από τις ταλαιπωρίες οι οποίες έρχονται στη ζωή μας, έχει πάντα μια διέξοδο, η οποία βέβαια θα μας φέρει από αναστατώσεις, αλλά στα σχέδια τα δικά του. Εκείνος ξέρει όταν πια εξαναγκαστούμε να ομολογήσουμε την κατάστασή μας. Και το δεύτερο είναι ότι εκεί που λέει η μετάφραση του Βάμπα «κήτος», δεν είναι κήτος το εβραϊκό, αλλά είναι ψάρι, μεγάλο ψάρι. Το αναφέρω αυτό διότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες από πλευρές ανθρώπων απίστων, οι οποίοι λένε πως είναι δυνατόν εκείνα τα κήτη με τα μεγάλα τα δόντια να ανοίξουν και να μην τον καταστρέψουν τον Ιωνά. Η Γραφή μιλάει για ψάρι. Εκεί μεγάλο σε όγκο και υπάρχουν τέτοια. Δεν είναι το παρόντος να τα πούμε. Αυτά λέγονται τις Παρασκευές σε απολογητική μορφή. Αλλά λέγω ότι η Γραφή μας δίνει αυτές τις ερμηνείες. Προσδιορίσει ο Θεός, είχε προσδιορίσει την ώρα εκείνη να υπάρχει εκείνο το μεγάλο το ψάρι για να καταπιεί τον Ιωνά. Ακολουθεί από εκεί και πέρα μια άλλη ιστορία. Εδώ όμως, σε αυτό το σημείο, θέλω να μείνουμε για να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Να διαρωτηθούμε πρώτα-πρώτα ξανά και να πούμε: ο Θεός με κάλεσε όχι για να αποκτήσω χρήματα, όχι για να απολαύσω τη ζωή με την έννοια που ο κόσμος το βλέπει, όχι για να
αποκτήσω φήμη και να ακουστώ. Αλλά ο μεγαλύτερος και ο σπουδαιότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι εκείνος ο αφανής άνθρωπος, όσο γίνεται αφανής, που δουλεύει τις ώρες του και υπηρετεί τον Κύριο με τα χαρίσματα και την πρόσκληση που ο Θεός του έδωσε. Ταλέπορος ο άνθρωπος του Θεού, σαν τον Ιωνά, ο οποίος αυτή την πρόσκληση του Θεού δεν την ακολουθεί και αφήνει περιόδους δικαιολογίες και λέει ας κλείσω εκείνη την πόρτα, ας κάνω εκείνο το άλλο, ας τακτοποιήσω εκείνο και κατόπιν. Αυτά είναι οι ανθρώπινες διέξοδοι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ιωνά. Και ο Θεός, επειδή θέλει εκείνη την ημέρα να μην μπεις μέσα από καψαλισμένη πόρτα στον ουρανό, αλλά να έχεις πλούσια την είσοδο, εσύ και εγώ αδελφέ μου, ο Θεός επιτρέπει αναστατώσεις, επιτρέπει ταλαιπωρίες, επιτρέπει πράγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στην αρχή και λέμε μα πώς είναι δυνατόν από αυτόν, από αυτές τις περιστάσεις να βγουν πρόσωπα που με αγαπάνε, να αναστατώνονται. Γιατί είμαστε εμεί, μέσα μας τα κοιτάξαμε. Γι' αυτό και η επανόρθωση έρχεται από μέσα μας. Θα ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό. Όπως ο Ιωνάς είναι όμορφο να διαβάσει κανείς την προσευχή του, καθώς είναι στην κοιλιά του ψαριού, που έχει πολλές συμβολικές εικόνες για το θάνατο και για την ανάσταση του Χριστού, για το έργο της λύτρωσης, αλλά εκεί μέσα λέει: παρόλο που είμαι ενώπιόν σου φταίχτης και μου αξίζει ταλαιπωρία, όμως παίρνω το θάρρος να κοιτάξω πάνω, στο αγιαστήριό σου. Το αγιαστήριο δεν ήταν κάτω στα βάθη της θάλασσας, αλλά εννοούσε τον ουρανό του Θεού, εκεί που αποκαλύπτεται ο Θεός. Πάρε αδελφέ μου και αδελφοί μου σήμερα το πρωί τούτο το θάρρος. Στην οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεσαι πνευματικής πτώσης. Και ρίξε. Παρόλα αυτά λέει ο Ιωνάς. Και εσύ πες παρόλα αυτά. Διότι ο Θεός δεν λογαριάζει τα παρελθόντα, τα σβήνει. Ύστερα από ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή. Πες Κύριε, θέλω να ξεκινήσω έστω και αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν είναι αργά. Να ξεκινήσω και να ανταποκριθώ στην πρόσκληση, στα χαρίσματα που μου έδωσες. Μιαν είναι βή πολυπληθής που χανόταν και ο Ιωνάς τραβούσε άλλους δρόμους. Μια Ελλάδα και μια Αθήνα που πνίγεται ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν γνωρίζουν την αγάπη του Θεού. Πόσες φορές μπαίνεις στον κόσμο μέσα στα πλήθη και λες Θεέ μου, τι να τους πω να τους μιλήσω για την αγάπη σου. Δεν ξέρω αν το κάνετε. Αν μπαίνετε σε λεωφορεία, προσεύχεστε. Κύριε, αξίωσε αυτές τις ψυχές που ταξιδεύουμε μαζί. Άνοιξε τους τα μάτια να δουν κάποτε το φως της αγάπης σου. Πώς θα πεις, ποιος θα το πει αυτό, εάν θα το πεις εσύ και εγώ. Ο Θεός να μας ξυπνήσει σήμερα το πρωί. Να φύγουμε από τον ύπνο εκείνο, να ανέβουμε πάνω, να μπούμε στο ψάρι ίσως στις ταλαιπωρίες για να μας βγάλει στην αμμουδιά της Νεβή, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Διότι μια μέρα θα σύρουμε πάνω μας ευθύνη μεγάλη για το αίμα πολλών χαμένων ψυχών. Ο Θεός να κάνει τους ελέγχους του μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει να ανάψουμε ακόμα περισσότερο, έστω και αν είμαστε αναμένοι, στην υπόθεση τη μεγάλη του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος άνθρωπος στον κόσμο από εκείνον που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Θεού. Ούτε ο Ρέιγαν, ούτε ο Αντρόποφ, ούτε άλλες φυσιογνωμίες έχουν μεγαλειότητα στα πράγματα της ιστορίας, στα μάτια του Θεού, όπως είναι ένας άνθρωπος απλός που κηρύττει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Εάν το χωνέψουμε.

και οδήγησε το λαό σε μετάνοια. Σε δίψα του λόγου του Κυρίου, σε παρακαλούμε. Και ευλόγησε το λόγο σου που κυκλοφορεί. Ευλόγησε τα βιβλία που κυκλοφορούν. Ευλόγησε οτιδήποτε γίνεται για τη δόξα σου. Και ακόμα χάρισε σε κάποια ψυχή ανάμεσά μας σήμερα το πρωί την αντιμέτωπη συνάντηση μαζί σου. Βοήθησέ τον να ξυπνήσει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμεν και σε δοξάζομαι, Πατέρα μας, ευλογημένε και Άγιε Θεέ, για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά Σου τα παρχής. Σε ευχαριστούμεν γιατί εν το Υιό μας είδες, εν το Υιό μας εξέλεξες, εν το Υιό μας εκάλεσες και μας προώρησες σε ζωή αιώνια στην παρουσία Σου στο φως μπροστά. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί οι κτιρμοί Σου και τα ελέη Σου απλώνουν για κάθε ψυχή και καλείς όλους και θέλεις όλους να τους σώσεις. Ο ουρανός Σου μπορεί να χωρέσει πολλούς. Ω Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμεν. Σε ευχαριστούμεν για τον Υιό το μονογενή. Σε ευχαριστούμεν για το Σωτήρα. Σε ευχαριστούμεν για τη θυσία Του, για το Σταυρό, για το αίμα. Σε ευχαριστούμεν και για το Πνεύμα Σου το αγαθόν που κατοικεί στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, χάρισέ μας την απόλαυση της παρουσίας Σου, του προσώπου Σου ανάμεσά μας. Το πρωινό τούτο, καθώς συγκεντρωθήκαμε για να λατρεύσουμε το όνομά Σου, παρακαλούμε η παρουσία Σου να κατακλείσει το χώρο τούτο, τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας, ώστε να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας σαν έναν άνθρωπο, άρχοντες και αρχομένους. Κλείνε τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου, στην εξάρτηση από Σένα, στην εξήτηση του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Παρακαλούμε πολύ να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να την καταστήσεις φως και να δώσεις το λόγο Σου σήμερα χάρη και δύναμη να μην επιστρέψει κενός, αλλά να φέρει καρπόν η ζωή αιώνιων. Παρακαλούμε για τα γύρω έθνη, παρακαλούμε για τα γειτονικά μας έθνη να έχουμε ειρήνη και Εσύ να χαρίσεις και να εξασφαλίσεις ημέρες επιστροφή σε Σένα όλων των εθνών της γης και του λαού Σου του Ισραήλ. Σε παρακαλούμε, φέρε τον εις τους δεσμούς της Διαθήκης να εξητήσει το Μεσσία Του, τον Σωτήρα. Τώρα παραδιδόμεθα στα χέρια τα δικά Σου. Παρακαλούμε, ευλογών ευλογησέ μας, υψώθητη και δοξάστητη, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βάζω από τον Ψαλμό «Ποιηθείτε». Ογδόντα 89. «Ποιηθείτε». Μερικά εδάφια από την αρχή. Τα ελέη του Κυρίου εις τον αιώνα θέλω ψάλλει. Σαν να είναι πολύ δυνατό αυτό. Δια του στόματός μου θέλω αναγγείλει την αληθιάν Σου εις γενεάν και γενεάν. Διότι είπα το έλεος Σου θέλει θεμελιωθεί εις τον αιώνα. Εν της ουρανής θέλει στερεώσει την αληθιάν Σου. Έκαμα διαθήκη μετά του εκλεκτού μου, όμως απρος Δαβίδ των δούλων μου. Διαπαντός θέλω στερεώσει το σπέρμα Σου και θέλω οικοδομήσει των θρόνων Σου εις γενεάν και γενεάν. Και οι ουρανοί θέλουσι υμνή τα θαυμάσια Σου, Κύριε. Και η αλήθειά Σου θέλει εξυμνήστε εν τη συνάξη των Αγίων. Διότι τις εν το ουρανό δύναται να εξισωθεί με τον Κύριον, τις μεταξύ των Υιών των δυνατών δύναται να ομοιωθεί με τον Κύριον. Ο Θεός είναι φοβερός φόδρα εν τη βουλή των Αγίων και σεβαστός εν πάση της κύκλου αυτού. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, τις ομοιώσου. Δυνατός είσαι, Κύριε, και η αληθιά Σου είναι κύκλος Σου. Σύ δεσπόζεις την έπαρση της θαλάσσης. Όταν σηκώνονται τα κύματα αυτής, Σύ ταπεινώνεις αυτά. Σύ συνέτριψας την Ραάβος τραυματίαν δια του βραχίωνος της δυναμεώς Σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς Σου. Σου είναι η ουρανή και Σου η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Σύ εθεμελίωσας αυτά. Τον βορρά και τον νότο, Σύ έκτισας αυτούς. Θαβόρ και αερμόν εις το όνομά Σου θέλουσι αγάλεστε. Έχεις ισχυρόν τον βραχίωνα, κρατεά είναι η χείρ Σου, υψηλή η δεξιά Σου. Η δικαιοσύνη είναι και η κρίση είναι η βάση του θρόνου Σου. Το έλεος και η αλήθεια θέλουσι προπορεύωστε έμπροσθεν του προσώπου Σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών, θέλουσι περιπατή, Κύριε, εν το φωτί του προσώπου Σου. Εις το όνομά Σου θέλουσι αγάλεστε όλην την ημέραν, και εις την δικαιοσύνη Σου θέλουσι υψωθεί, διότι Σύ είσαι το κάπχημα της δυνάμεως αυτών.
και δια της ευμενίας σου θέλει υψωθεί το κέρας ημών, διότι ο Κύριος είναι η ασπής ημών και ο Άγιος του Ισραήλ, ο βασιλεύς ημών. Αναγγέλλω το πρόγραμμα της εβδομάδος. 14. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι βάσης του θρόνου σου. Το έλεος και η αλήθεια θέλουν συμπροπορεύεστε έμπροσθεν του προσώπου σου. Τούτος ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε είναι μεγάλος ψαλμός, εκτενής, εκτενέστατος ψαλμός, και δεν τον διαβάσαμε όλο παρά μερικά εδάφια στην αρχή. Και το θέμα του ψαλμού αυτού είναι η Διαθήκη, την οποία ο Θεός έκανε προς τον δούλο του τον Δαβίδ, η Δαβιδική Διαθήκη. Όντως ανανέωσε τη συνθήκη του με τον λαό τον Ισραήλ διαμέσου του δούλου του Δαβίδ, και υποσχέθηκε ο Θεός από το σπέρμα του να μείνει για πάντα εις τον αιώνα στο θρόνο του Δαβίδ που δεν θα καταληθεί. Αυτή η Διαθήκη είχε σαν περιεχόμενο και σαν αντικείμενο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και την Διαθήκη, την αιωνία την οποία ο Θεός κάνει με τον απόγονο του Δαβίδ, τον Ιησού Χριστόν, που θα μείνει στο θρόνο για πάντα. Ακόμα μιλάει και για την σταύρωση, την απόρριψη του Μεσσία, και καταλήγει στο τέλος με μία ηκεσία και προσευχή στο Θεό της χάριτος και του ελέους. Τα χωρία τα οποία διαβάσαμε όμως, τα οποία εισάγουν στον ψαλμό, πρώτα απ' όλα μιλάνε για την παντοδυναμία του Θεού. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Προκαλεί μάλιστα και λέει: «Τις εν το ουρανό δύναται να εξισωθεί με τον Κύριον, τις μεταξύ των ιών των δυνατών δύναται να ομοιωθεί με τον Κύριον. Ο Θεός είναι φοβερός φόβρα εν τη βουλή των Αγίων και σεβαστός εν πάση της κύκλου αυτού. Δυνατός είσαι Κύριε και η αληθιά σου είναι κύκλος σου. Σι δεσπόζεις την έπαρση της θαλάσσης όταν σηκώνονται τα κύματα αυτής. Σου είναι η ουρανή και σου η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σύ εθεμελίωσας αυτά, τον βορρά και τον νότο, σύ έκτισας αυτούς, τον θαβόρ και τον αερμόν, τα ψηλά βουνά, τα όρη εις το όνομά σου θέλουσι αγάλεστε, έχεις ισχυρόν βραχίωνα». Έτσι ψάλλει και υμνεί την παντοδυναμία του Θεού με την οποία έκτισε ο Θεός τα πάντα. Και στο εδάφιο 14 μας λέγει ότι βάσης του θρόνου του Θεού είναι δικαιοσύνη και κρίσης. Αλλά σε αυτό το εδάφιο το 14, συνεχίζοντας ο ψαλμοδός, έχει μια φράση η οποία είναι πολύ αποκαλυπτική, όμορφη, και έρχεται να μας ξετυλίξει τα σχέδια του Θεού. Μας λέει: «Έλεος και αλήθεια θέλει προπορεύεστε σου του Θεού». Θα προπορεύονται το έλεος και η αλήθεια. Και αυτό το εδάφιο, το 14, μας αποκαλύπτει μπροστά μας τις αρχές βάσει των οποίων ο Θεός δημιουργεί και κυβερνάει τον κόσμο. Η παντοδυναμία του έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη. Η δικαιοσύνη του και οι κρίσεις του που είναι βάσεις του θρόνου του αποτελούν προϋπόθεση για μια σωστή, καλή και ακριβή διακυβέρνηση του σύμπαντος. Αλλά όμως ο κόσμος δεν θα μπορούσε να σταθεί. Ο κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Εάν ο Θεός ήταν μόνο δύναμης, παντοδυναμία, και αν ο Θεός ήταν δικαιοσύνη και κρίσης. Και έρχεται στο 14 εδάφιο να προσθέσει ότι έλεος και αλήθεια προπορεύονται σου του Θεού. Και εδώ έχουμε μια θαυμαστή αποκάλυψη του ελέους και της αληθείας του Θεού. Ότι το έλεος και η αλήθεια του Θεού προπορεύονται μέσα στις σχέσεις του, τις συναλλαγές του με τη δημιουργία, με τα όντα τα οποία αυτός έφερε στην ύπαρξη, χρησιμοποιεί και προπορεύεται το έλεος του και η αλήθειά του. Αλλή μόνο σε μας, εάν τα πράγματα δεν ήσαν έτσι. Εάν ο Θεός σταματούσε στην παντοδυναμία του και σταματούσε στη δικαιοσύνη του την αδέκαστη, την φοβερά δικαιοσύνη του για την μπροστά στην οποία ο άνθρωπος τρέπει, θα είμαι θα όντα χαμένα. Θα τρέμαμε μπροστά στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού. Δεν θα ήταν δυνατόν να σταθούμε. Η ηθική μας ελευθερία θα πήγαινε να εκδηλωθεί. Παρά αυτά θα ερχόταν η δικαιοσύνη του Θεού να μας καθίσει στο σκαμνί και να μας κρίνει, και να μας κρίνει για τις πράξεις μας.
για την αποστασία μας, για τις αμαρτίες μας, να μας κρίνει. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι όπως τονίζει μέσα στον ψαλμό αυτόν, προπορεύεται. Προπορεύεται το έλεος του και η αλήθειά του. Και πριν σε βρει η δικαιοσύνη του, και πριν σε κρίνει η δικαιοσύνη του, και πριν η παντοδυναμία του εκδηλωθεί στην φοβερά του κρίση, έρχεται το έλεος και η αλήθεια και σε καλύπτουν και σε σκεπάζουν. Η αλήθεια για να σε φωτίζει, το έλεος για να σου δίνει παράταση ζωής και ανανέωση ζωής, και αυτά προπορεύονται και σε συναντάνε πριν σε συναντήσει η δικαιοσύνη του και πριν σε συναντήσει η παντοδυναμία του. Αυτή η αποκάλυψη την οποία ο Θεός μας δίνει είναι σύμφωνη και με την αποκάλυψη που δίνει σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, όταν έρχεται να πει και να αναγγείλει το όνομα του Θεού, επί παραδείγματι εκεί στο όρος το Σινά, όπως ανήγγειλε εις το Μωυσή, και διεκήρυξεν ο Θεός το όνομά του. Για ακούστε τι λέει. Και κατέβη Κύριος, ο Κύριος ενεφέλη και εστάθη με ταυτού του Μωυσή εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν. Και στο τέλος, ουδόλος αθώων των ένοχων. Για κοιτάξτε, λέει, είναι ικτήρμον ένα, ελεήμων δύο, μακρόθυμος τρία, πολυέλεος τέσσερα, αληθινός πέντε, φυλάτη έλεος εις χιλιάδας έξι, συγχωρή ανομίαν και παράβασιν επτά, επτά φορές αναγγέλει το έλεος και τους ικτήρμους του Θεού, και μόνο στο τέλος έρχεται να πει ουδόλος αθώων των ένοχων και ανταποδίδει σε γενναίες γενναιών την αμαρτία που κάνουν. Με άλλα λόγια, εκείνο που προπορεύεται μπροστά του, εκείνο που έβαλε στη διακήρυξη του ονοματός του προς το Μωυσή και το διακήρυξε ώστε ο Μωυσής έκπληκτος άκουσε για το Θεό και έμαθε για το Θεό, είναι ότι ο Θεός, και το έβαλε στο μυαλό του Μωυσής, και κατόπιν όταν μιλούσε για το Θεό δεν χρησιμοποιούσε τα άλλα λόγια, το ικτήρμον, ελεήμον, πολυέλεος, μακρόθυμος και αληθινός. Όλα αυτά η στρατιά του ελέους του, η οποία προπορεύεται μπροστά του πριν αναγγείλει την φοβερή κρίση του και τη δικαιοσύνη του στους ανθρώπους. Και ομολογουμένως η δικαιοσύνη του Θεού είναι τρομερή. Είναι τρομερή όπως την ακούμε και γίνεται πολλές φορές μες στον κόσμο, και επεμβαίνει ο Θεός μέσα στον κόσμο και κάνει κρίσεις. Ποιος μπορεί να σταθεί στη φοβερή του δικαιοσύνη όταν έρχονται κρίσεις και ακούμε φλέστια να εκρήγνεται, όταν καταστροφές μέσα στη γη, όταν φυσικά φαινόμενα τέτοια και τόσα γίνονται και τρέμει η ψυχή του ανθρώπου για εκείνον ο οποίος δουλεύει μέσα στη δημιουργία και μέσα στην ιστορία. Έρχεται από την άλλη μεριά η σκέψη ότι υπάρχουν παρατάσεις. Το έλεος και η κτηρμή του Θεού θα πούνε πάρε άλλη μια μέρα. Πάρε μια μέρα να δούμε τι θα κάνεις. Και αφήνει και ανέχεται και υπομένει και περιμένει και δεν βιάζεται να πιάσει τον ασεβή, τον αμαρτωλό, τον άδικο, τον παραβάτη και να τον καθίσει στο σκαμνί και να τον κρίνει. Το έλεος και η κτηρμή του Θεού. Και κάθε μέρα η οποία έρχεται να διαδεχθεί μια νύχτα που έρχεται να τα σκεπάσει όλα, η νύχτα, η μέρα που ανατέλει, είναι παράταση του ελέους του Θεού. Έρχεται και σου λέει πάρε και τούτη την ημέρα. Δεν την είχες σκεφτεί τη νύχτα, δεν ήξερες αν θα σηκωθείς, δεν το είχες σίγουρο ότι θα σηκωθείς, έπεσες και κοιμήθηκες και είναι το δυνατό να φύγεις τη νύχτα εκείνη. Αλλά ανατέλει η μέρα. Και ο ήλιος χαμογελάει και το φως έρχεται να χτυπήσει στα παραθυρά σου και να σου πει καλημέρα. Το έλεος του Θεού σε χαιρετά και ο Θεός σου δίνει παράταση και περιμένει από σένα. Περιμένει. Τι περιμένει? Τούτος ο κόσμος πάει στο χειρότερο. Δεν θέλει φιλοσοφία, μα το βλέπουμε κάθε μέρα. Έχω σταματήσει να αγοράζω εφημερίδες, αλλά όταν αγοράσω εφημερίδα καμιά φορά ανακατώνεται η ψυχή μου μέσα. Εγκλήματα, βιασμοί,
φόνοι, κακά, αδικήματα, τροχέα, γκρίνιες, κατηγορίες, μίση, έγραφε ένας εχθές ακόμα δημοσιογράφος σε ένα του θέμα, σε ένα του αρθράκι εκεί πέρα, και έλεγε «Πού βαδίζομαι» και έλεγε «Οδεύομαι ομαδικά σε αυτοκτονία». Οδεύομαι ομαδικά σε αυτοκτονία. Ιδεολογία, μίσος, δίκες, καταδίκες, μηνύσεις, απάνουσε μηνύσεις. Να το ποιόν της κοινωνίας, να η σύνθεση της κοινωνίας, όπως εμφανίζεται μπροστά μας, και το αναγνωρίζουν και οι άπιστοι άνθρωποι, εκείνοι που να παίξουν από την πίστη. Και αυτό μέσα στα εθνικά μας όρια. Τι γίνεται διεθνώς? Να μιλήσεις για το Άντεν, για τις 10.000 ψυχές που εσκοτώθηκαν και φύγανε, και η κυβέρνηση λέει η καινούρια εκήρυξε τριήμερο πένθος για τις 10.000 που εχάθηκαν, στο πείσμα τους και στον ανταγωνισμό τους. Λες και οι 10.000 ψυχές ενδιαφέρονται εάν θα κήρυταν πένθος ή δεν θα κήρυταν πένθος εθνικό. 10.000 άνθρωποι σε ένα πείσμα ολοκαύτωμα. Τι γίνεται στην Ουγκάντα, κανείς δεν ξέρει. Σκοτώνονται, το μόνο που μπορείς να πεις. Τι γίνεται στον Περσοϊρακινό πόλεμο, σκοτώνονται. Τι γίνεται στο Λίβανο, πού είναι η συνθήκη της ειρήνης την οποία διατυμπάνησαν και την οποία διελάλησαν, σκοτώνονται. Και ολόκληρη η γη βρίσκεται σε αίματα. Είναι ένας κόσμος εμάσων, ένας κόσμος ο οποίος αιμορραγεί συνεχώς. Και τα κακά τα οποία έρχονται από τους ανθρώπους, από τα θηρία της γης, είναι ακόμα μεγαλύτερα από εκείνα τα φυσικά κακά και από εκείνες τις φυσικές καταστροφές που ο Θεός επιτρέπει. Πού πάει ο κόσμος τούτος? Ο δημοσιογράφος είπε σε ομαδική αυτοκτονία. Να πεις για τις πυρηνικές ενέργειες τις οποίες και τον πυρηνικό πόλεμο τον οποίο ετοιμάζουν, ομαδική αυτοκτονία. Και το έλεος του Θεού έρχεται από πάνω και περιμένει και λέει πάρε παράταση, πάρε ακόμα. Σαν και εκείνη τη σικιά που την είχε ο μπελουργός φυτεμένη στο αμπέλι και δεν έφερε καρπό. Πάρε και ένα χρόνο ακόμα, άντε να δούμε. Να δει τι και περιμένει τι. Περιμένει το γνήσιο καρπό της μετάνοιας και επιστροφής στο Θεό. Χωρίς αυτό τον καρπό, χωρίς αυτή τη μετάνοια και επιστροφή, θα έρθει κρίση. Η κρίση του Θεού στη μεγάλη της ένταση και στη δρυμύτητά της δεν εκδηλώθηκε ακόμα. Υπάρχει η μέρα του Κυρίου, αυτή που έρχεται, η μέρα του Κυρίου, και είναι φοβερά για όλο τον κόσμο και σαν κλίβανος, και ποιος μπορεί να σταθεί. Η παντοδυναμία του και η δικαιοσύνη του, αν σε συναντήσουν, δεν μπορείς να σταθείς. Τώρα που το ελαιός του προπορεύεται, τώρα που η αλήθειά του προπορεύεται, η αλήθεια να σε φωτίσει και το έλεος να σου δώσει παράταση ζωής, ξύπνα. Έλα τώρα και έλα να δώσεις τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής, να αναγνωρίσεις το Θεό στη ζωή σου σαν τη μοναδική αξία και να μπεις μες στα αιώνια σχέδιά του, στα οποία θέλει να σε φέρει. Η χοροδία μας να μας ψάλλει ένα δίπλο, παρακαλώ, και να συνεχίσουμε.

0: Ναι, Πατέρα μας ευλογημένα, σε ευχαριστούμε. Σου στέλνουμε δοξολογία, γονατιστές οι ψυχές μας, σε σένα το μεγαλειώδη Θεό, της παντοδυναμίας, της δικαιοσύνης, αλλά προπαντός του ελέους και της αληθείας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας μερίδα τροφής και δοξάστητη και υψώθητη μες στη ζωή όλων μας. Αμήν. Και έδωσε το έλεος του και τους ικτυρμούς του και την αλήθειά του. Προπορεύτηκαν της παντοδυναμίας του και της δικαιοσύνης του στη συναλλαγή του με τους ανθρώπους, με τα όντα, με τα πλάσματα τα οποία έχει δημιουργήσει. Όντως, πριν έλθει η τελική κρίση και πριν αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη του και η κρίση του σε όλη την έκταση, πρόλαβε και έστειλε τους ικτυρμούς του και τα ελέη του. Η ικτυρμή του Θεού, το έλεος του Θεού και η αλήθεια του Θεού ενσωματωμένη παρουσιάστηκε και εμφανίστηκε μέσα στην ανθρωπότητα ιστορικά εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός εστάθηκε η αποκάλυψη της αλήθειας και του ελέους του Θεού. Όπως λέει και ο Ιωάννης εκεί στον Ευαγγέλιο του, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Χάρις θα πει ζωή, έλεος, και αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Τι αλήθεια είναι ο Χριστός? Πρώτα απ' όλα είναι μια αλήθεια που έρχεται να φωτίσει τον άνθρωπο και να τον φωτίσει όσον αφορά τον εαυτόν του τον ίδιον, τον οποίον ο άνθρωπος αγνοεί. Ποιος είσαι, ποιος είμαι? Οι αρχαίοι είχαν βάλει Αιγύπτιοι εκεί στην έρημο, για τα καραβάνια που ήρχονται από την έρημο, είχαν βάλει την σφίγγα, μια παράσταση εκεί συμβολική, με κεφαλή ανθρώπινη, μαλλιά γυναικός, σώμα λέοντος, παλίστανε την φύση, στη δύναμή της, στη σοφία της, την ενιγματώδη φύση, η οποία θέτει το ερώτημα στον άνθρωπο, καθώς ο άνθρωπος έρχεται και εμφανίζεται. Ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, πού πηγαίνεις? Και εκείνη η σφίγγα της Αιγύπτου, το τοποθετημένη εκεί στην είσοδο της ερήμου, ήταν σαν να έλεγε, σαν να έθετε τα ερωτήματά της στους διαβάτες, στα καραβάνια που ήρχονται από την έρημο, στην έξοδο από την έρημο. Ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, πού πηγαίνεις? Και ο άνθρωπος, καθώς συνερχόταν και αντιμετώπιζε τον εαυτόν του, την άγνοιά του, το χάος μέσα του, τον κόσμο που τον περιβάλλει, τον ενιγματώδη, στον οποίο δεν μπορεί να δώσει απάντηση, ετρώμαζε. Και είναι αυτή η κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο άνθρωπος, το άγχος του εαυτού μας, σαν να αποσπαστούμε από την πραγματικότητα η οποία μας απασχολεί και μας κρατάει, οι δουλειές, οι φροντίδες, τα ζητήματα, τα τρεχαλιτά, σαν έλθεις ενώπιος ενωπίο και αντικρίσεις τον εαυτόν σου. Τρομάζεις για το ποιος είσαι. Δεν μπορείς να δώσεις απάντηση. Ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, πού πας. Το άγχος του εαυτού μας. Και είναι πολλοί οι οποίοι βασανίζονται με αυτό το άγχος για να έχουν φως. Δεν έχουν φως. Θυμάμαι ένας Γερμανός φιλόσοφος, Θαρώ, μα δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς, αλλά ο Σοπενχάουερ μου φαίνεται. Ήτανε σε κάποιο κήπο και κάποιος λέει τον πλησίασε, τον είδε εκεί ένα γεροντάκι να κάθεται σκεφτικό, βυθισμένο στον εαυτό του, τον λυπήθηκε, τον πλησίασε για να τον βοηθήσει και του λέει, ποιος είσαι, του λέει, ποιος είσαι εσύ? Και ο φιλόσοφος σήκωσε τα μάτια του σαν ερχόταν από μέσα από βαθύ λίθαργο, τον κοίταξε και του λέει, αυτό ψάχνω να βρω κι εγώ, ποιος είμαι, ποιος είμαι? Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται και σου δίνει φως. Σου λέει ότι είσαι μία ψυχή με αιωνία σημασία και αξία. Ότι ο Θεός σε έπλασε για να μην χαθείς ποτέ. Και σαν ψυχή προορίζεσαι να κληρονομήσεις μια αιωνιότητα, αν τι θέλεις. Σου δείχνει ακόμα πόσο εστάθηκες αμαρτωλός και παραβάτης απέναντι του Θεού. Και ότι είναι δυνατόν να τακτοποιηθείς με τον Θεόν σου, με την συνθήκη, τη συνδιαλλαγή την οποία κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Είναι φως ακόμα που σου δείχνει τον Θεό. Τι δράμα οι πολιτισμοί των ανθρώπων και τι ντροπή ήταν αυτή. Η ζωή τους η ηθική ήταν ανάλογη. Γίνηκαν κτίνοι. Κτίνοι οι άνθρωποι. Και ζήσανε μια κτηνώδη ζωή. Και ενώ είχαν να επιδείξουν έναν πολιτισμό, τον οποίο οι άνθρωποι σήμερα πηγαίνουν στα μουσεία και τους βλέπουν τους πολιτισμούς απολυθωμένους, από την άλλη μεριά, τι να δεις, τι να διαβάσεις τους πολιτισμούς αυτούς, την διαστροφή τους στην ηθική, την πνευματική άγνοια την οποία είχαν για το Θεό. Και έρχεται ο Χριστός να σου δείξει, είναι το φως, να σου δείξει ότι υπάρχει Θεός παντοδύναμος, παντοκράτορ, αληθινός, γεμάτος ελέη και εκτιρμούς, ο οποίος αγαπάει τον κόσμο και έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη από αγάπη και τον προορίζει για μεγάλο προορισμό. Ότι ο Θεός αυτός είναι Θεός αγάπης και είναι πνεύμα και δεν είναι ζώο και ερπετό και κτίνος κατώτερο από τον άνθρωπο ή ίσως με τον άνθρωπο που ο άνθρωπος έφτασε να λατρεύσει. Και ακόμα σε φωτίζει για τον κόσμο. Σου δείχνει ότι ο κόσμος και το περιβάλλον γύρω σου, τούτο το ενιγματώδες περιβάλλον το φυσικό, είναι ένας κόσμος που κείται ολόκληρος μέσα στην αμαρτία. Είναι δημιουργία του Θεού θαυμαστή, αλλά η οποία όμως υπετάχθη στην αμαρτία εξαιτίας του ανθρώπου. Και μέσα λέγω στον Χριστό, έχεις πλήρη αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για να μάθεις από πού έρχεσαι, ποιος είσαι, πού πας. Αλλά ο Χριστός είναι και το έλεος του Θεού. Έλεος και αλήθεια προπορεύτηκαν. Είναι το έλεος του Θεού και η χάρις του Θεού. Όπως το ψάλανε οι άγγελοι και είπαν, είναι σωτήρ, εγεννήθη σωτήρ. Και όπως ο ίδιος ο Ιησούς το ανήγγειλε στα έκπληκτα αυτιά εκείνου του νομοδιδασκάλου, του Νικοδήμου, όταν του ανήγγειλε ότι πόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο ώστε να στείλει τον Υιό το μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και το ανήγγειλε ακόμα ότι ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό για να κρίνει τον κόσμο. Δεν προπορεύτηκε η κρίση, αλλά ο κόσμος να σωθεί δι' αυτού. Ήρθε η σωτηρία, ήρθε το έλεος, προπορεύτηκαν αυτά. Και ακόμα ο Χριστός έρχεται, είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και καλεί τον καθένα να πάει προς Αυτόν. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος για τον οποίον εγγράφτηκε «Λινάριον καπνίζων δεν θα τον σβήσει και κάλαμον συντεθλασμένον δεν θα τον συντρίψει». Δεν ήρθε να κρίνει, δεν ήρθε να τσακίσει, δεν ήρθε να καταδυναστέψει, δεν ήρθε να χτυπήσει, ήρθε να σώσει, ήρθε να ανασύρει από τον βόρβορο, ήρθε να ανεβάσει τον άνθρωπο στην αγκαλιά του Θεού, τον αποστατημένο άνθρωπο. Να γιατί κηρύττω με τη χάρη, γιατί είναι αιώνας χάριτος. Όταν παρέλθει αυτός ο αιώνας θα έρθει τρομερή κρίση, τότε μιλάτε για την κρίση. Τώρα όσο είναι η χάρη, χτυπήστε τις καμπάνες χαρμόσυνα. Αναγγείλατε παντού ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και ο Θεός σβήνει τον αμαρτών του αμαρτωλού τις αμαρτίες, συγχωράει, αγκαλιάζει, σώζει, ανεβάζει, ανορθώνει τον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού. Χάρις και έλεος απεκαλύφθησαν και προπορεύθηκαν μπροστά από το Θεό. Για να σε συναντήσει η χάρις, το έλεος του και η αλήθειά του, αφενός να σε φωτίσει και αφετέρου να σου δώσει ζωή. Και γίνει και ο Χριστός η ομπρέλα της προστασίας μέσα στη ζωή μας. Εχθές ο Πρωθυπουργός μας, μιλώντας στις Ινδίες, μίλησε για ομπρέλα προστασίας. Η Αμερική έχει την ομπρέλα της προστασίας της με τις ακτίνες λέιζερ και την πυρηνική ενέργεια, τον πόλεμο των άστρων. Και είπε, βέβαια, εκεί η ομπρέλα προστασίας, εμείς στην Ευρώπη πρέπει άλλη μια ομπρέλα προστασίας για την Ευρώπη να εφευρεθεί. Και οι άλλοι από την άλλη μεριά τι κάθονται και κάνουν. Και εκείνοι θα κάνουν ομπρέλα προστασίας και μάλιστα θα προσπαθήσουν να διεισδύσουν μέσα από τις τρύπες, λέει, της ομπρέλας εκείνης για να χτυπήσουν τους άλλους. Έλα στην ομπρέλα της προστασίας του Χριστού. Άπλωσε τα χέρια του στο σταυρό, στο Γολγοθά. Εβάσταξε την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού επάνω του για να μην χτυπήσει εσένα. Και δεν υπάρχει τρύπα σε εκείνη την ομπρέλα της προστασίας του Χριστού. Ο εχθρός δεν μπορεί να ρίξει τα βέλη του να σε χτυπήσει. Σβήνει τις αμαρτίες σου ώστε ο Θεός να διακηρύττει τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών. Ού μην νηστήσω με αίτη, δεν θυμάμαι ποτέ πια. Και ακόμα σε δικαιώνει
1: και ακόμα σε αγιάζει και ακόμα σε ανεβάζει στη δόξα όπου είναι ο Χριστός και κάθεται στα δεξιά του Θεού. Ιδού η ομπρέλα της προστασίας του Χριστού που σκεπάζει όλους όσοι καταφεύγουν σε αυτή τη χάρη του Χριστού, στη θυσία Του, στο Σταυρό, στο Γολγοθά, στη σώζουσα δύναμή Του. Προπορεύτηκε το έλεος Του και η χάρη Του. Αλλά αυτό, ότι προπορεύτηκε το έλεος Του και η αλήθειά Του, αυτό σου δίνει και σε καθιστά υπεύθυνον. Υπεύθυνον διότι σου δίνει παράταση ελέους, προθεσμίαν να αποφασίσεις, να σκεφτείς τι έχεις να κάνεις. Πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτό το χρόνο. Τάχα οι μέρες που μας έρχονται και μας δίδονται είναι για να απολαύσουμε περισσότερα, να φάμε περισσότερα, να αμαρτήσουμε περισσότερο. Ή θα χρησιμοποιήσουμε την παράταση αυτή για αφύπνιση, για στροφή ειλικρινή, να πιαστούμε από τα χέρια του Θεού. Μα δεν το κατάλαβες ότι όλα αυτά θα μείνουν εδώ κάτω. Ματαιοπονείς πέρα από το ψωμί σου και πέρα από το σπίτι που θα μείνεις, το κρεβάτι που θα κοιμηθείς, τα άλλα είναι ματαιοπονία. Γιατί τίποτα δεν θα πάρεις μαζί σου. Ούτε αυτά θα γεμίσουν την ύπαρξή σου. Μόνο το έλεος, μόνο η χάρις, μόνο η αλήθεια του Θεού. Αυξήσου σ' αυτά για να τα έχεις στην αιωνιότητα. Δόξα στο Θεό για τον Ιησού Χριστό. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Πόσον μέγαν εν σύ φίλων έχουμε ο Ιησού. Είναι ύμνος υπαριθμών 130... 134.

Φέρομαι προς Σε όλες τις δυσκολίες μας, όλα τα φορτία της ζωής, όλα τα βάρη. Καιρός ευμενίας είναι, καιρός χάριτος και λέους και ικτυρμών. Σύ είσαι η αγκαλιά του Θεού η ανοιχτή και ερχόμεθα σε Σένα στον δυνάμενο να σώσει παντελώς. Παρακαλούμε πολύ, ελεών ελέησέ μας, ευλογών ευλόγησέ μας. Αποκάλυπτε την αληθιά Σου περισσότερο στις καρδιές μας και δώσε χάρη και θάρρος σε όλους μας να έρθουμε σε Σένα, να δεχτούμε Εσένα για τη σωτηρία Σου, για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου, Κύριε. Άμην. Ο έλεος του Θεού και η αλήθεια του Θεού ενσωματωμένη ήρθε μέσα στην ιστορία, όπως είπαμε. Τι χαριτωμένος πρέπει να ήταν. Τι χάρης ξεχυνόταν στα χείλη του. Τι χάρη στο περπατημά του. Αποκάλυψης, ελέους και αληθείας του Θεού στον κόσμο. Στο φως του κάθε ψυχή έτρεχε να ακούσει, έτρεχε να βρει λίγο φως, να βρει λίγο νόημα στη ζωή σε εκείνον κοντά που φώτιζε. Εκείνοι που είχαν μείνει σκληροί ήσαν οι Ιουδαίοι, η ηγεσία η θρησκευτική. Γύρω από το ναό, απασχολημένοι διαρκώς με την ερμηνεία, τη λεπτολόγο του νόμου, έφταναν να φορτώνουν τους ανθρώπους με βάρη και με φορτία, αβάσταχτα και καθόλου δεν ενδιαφέροντο για το έλεος και τους ικτυρμούς προς τους άλλους ανθρώπους, να δείξουν την αγάπη τους, να δείξουν έμπρακτα μια δικαιοσύνη, να δείξουν έμπρακτα την αγάπη του Θεού, να δείξουν και να φανερώσουν τον πραγματικό και αληθινό Θεό. Ο Χριστός λέει, το όνομά Σου Θεέ μου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Και λέγοντας αυτό, δεν σημαίνει ότι πήγε από πόρτα σε πόρτα και τους είπε, ξέρετε πως το λένε το Θεό, Γιαχβέ το λένε, μάθετε το. Αυτοί θα του κλείνανε την πόρτα γιατί το ξέραν όλοι. Όλοι το ξέραν ότι λέγεται Γιαχβέ ο Θεός. Αλλά το όνομά Σου εφανέρωσα σημαίνει, απεκάλυψα τις ιδιότητές Σου στον κόσμο. Όσες αυτές τις ιδιότητές Σου, την αγάπη Σου, τη δικαιοσύνη Σου, την παντοδυναμία Σου, τη χάρη Σου, το ελαιό Σου και τους ικτυρμούς Σου, να καταφύγουν οι ψυχές σε αυτή την δόξα του Θεού, την αποκαλυπτωμένη, την οποία ο κόσμος την έβλεπε, να ξεχύνεται από τη ζωή του Χριστού και από τα χείλη του Χριστού. Και ήταν κάποια φορά που ο Κύριος μόνος τους μαθητάς, φαίνεται, τους είχε αποστείλει στην αποστολή που τους έστειλε 2-2 να πάνε στη Γαλιλαία, μόνος κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ. Ήτανε, λέει η Γραφή, μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο το 5ο, ήτανε η γιορτή των Ιουδαίων. Δεν είναι γνωστό ποια γιορτή ήταν αυτή. Και μεταξύ των ερμηνευτών υπάρχει μεγάλη διαφωνία ως προς το ποια γιορτή. Άλλοι λένε ήταν το Πάσχα, άλλοι λένε ήταν η Πεντηκοστή. Αλλά αν ήταν το Πάσχα, η Πεντηκοστή, η Γραφή θα το ανέφερε ρητός και εκπεφρασμένα. Αλλά για να λέει η γιορτή των Ιουδαίων, φαίνεται πως ήταν μάλλον, και συμφωνούν σε αυτό μερικοί μεγάλοι θεολόγοι, όπως ο Γκοντέ, συμφωνεί σε αυτό ότι ήταν η γιορτή η εθνική των Ιουδαίων, τα Φουρίμ. Τα Φουρίμ ήταν η γιορτή την οποία είχε γενιάσει η Εστήρ, όταν μπόρεσε να αποσπάσει την εύνοια και τη χάρη του βασιλιά του Ασουήρου, του Αρταξέρξη, για όλους τους Εβραίους που ήσαν σκόρπιοι στο βασίλειο, που ήθελε ο άνθρωπος εκείνος, ο κακός, να τους καταστρέψει και είχε εξασφαλίσει διάταγμα του βασιλιά, αλλά ο Μαρουροχαίος μπόρεσε να βάλει την Εστήρ να μεσολαβήσει και κατόρθωσε λοιπόν να έβρει χάρη η Εστήρ και να απαλλάξει τους Εβραίους από την σφαγή η οποία τους ανέμενε, και τότε γιορτάσανε και γίνηκε νόμιμο αιώνιο να το γιορτάζουν συνεχώς. Ήταν, φαίνεται, η εθνική γιορτή αυτή των Ιουδαίων, τα Φουρίμ. Και σε αυτή τη γιορτή ο Κύριος κατέβηκε στην Ιερουσαλήμ. Πού να πάει? Στο ναό. Ήσαν εκείνοι οι αητονίχηδες γεμάτοι κακία, οι οποίοι ερευνούσαν τον νόμο και σκάλιζαν τον νόμο και τον λεπτολογούσαν για να φορτώνουν τον κόσμο και να αδικούν. Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, άπιστοι Σαδουκαίοι. Φαρισαίοι, ζηλωτέ, φανατικοί όμως. Και ο Κύριος τραβάει πιο πέρα από το ναό.
φαίνεται στην πύλη του Στεφάνου σήμερα, εκεί που ήταν η πύλη του Στεφάνου, ήταν η προβατική κολυμβήθρα, στην προβατική πύλη. Τη λέγανε προβατική γιατί από εκεί βγαίναν τα πρόβατα των βοσκών για να πάνε στις νομές και στις νομές της, για τα ζώα, για τα κτίνη αυτά, για τα πρόβατα, στην έρημο, προς την έρημο της Ιουδαίας. Έβγαιναν από εκείνη την πύλη και είχε ονομαστεί προβατική πύλη. Εκεί λοιπόν ήταν μια κολυμβήθρα, η προβατική κολυμβήθρα. Είχε 5 στοές τριγύρω. Και εκεί σε εκείνη την κολυμβήθρα είχε νερό, το οποίο ανέβλιζε από μέσα από τη γη, και φαίνεται πως το νερό αυτό ήταν ιαματικό. Ήτανε τέτοιο, ερχόταν από κάτω από τη γη, ζεστό. Και μάλιστα φαίνεται ότι το νερό αυτό κατά καιρούς ερητίδωνε επάνω στην επιφάνεια, διότι ήταν διακοπτόμενη ροή. Και υπάρχει το φαινόμενο αυτό μέσα σε αυτές τις πηγές. Και αυτή η διακοπτόμενη ροή έκανε κατά καιρούς την επιφάνεια του νερού να ρητιδώνεται, και η πρόληψη και η δυσιδαιμονία των Ιουδαίων το είχε εξηγήσει αυτό, ότι τάχα άγγελος κατέβαινε από τον ουρανό, ετάρασε τα νερά, και εκείνος ο οποίος θα έπεφτε πρώτος εις τα νερά, αυτός θα θεραπευόταν. Το πρώτος στα νερά σημαίνει όταν νερά αυτά που βγαίνανε έβγαινε και αέριο φαίνεται από κάτω και είχε κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες. Δεν σημαίνει ότι θεραπεύονται όλοι, κάποιος μπορούσε να θεραπευτεί. Και ήταν εκεί στη Στοά, πλήθη το δράμα, το κοινωνικό, η πραγματικότητα συσσωρευμένη εκεί. Χολοί, τυφλοί, ξηροί, με τα μπαστούνια τους, με τα πόδια τα κοκαλωμένα, τα σκελετωμένα, με την ακαμψία, χέρια, πόδια, άλλοι τυφλοί να μην βλέπουν, ο ένας απάνω στον άλλον, πλήθη, και συναγωνίζονται ποιος θα φτάσει στο νερό, και με στη φωνή ότι τρέμει το νερό, κάποιος να βουτυχτεί μέσα, μήπως πάρει θεραπεία. Αυτή είναι η δραματική κατάσταση του κόσμου. Μπορούν οι μεγάλοι να ασχολούνται με νόμους και με φιλοσοφίες και να ασχολούνται με ερμηνείες νόμων. Στην πραγματικότητα η ζωή παραμένει άθλια. Και είναι άθλια η ζωή, διότι είναι η αμαρτία μέσα. Και ούτε νόμοι μπορούν να θεραπεύσουν, ούτε φιλοσοφία μπορεί να θεραπεύσει, ούτε η επιστήμη μπορεί να θεραπεύσει όλα αυτά τα δεινά τα οποία μαστίζουν τον κόσμο. Η εικόνα αυτού του κόσμου που παραδέρνεται και χτυπιέται από την αμαρτία. Και ο Κύριος πήγε εκεί. Εκεί έβρισκε τον εαυτόν του περισσότερο. Μέσα σε εκείνο τον δεινοπαθημένο κόσμο. Στους δεινοπαθούντας. Για να δείξει τα ελέη και τους ικτυρμούς του Θεού. Τέτοια πρέπει να είναι η φύση της χριστιανικής αλήθειας. Αν κάθεται και ασχολείται μονάχα θεωρητικά με τις αλήθειες και με θεολογία και δεν βλέπει την ανάγκη του κόσμου, απομακρύνθηκε από τη θέση της και από την αποστολή της. Η αποστολή της είναι μέσα στη ζωή. Καλή είναι και η θεολογία. Καλή είναι η έρευνα. Αλλά να συνδυάζεται και με την αγάπη την έμπρακτη. Με το έλεος, με τους ικτυρμούς, με τις ανάγκες και τα προβλήματα του κόσμου, τα καθημερινά. Και ο Κύριος ήταν εκεί. Πέρασε από ανάμεσά τους. Ξέκοψε τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος ήταν παράλυτος. Χολός. Τα πόδια δεν μπορούσε να περπατήσει. Έκυτο απάνω στο κρεβάτι του. Τον ξέκοψε και γνώρισε γνούς ότι έχει 38 χρόνια στην ασθένεια αυτή. Γνούς. Που σημαίνει σε μια στιγμή το πληροφορήθηκε, είτε από τον ρώτησε, είτε από γύρω, είτε το απεκαλύφθη. Πληροφορήθηκε ότι έχει 38 ολόκληρα χρόνια σε αυτή την αρρώστια. Τα δεινοπαθήματα των ανθρώπων. Αν ο Θεός δεν θεραπεύσει, κανείς δεν μπορεί να θεραπεύσει. Ούτε εκείνοι οι Ιουδαίοι που είσαντε πλάι και ερμηνεύανε τον νόμο, μάτω να περιμένει κανείς από αυτούς, τη θρησκευτική ηγεσία, ούτε η πρόληψή τους, να ποιος θα μπει πρώτος στο νερό, αστεία πράγματα. Το νερό δεν ήταν δυνατό να θεραπεύσει μόνο του, και αν θεράπευε πού και πού, ήταν η φυσική θεραπεία από τα ιαματικά ύδατα, σιγά σιγά και αργά. Και καμιά φορά μπορεί κανείς να έβρισκε κάποια μικροθεραπεία. Ούτε οι προλήψεις τους λέγω, ούτε το νερό αυτό καθεαυτό ή το δυνατό να θεραπεύσει. Εκείνος που ήταν εκεί και μπορούσε να αντιληφθεί τις ανάγκες του, ανάγκες τους, γυρίζει στον παράλυτο και τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις υγιής? Περίεργο ερώτημα. Ποιος δεν θέλει την υγειά του?
Αλλά είχε λόγο η ερώτηση αυτή. Ήθελε πρώτα απ' όλα να του ξαναφέρει στην επιφάνεια της συνείδησεώς του την προσδοκία της θεραπείας και την ελπίδα της θεραπείας, η οποία ενδεχομένως 38 χρόνια ολόκληρα είχε σβήσει μέσα του, μένοντας μέσα στην αρρώστια, μην μπορώντας να προστάσει το νερό. Και από την άλλη μεριά το ρητίδωμα του νερού. Και από την άλλη μεριά

μέσα στο νερό, δεν έχω άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος ήταν μπροστά του. Ήταν εκείνος τον οποίο ο πατήρ είχε στείλει. Και ο Κύριος του λέει, σήκω, πάρ' το κρεβάτι σου. Και πήγαινε. Και πάρα αυτά μια δύναμη ήρθε μέσα του. Και ο άνθρωπος σηκώθηκε και μάζεψε το κρεβάτι του. Και ο Κύριος διέφυγε μέσα στον κόσμο. Τόσο που ο παράλυτος εκείνος δεν πρόφτασε να τον δει. Θεραπεία μόνο από τον Χριστό. Για τις ανάγκες μας όλες. Για τη θεραπεία της ψυχής σου. Για τα προβλήματά σου όλα. Και δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο Χριστός πάντοτε θα θεραπεύει και τις σωματικές σου ασθένειες σώνει και καλά. Όχι. Πολλές φορές η αρρώστια έρχεται για να γίνει μια ευλογία μες στη ζωή μας, είτε να μας οδηγήσει περισσότερο βαθύτερα στην πίστη και στα χέρια του Θεού, είτε να δώσουμε μια μαρτυρία πιο ζωντανή και πιο έντονη από εκείνο τον άμβονα της ασθενείας εις τον οποίο μας τοποθετεί ο Θεός για να κηρύξουμε στα σχέδια του Θεού. Αλλά δεν πρέπει να φεύγει από μέσα από την καρδιά η πεποίθηση ότι ο Θεός δίνεται τα πάντα και θεραπεία σωματική ακόμα να κάνει. Να του το ζητήσεις και οφείλεις να το ζητάς. Και να εμπιστεύεσαι, οφείλεις να εμπιστεύεσαι. Και ο Θεός θα κάνει κατά τα ένδοξα και θεία σχέδιά του. Τον είδαν οι Ιουδαίοι το κατεστημένο. Και είπανε αμαρτία, κακό, παράβαση του νόμου. Σηκώνεις το κρεβάτι ημέρα Σάββατο, θεραπεύτηκες ημέρα Σάββατο. Τι αντιλήψεις περί Θεού έχουν μερικοί πραγματικά. Μα ο Θεός έκανε το Σάββατο, δεν το έκανε για να μην γίνει καλό, αλλά για να γίνεται καλό εις το Σάββατο. Το Σάββατο και γενικά η ανάπαυσή μας είναι μια ευκαιρία να μας φέρει. Εμείς την ανάπαυσή μας τι κάνουμε συνήθως? Θα πάμε να γλεντήσουμε, θα πάμε να διασκεδάσουμε, θα κοιμόμαστε. Η ανάπαυση δεν είναι αυτή. Η ανάπαυση είναι για να σε φέρει στο Θεό πάλι. Η ανάπαυση σου δίνεται για να εκζητήσεις το πρόσωπο του Θεού σε μελέτη, σε ενασχόληση με το πρόσωπο του Θεού, σε προσευχή. Και έτσι ξεκουράζεται ψυχή και σώμα. Στις ημέρες τις εργάσιμες ξεχύνεις τον εαυτό σου έξω. Την ημέρα της αναπαύσεως επανέρχεσαι εις το Θεό. Και αυτό ήταν απ' αρχής και εις του Θεού τη ζωή. Ο Θεός 6 ημέρες εργάστηκε και έδωσε τον εαυτόν του στον κόσμο. Την 7η ήλθε εις εαυτόν. Είναι αυτή η κίνηση του Θεού. Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος. Η μία είναι η αγάπη, δημιουργεί τον κόσμο. Η άλλη η αγιώτης επιστρέφει στον εαυτόν του ο Θεός. Και κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς 6 ημέρες δεν δουλεύουμε και ξεχυνόμαστε με αγάπη προς τον κόσμο. Και την ημέρα της αναπαύσεως ή στις διακοπές μας γυρίζομαι προς το Θεό και εκζητούμε το Θεό για να ανανεωθούμε μέσα μας. Αυτοί τι είχαν κάνει? Είχαν εφεύρει 39 περιπτώσεις παραβάσεως του νόμου εάν έφερνες κάποιο βάρος στη ζωή. Βεβαίως η Γραφή μιλούσε για βάρη εμπόρια που κάνανε να μην κουβαλάνε την ημέρα του Σαββάτου. Ακόμα μία καρφίτσα αν είχες απάνω σου καρφωμένη ήταν βάρος και παράβαση του νόμου. Ήταν φορτίο. 39 περιπτώσεις απαριθμούσαν. Να σηκώσει το κρεβάτι αυτός και να έχει θεραπευτεί. Να τη παράβαση του νόμου. Ποιος είναι αυτός που σε θεράπευσε? Αυτός δεν είχε δει. Ούτε τον είδανε. Ούτε μια φωνή. Δεν πρόφτασα να τον δω. Αλλά αργότερα ο Κύριος τον συνήντησε στο ναό. Φαίνεται πως πήγε να προσφέρει κάποια θυσία. Πήγε προς το ναό, κάτι τον ήλκυε προς τα κήθε. Και ο Κύριος τον συνήντησε, του είπε, κοίταξε, γίνη και σιγείς, μικέτη πλέον αμάρτανε. Βάσης όλης της κακοδαιμονίας της ανθρώπινης ζωής είναι η αμαρτία. Αυτή είναι το θεμέλιο της κακοδαιμονίας. Αν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει και συνδιαλλαγεί με τον Θεό, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και αλλάζουν πρώτα απ' όλα εσωτερικά, μέσα στο βάθος της ψυχής, για να ξεχυθούν και προς τα έξω. Στην εξωτερική μας ζωή. Και είναι αλήθεια ότι μία μέρα όλος ο κόσμος θα αλλάξει. Και η βασιλεία του ηλίου του Χριστού θα ανατείλει και θα πλώσει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Με ίασιν, λέει, θα απλώσει τις ακτίνες του. Με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού. Ίασιν και θεραπείαν παντός κακού και πάσης αθλειότητος και κακοδαιμονίας της ανθρώπινης ζωής, την οποία εσυσόρευσε η αμαρτία. Ναι,
Χριστός.

Χριστός μόνον σώζει. Ο Χριστός ο μόνος σωτήρ, ο μόνος λυτρωτής. Και τώρα είναι η περίοδος της χάριτος. Και αυτή την χάρη πρέπει η Εκκλησία να τη φανερώνει στον κόσμο. Να μην κλείνουμε το στόμα μας. Όχι να τους κάνουμε θεολόγους. Πήγαινε μίλησέ του για τη χάρη. Μίλα του για την αγάπη του Θεού. Μίλα του ότι ο Θεός τον σώζει. Μίλα του ότι η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή. Μίλα του ότι το όνομά του μπορεί να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Δεν ήρθε ακόμα η εποχή της κρίσεως. Θα έρθει, πλησιάζει. Έρχεται. Αλλά τώρα μη χάσεις την ευκαιρία αυτή να αποκαλύψεις το έλεος και την αλήθεια. Αυτά προπορεύονται μπροστά από το Θεό και ακολουθεί η δικαιοσύνη του και η παντοδυναμία του. Σήμερα λοιπόν είναι εποχή ελαίους. Και σήμερα ακόμα όσο διαρκεί τούτος ο αιώνας και ο κόσμος, ας εγερθούμε, ας σηκωθούμε. Ο καθένας πρέπει να σηκωθεί. Δεν είναι μόνοι ορισμένοι που κηρύττουν. Ο πάστης στο περιβάλλον σου, στον κύκλο σου, μίλα, φώναξε για την σώζουσα αλήθεια, για την σώζουσα χάρη του Χριστού, για τον Υιό του Θεού που σώζει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτή είναι η αποστολή μας σαν Εκκλησία. Ο οποίος εκείνος ήτο εν το κόσμο και εμείς να είμεθα μέσα στον κόσμο. Ήρθε ο Θεός να μας ελεήσει και ήρθε ο Θεός να μας φορτώσει, να μας επιφορτήσει με αυτήν την αποστολή και αυτό το χρέος μέσα μας, ώστε να δουλέψουμε μέσα στη ζωή όσο υπάρχει ακόμα καιρός. Έρχεται καιρός που κανείς δεν μπορεί πλέον να εργάζεται. Η κρίση θα έρθει και είναι φοβερή. Ήρθε ο Θεός να κάνει έλεος σε όλους μας. Αμήν. Κορονοϊό μας.

όχι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Είσαι Θεός ικτυρμών και δέους. Στην θαλπορή τη δική σου και στον ήλιο το δικό σου λούζεται η ψυχή μας. Σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του Υιού, ο Υιός ελέους και χάριτος για μας. Θεός σωτηρίας, και ήλθε και φανερώθηκε για να σώσει τον αμαρτωλό. Σε σένα ερχόμεθα, Κύριε Ιησού, σε σένα καταφεύγομαι. Και δώσε χάρη στην εκκλησία σου, τούτες τις γραμμές του χαρακτήρος σου, να αντιπροσωπεύει κάτω εδώ και να υπηρετεί. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Μεγάλη είναι τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Χρησιμοποίησέ μας για ψυχές οι οποίες υποφέρουν, οι οποίες βρίσκονται μέσα στα δεινά της αμαρτίας, ότι εσύ λύνεις τα δεσμά και εσύ ελευθερώνεις και εσύ σώζεις. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την αγάπη σου. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου του Θεού του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Όπως αποζητάει η ελαφίνα τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σ' αποζητάει, Θεέ μου. Είναι η ψυχή μου διψασμένη για το Θεό, για το Θεό το ζωντανό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου. Την ώρα αυτή έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας με επιθυμία, ευλογημένη Άγια, να τον λατρεύσουμε, να ελεγχθούμε, να ενδυναμωθούμε. Να ψάλλουμε τον ύμνο 25, ύμνος 25, τις τέσσερις πρώτες στροφές. Τις τέσσερις πρώτες στροφές του ύμνου 25.

Ο δημιουργέ του σύμπαντος και πλάστη του ανθρώπου, ο πατέρας μας, ο στοργικός και ευλογημένος και Άγιος, ο Θεός μας. Κύριε, ήρθαμε την ώρα αυτή εδώ, εσένα να συναντήσουμε, εσένα να δούμε, εσένα να ακούσουμε, από σένα να ελεγχθούμε, με σένα να ενδυναμωθούμε. Και σε ευχαριστούμε, γιατί είναι δυνατό να σε συναντήσουμε δια του Αγίου Πνεύματος, με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μοναδικού μας Μεσσίτη. Σε παρακαλούμε την ώρα αυτή, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, γέμισε τις καρδιές μας, ώστε πραγματικά να σε ανταμώσουμε και να σε λατρεύσουμε και να χαρούμε και να σε ευγνωμονήσουμε. Κύριε ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε που είσαι ο Πατέρας μας. Αμήν. Ξανά τον Άγιο Λόγο του Θεού παρακαλούμε, παρακαλώ να ανοίξουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13. Εβραίους, κεφάλαιο 13, στη σελίδα 1069, στις γραφές με παραπομπές, 223 στις άλλες. Εβραίους, κεφάλαιο 13, γιώτα γάμα, από το εδάφιο 8. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν τον Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τη συγχώρεση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, πέθανε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν και εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς τον Θεό μέσω του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή των καρπών των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμη να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε ό,τι έχετε με τους άλλους. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός. Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε τους θρησκευτικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μεριμνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, ώστε έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού να γίνετε ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σε αυτόν
ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν, μπορούμε να πούμε, αμήν.

παρακαλώ να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, ειλικρινά και ταπεινά θέλουμε μπροστά στην παρουσία Σου να ακούσουμε το Λόγο Σου. Προετοίμασε τις καρδιές μας με το Πνεύμα Σου, μίλησέ μας, ώστε από ανθρωπάρεσκοι να γίνομαι θεάρεστοι, να ζούμε και να κινούμεθα ενώπιόν Σου μια ευλογημένη ζωή, δοσμένη αποκλειστικά από Σένα και για Σένα. Αμήν. Λέγαμε την περασμένη Κυριακή με την ευκαιρία της προεκλογικής περιόδου στη χώρα μας πως σε φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη οι πιο ευτυχισμένες περίοδοι της ζωής τους είναι οι προεκλογικές περίοδοι, γιατί όλα τα προβλήματα λύνονται και οι πολιτικοί μιλούν και διακηρύττουν πράγματα που αρέσκουν στον κόσμο για να κερδίσουν την ψήφο τους. Θέλουν να είναι ανθρωπάρεσκοι. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Είδαμε πως ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με αυτό το μικρόβιο μέσα του. Δεν κατηγορούμε τους άλλους, γιατί αυτοί βγήκαν από μας. Εσύ και εγώ θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, να μας αρέσουν οι άνθρωποι. Και το αποτέλεσμα είναι να γίνουμε ανθρωπάρεσκοι, να δουλεύουμε και να κινούμεθα με οφθαλμοδουλεία, με μάτι δούλου, να κάνουμε τα πάντα για να αρέσουμε και ο κόσμος γύρω μας γίνεται ένας μεγάλος βραχνάς. Δουλωνόμαστε στον κόσμο, σκεπτόμαστε, μιλάμε, συμπεριφερόμαστε σαν δούλοι για να αρέσουμε στον κόσμο. Και είδαμε πως μέσα στην η λέξη αυτή ανθρωπάρεσκος είναι βιβλική και εκκλησιαστική. Είδαμε επίσης πως μέσα στην ζωή αυτή, στην επαγγελματική ζωή, έτσι οι περισσότεροι δουλεύουν. Στην κοινωνική ζωή, για να μπορούμε να συγκρατηθούμε στην τάξη μας, στο περιβάλλον μας, κάνουμε το παν για να αρέσουμε. Και προπαντός στην θρησκευτική ζωή, με πρότυπο φυσικά τους παλιούς εκείνους φαρισαίους, που δυστυχώς όμως δεν έχουν εκλείψει στην εποχή που ζούμε. Μένει ο σπόρος και πολλαπλασιάζεται κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Ελεύθερος, λένε, θέλω να ζήσω, όχι κάτω από νόμους. Και αυτοί οι άνθρωποι αρέσκονται στα χειροκροτήματα, είναι ανθρωπάρεσκοι, είναι δούλοι των ανθρώπων. Και βλέπεις επιστήμονες, άνθρωποι καλλιεργημένοι, να σκύβουν δουλικά μπροστά στους ανθρώπους για να περνούν πιστοί. Θεολόγοι ακόμα χωρίς Θεό κάνουν το ίδιο. Τα κάνουν όλα για το Θεαθήνε. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσιν προς το Θεαθήνε. Όλα τα έργα τους τα κάνουν για να βλέπονται από τους ανθρώπους. Κανένας δεν μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτή τη δουλεία. Μόνον ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός. Αν ταπεινά αναγνωρίσεις

ελευθερία ενός μιας εξαρτωμένης ύπαρξης όπως είναι ο άνθρωπος. Και ενώ ελευθερώνεσαι και ξεσκλαβώνεσαι από τους ανθρώπους, σκλαβώνεσαι στον Θεό. Τον Θεό. Είσαι ελεύθερος. Ζεις κάτω από το βλέμμα του Θεού. Με αρχές, με κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, όταν μπει ο Θεός μέσα σου, θέλεις να είσαι θεάρεστος. Όχι ανθρωπάρεσκος, αλλά θεάρεστος. Θυμάστε τον καημένο τον Ηρώδη που δεν τα πήγαινε καλά οι κάτοικοι της Τύρου και της Σιδώνος και πήγαν και βρήκαν τον βλάστο τον αυλικό και βγήκε εκεί ντυμένος με την στολή του και τους μιλούσε. Ποιος ξέρει τι χοντροκομμένη φωνή θα είχε, φώναζαν αυτοί. Θεός μιλάει, όχι άνθρωπος, Θεός μιλάει. Και το αποτέλεσμα ήταν πολύ τραγικό. Ο Θεός μας ελευθερώνει από αυτά και θέλει να είμαστε θεάρεστοι. Λένε για τον Κολοκοτρώνη, το γέρο του Μοριά, που όπως ξέρετε μετά το 1821 και την Επανάσταση που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, οι συμμαχικές δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθήσαν να επηρεάσουν το κράτος μας. Έτσι λοιπόν κάποιος τον ρώτησε, πες μου στρατηγέ, είσαι αγγλόφιλος? Όχι. Τότε θα είσαι σίγουρα γαλλόφιλος. Όχι. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να είσαι ρωσόφιλος. Όχι, είπε. Μα τότε τι είσαι? Και με την συνηθισμένη του θυμοσοφία, ο γέρος του Μοριά απάντησε, εγώ ήμουνα και μένω θεόφιλος, γιατί σαν τον Θεό κανείς δεν αγαπά την Ελλάδα. Σαν το Θεό κανένας δεν σε αγαπά. Κανένας. Και σε καλεί ο Θεός από άνθρωπάρεσκος να γίνεις θεάρεστος, θεόφιλος. Να ζεις στην παρουσία του, όπως διαβάσαμε στον ψαλμό αυτό. Ξέρετε τι θα πει η ζωή σου να είναι φως? Όχι το φως των ανθρώπων, αλλά το φως του Θεού που διεισδύει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, των σκέψεων. Τα ξέρει όλα. Τα αισθάνεται όλα ο Θεός. Την έγερσή μας, το κάθισμά μας. Νοεί τους λογισμούς μας πριν έρθουν καν στο μυαλό μας. Να ζεις μέσα στην παρουσία του Θεού, σκλαβωμένος στον Θεό, δούλος του Θεού, πραγματικά ελεύθερος. Να ζεις ελεύθερος στις σκέψεις και στους πόθους. Θα χρησιμοποιήσω αρκετά βιβλικά αναγνώσματα, για νομίζω αυτά έχουν ουσία για όλους τους λυτρωμένους, τους πιστούς. Για να δούμε, αδελφοί μου, γιατί είναι δυνατόν και εμείς, σαν άνθρωποι του Θεού, να πέσουμε στην ανθρωπαρέσκεια. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους λέει, σας επιποθώ, η πόθη μας να είναι αγνή για τους άλλους. Και στο 4.8, στο 4.8 διαβάζουμε, τέλος αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφιλο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτή είναι η πνευματική ατμόσφαιρα που πρέπει να γεμίζει το μυαλό του πιστού, αφού θέλει να είναι θεάρεστος, αφού θέλει να αρέσει στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Στα λόγια επίσης, Κολοσσαΐς 4:6, τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα με χάρη και όχι ανούσια, να είναι λατισμένα πλέον. Να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. 1 Θεσσαλονικής στο 2:4-7. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι. Μάρτυράς μας ο Θεός,
ούτε ζητήσαμε ανθρώπινη.

Είναι δόξα, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού, απέναντίας ήμασταν στοργικοί σαν την μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Ξέρετε, ακόμα και εργάτες του Ευαγγελίου, οι ιεροκήρυκες, θέλουν να είναι δημοφιλείς. Αρέσουν. Αλλά δεν θα ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Εάν δεν θέλουν να είναι θεάρεστοι, εάν δεν λένε την αλήθεια όπως την αποκαλύπτει ο Θεός στο λόγο του, όσο πικρή και αν είναι. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο 17, διαβάζουμε τούτα τα λόγια του Παύλου. Εμείς δεν είμαστε όπως οι πολλοί που εμπορεύονται το λόγο του Θεού. 2:17. Αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από τον Θεό. Ίσως είναι ο καλύτερος ορισμός του θεολόγου, του πραγματικού εργάτη του Ευαγγελίου. Λέει, όπως είναι στο κείμενο, δεν καπηλεύουμε τον λόγο του Θεού, αλλά ως εξ ειλικρινίας, αλλά ως εκ Θεού, κατενόπιον του Θεού, εν Χριστώ λαλούμε. Στα λόγια μας λοιπόν και προπαντός στη ζωή μας. Στη ζωή μας, αδελφοί μου. Την επαγγελματική μας ζωή που ξοδεύουμε πολλές ώρες και τις δυνάμεις μας. Είμαστε θεάρεστοι. Λαλούμε πάντα την αλήθεια. Δείχνουμε αγάπη. Έχουμε ευθύτητα. Διατηρούμε την χριστιανική μας αξιοπρέπεια. Τι συμβαίνει? Μπορεί ο Θεός να πει μπράβο σου εκεί που βρίσκεσαι, είσαι παιδί μου. Ασυμβίβαστο, θεάρεστο, όχι ανθρωπάρεστο. Ο τρόπος της λατρείας μας μέσα στην θρησκευτική μας ζωή πώς είναι? Λατρεύουμε τον Θεό πραγματικά, πνευματικά, όπως θέλει Εκείνος? Θυμάστε τι διαβάζουμε στο Ιωάννης 4:24. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια. Εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Στις σχέσεις μας με τους αδελφούς μας, πώς τα πάμε? Είναι βασισμένες στο λόγο του Θεού? Θέλουμε απλώς να αρέσουμε στους αδελφούς μας, να δίνουμε καλή εντύπωση, ή θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός? Και φυσικά έχει σχέση άμεση με την εντύπωση που μπορούμε να δώσουμε και στους αδελφούς μας. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε τούτο. Ένας πολύ σοφός πιστός έλεγε: τον πραγματικό χαρακτήρα του ανθρώπου του πιστού τον δείχνουν οι πράξεις που κάνει, ξέροντας πως κανείς ποτέ δεν θα τις μάθει. Αυτός είσαι και αυτός είμαι. Όταν μένουμε μόνοι και κάνουμε πράξεις που ξέρουμε πως κανένας δεν θα τις μάθει ποτέ, ή σε στιγμές αυθορμητισμού που ξεχνούμε την παρουσία των άλλων και φανερώνουμε τον εαυτό μας. Και αυτές είναι στιγμές ψυχαγωγίας, άλλες στιγμές στον Θεό, εάν θέλουμε να είμαστε θεάρεστοι στη γλώσσα και στην πράξη. Τώρα θα ήθελα να προσέξουμε μια παγίδα του διαβόλου εδώ. Ο διάβολος δεν έχει μεθοδίες. Χρησιμοποιεί τα πνευματικά πράγματα πολλές φορές για να μας κάνει να αμαρτήσουμε. Λέει, εγώ θέλω να είμαι θεάρεστος, να ζω ενώπιον του Θεού. Συνεπώς μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως θέλω μπροστά σε σένα. Δεν με νοιάζει εσύ τι ιδέα έχεις για μένα. Αυτό ως ένα σημείο. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε τελείως για τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Γιατί οι σχέσεις μας και η ζωή μας ενώπιον του Θεού
έχουν άμεση σχέση με τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Διάβασα για έναν ταλέπορο άνθρωπο που δολοφόνησε κάποιον, στην Ιρλανδία έγινε αυτό, γιατί πεινούσε. Και όταν τον έπιασε η αστυνομία και στο σακούλι που κρατούσε βρήκε μέσα ένα κομμάτι τυρί, του είπαν, καλά εσύ σκότωσες γιατί πεινούσες και εδώ υπάρχει τυρί μέσα. Πώς το έφαγες αυτό? Λέει, νύστευα. Αδελφοί μου, ξέρετε πώς μπορεί ο διάβολος να μας μπερδέψει? Ο πιστός όχι μόνο πρέπει να είναι σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα τίμιος μπροστά στον Θεό, αλλά να φαίνεται κιόλας. Θυμάστε πως το λέει ξανά και ξανά ο λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 2, την δεύτερη επιστολή 4:2. Ακούστε τι λέει, 4:2. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στον Θεό, ώστε να μπορεί να μαζί. 5:11, στην ίδια επιστολή. 5:11. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Συνεπώς υπάρχει μια ισορροπία. Ναι, μπροστά στον Θεό, πρώτα στον Θεό, αδιαφορώντας για τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι δυνατόν να είσαι τίμιος και ειλικρινής μπροστά στον Θεό και να μη φαίνεσαι τέτοιος στους ανθρώπους μπροστά. Λένε για τον ονομαστό νομοδιδάσκαλο του Μεσαίωνα, του 15ου αιώνα, τον Ποντάνο, που εκτελούσε χρέη μυστικοσυμβούλου στην αυλή του βασιλιά της Αραγώνος στην Ισπανία. Οι εχθροί του κάποτε τον διέβαλαν και είπαν πως για εκμεταλλευόταν τη θέση του για ιδιωτελείς σκοπούς. Όταν ο Ποντάνο το έμαθε, περιορίστηκε να απολογηθεί με τούτα τα λόγια: «Η φτώχεια μου είναι η καλύτερη εγγύηση της τιμιότητάς μου. Αυτή είναι ο μόνος μάρτυρας που επικαλούμε να καταθέσει υπέρ μου καθαρά και ανοιχτά». Αυτή ήταν η μαρτυρία του. Τώρα θα ήθελα να δούμε μερικά πράγματα, σύντομα βέβαια. Τι λέει ο Λόγος του Θεού πως πρέπει να κάνουμε για να είμαστε θεάρεστοι? Εφεσίους 5:10. Εφεσίους 5:10. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο, τι είναι ευάρεστον εις τον Θεό. Έτσι. Και να μην μετέχετε στα σκοτεινά τους έργα. Δοκιμάζοντες τι είναι ευάρεστον. Συχνά, αδελφοί μου, νομίζουμε ότι όλα επιτρέπονται. Όλα μπορεί να τα ανεχθεί και να τα δεχθεί ο Θεός. Λέει μετά ο Ιερεμίας 48:10, επικατάρατος είναι ο ποιόν το έργο του Κυρίου αμελώς. Που σημαίνει ότι με επιμέλεια, είτε μας βλέπουν είτε δεν μας βλέπουν, ζώντας την παρουσία του Θεού, εξετάζομαι πιο ευαρεστή τον Θεό, πώς πρέπει να κάνω το έργο του Θεού σωστά. Εκ ψυχής εργαζόμενοι, Εφεσίους 6:6. Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ως δούλοι του Χριστού ολόψυχα το θέλημά του. Και μάλιστα λέει μετευνίας στο κείμενο. Όχι απλώς πρόθυμα, αλλά ολοπρόθυμα εκ ψυχής. Εν απλότητη καρδίας, με απλότητα, φοβούμενοι τον Κύριον, Κολοσσαείς 3:22. Ώστε λοιπόν να εξετάζουμε, να δοκιμάζουμε ποιο είναι ευάρεστον στον Κύριο,
Το θέλει πραγματικά αυτό ο Θεός, μπροστά στον Θεό, με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν ειλικρινά το ζητούμε, θα μας το δείξει, αδελφοί μου. Δεύτερο, μη συγκοινωνείτε. Εφεσίους 5:11. Όχι μόνο να δοκιμάζετε τι αρέσει στον Κύριο, αλλά και να μη μετέχετε στα σκοτεινά και ανώθελα έργα των άλλων, αλλά αντίθετα να τα ξεσκεπάζετε. Να μη μετέχουμε. Και η ζωή μας να τα ξεσκεπάζει. Κάθε χριστιανός, κάθε εργάτης του Ευαγγελίου, κάθε πιστός λυτρωμένος που θέλει να είναι πραγματικά θεάρεστος. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να μπερδευτεί κανείς. Θυμάστε τον καημένο τον Ααρών. Επειδή ο Μωυσής αργούσε πάνω στο βουνό, πώς έγινε εκείνος το μοσχάρι, το χρυσό που έπεσε να το λατρεύουν. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου 32, στα εδάφια 20-22 και τα λοιπά, όταν κατέβηκε ο Μωυσής και έγινε έξω φρενών και διέλυσε το χρυσό μοσχάρι. Θυμάστε τι είπε ο Ααρών. Τι να κάνω, λέει, ο λαός αυτός, ξέρεις πόσο δύσκολος είναι. Τι να κάνω, μου έδωσαν, λέγει, μου έδωσαν το χρυσάφι, το βάλαμε στη φωτιά και να το βγήκε μοσχαράκι και το λάτρευα. Αδελφοί μου, ο Θεός θέλει να ζούμε στην δική του παρουσία, να είμαστε πραγματικά θεάρεστοι, να λέμε, να σκεπτόμαστε, να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλει ο Θεός, όσο και αν αυτό μας κοστίσει. Και κοστίζει η φιλία του κόσμου και πολλές φορές και τη φιλία των αδελφών. Δεν σηκώνει ουδετερότητα στα πράγματα του Θεού. Και έτσι κι αλλιώς. Είναι ή δεν είναι. Εάν πραγματικά βλέπεις πως είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, φώναξέ το. Ζήσε το. Εάν δεν είναι, επίσης διακήρυξε το. Μη φοβηθείς. Βάρεστο στον Θεό θα έχει συχνά σαν αποτέλεσμα δάκρυα, πόνους, εγκατάλειψη, αντιπάθεια, συκοφαντία των ανθρώπων. Θυμάστε τι λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο 3:16-15. 16:15. Αυτό όμως που κάνετε, να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδηση. Έτσι αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα κατατροπιαστούν για αυτά που σας κατηγορούν. Το 15. Να τιμάτε τον Κύριο τον Χριστό μόλις σας στην καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Μπορεί οι άνθρωποι πολλές φορές να μην πιστούν και να διαστευρώνουν όλες τις ενέργειές μας. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς μπροστά στον Θεό, θα έχουμε μια συνείδηση ήσυχη, μια γαλήνη μέσα στην καρδιά. Το τρίτο είναι η ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό και υποταγή στο θέλημά Του το Άγιο. Αδελφοί μου, από αυτό που πάσχουμε είναι ότι πολλές φορές δεν στεκόμαστε σαν πιστοί και λυτρωμένοι καθημερινά ειλικρινά στην παρουσία του Θεού. Κύριε, δείξε μου ποιος είμαι. Δείξε μου αν ο τρόπος που σκέφτομαι είναι σωστός, ο τρόπος που ενεργώ, ο τρόπος που μιλώ, ο τρόπος που ζω. Και αν μου το δείξει, να είμαι έτοιμος με τη δύναμή Του και με τη χάρη Του να απαλλαχθώ, να αλλάξω, να αφήσω το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει μέσα μου για να κάνει μεγαλεία ο Θεός. Μια από τις θυγατέρες του θεμελιωτού του στρατού της σωτηρίας, του γνωστού στρατηγού Μπούθ, ήταν η Μίριαμ Μπούθ, μια έξυπνη, μορφωμένη και δραστήρια γυναίκα. Ξαφνικά αρρώστησε και έμεινε ακίνητη στο κρεβάτι.
Μια φίλη της της είπε πως λυπάται πάρα πολύ. Κρίμα που ο Θεός θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει με τα ταλέντα που είχε, με τη μόρφωση που είχε, με την πιστότητα που είχε μέσα στο έργο του Θεού. Ξέρετε τι απάντησε με πολύ γλυκύτητα και ηρεμία. Η Μύρια μου, είναι μεγάλο πράγμα να εργάζεται κανείς για τον Κύριο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερο να υποτάσσεται στο θέλημά Του. Να κάνει αυτό που ο Θεός θέλει. Και θα ήθελα να κλείσω με μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα από την Επιστολή προς Ρωμαίους στο 12, το γνωστό κεφάλαιο 12, το δεύτερο εδάφιο, λέγει στο κείμενο είναι «Μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο». Μετάφραση του Πάμα λέει «Μη συμμορφώνεστε». Πολύ σωστή. Η καινούργια μετάφραση δίνει την σωστή έννοια του «Μη συσχηματίζεστε». Λέει «Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το καλό, τι αρέσει στον Θεό και οδηγεί στην τελειότητα». Στην Επιστολή 14:18 διαβάζουμε «Όποιος υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο τον Χριστό ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και οι άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή του». Γαλάτας 1:10. Γαλάτας 1:10 λέγει «Τι νομίζετε, έχω μήπως στόχο μου την ανθρώπινη επιδοκιμασία ή την ανθρώπινη εύνοια? Όχι, κριτήριό μου είναι η συμμόρφωση με τις εντολές του Θεού. Άλλωστε, αν είχα στόχο μου την εύνοια των ανθρώπων, δεν θα ήμουνα υπηρέτης του Χριστού». Και Εβραίους 13 που διαβάσαμε, θα ήθελα με τα εδάφια αυτά να τα δούμε και να κλείσουμε. Στο 19 και 20. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Πώς θα είμαστε ευάρεστοι μες τον Θεό? Με προσπάθεια? Όχι αδελφοί μου, το λέει καθαρά στο Εβραίους 13, 20, 20. Ενώ ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων και τα λοιπά, σε αυτόν που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη, αυτός, για κάθε καλό έργο, ώστε να κάνει το θέλημά του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο Χριστός, είναι το Πνεύμα του το Άγιο, ο ενεργών εν ημίν. Γι' αυτό αδελφοί μου και είμαστε αδικαιολόγητοι και αναπολόγητοι μπροστά στον Θεό, εάν δεν ζούμε την ομορφιά της χριστιανικής ζωής, γιατί Εκείνος μας τη χαρίζει πλούσια, άφθονα, αν το θέλουμε, να υποταχθούμε στο θέλημά του το Άγιο. Και τελειώνω με το Β' Κορινθίους 6:4. Β' Κορινθίους 6:4. «Αντίθετα, με κάθε τρόπο κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα, για να μην δυσφημηθεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτόν μας σαν υπηρέτες του Θεού, με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εξεγέρσεις εναντίον μας, τις ταλαιπωρίες, τις αγρυπνίες, την πείνα. Συσταίνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, την φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, το κήρυγμα για την αλήθεια, τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια, μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στον θάνατο και να που ζούμε,
μας βασανίζουν, αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί. Κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Δεν έχουμε τίποτα και κατέχουμε τα πάντα. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη Του. Για να είμαστε πάντοτε θεάρεστοι. Ευλογία για μας, για τις οικογένειές μας, για την Εκκλησία μας, για την κοινωνία που ζούμε, για τη δόξα πάνω απ' όλα του Θεού του Κυρίου μας. Αμήν.

Μου διέφυγε να αναφέρω ότι μετά από ένα σύντομο διάλειμμα θα έχουμε την τέλεση του δείπνου του Κυρίου. Προσκαλούνται τα κοινωνά μέλη κάθε Ευαγγελικής Εκκλησίας που είναι προετοιμασμένα κατάλληλα να πάρουν μέρος στο δείπνο του Κυρίου και κάθε πιστός, λυτρωμένος, αναγεννημένος με το Πνεύμα του Θεού που ζει στην παρουσία του Θεού, που είναι θεάρεστος, που ομολογεί τον Θεό δημόσια, να συμμετάσχει και αυτός στην τράπεζα του Κυρίου. Να κλείσουμε με τον ύμνο 189, θα ψάλλουμε δύο στροφές, 189, τις δύο πρώτες στροφές, τις δύο πρώτες στροφές του ύμνου 189.

Το δυναμένο φυλάξε ημάς απτές τους και στήσε κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Μόνο Θεό σωτήρι ημών δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δόξα, μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία προπαντός του αιώνος και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Που οδηγούμεθα προαδιεξόδου. Απορούμενη. Αυτό σημαίνει άπορος. Ο άνθρωπος που δεν έχει όρον. Όρος ελληνικά λέγεται και διέξοδος. Είναι κάτι στενά όπου είναι σαν κεφαλαίο πι. Δεν έχουν διέξοδο. Τυφλά τα λένε αυτά τα στενά. Άπορα. Κάνα φορά σε κυνηγάνε, μπαίνεις εκεί. Παραδείγματος, δεν έχει να φύγεις πουθενά. Πολλές φορές δεν φτάσαμε και είπαμε τώρα, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν είχε διέξοδο. Απορούμενοι, πολλές φορές. Αλλά όχι απελπιζόμενοι. Ποτέ δεν απελπιστήκαμε. Από πού θα βρει ο Θεός? Ξέρω. Μία φορά πήγανε έναν άρρωστο να τον πάσουν από το δρόμο, φρακαρισμένος. Να τον πάσουν από το μονοπάτι, είχε πιαστεί. Να τον πιάσουν, να τον πάσουν από την πόρτα, δεν γινότανε. Να τον πάσουν από κάποιο παράθυρο, από την κουζίνα, από την πίσω μπάντα, ήταν πιασμένο. Και θα είπε ο άρρωστος, και θα σκέφτηκε ο παραλυτικός. Τώρα δεν γίνεται, από πού να με πάσουν τώρα? Βάσταγε. Θα σε πάσουν από τα κεραμίδια. Και αυτό δεν το είχε πιάσει ποτέ. Έρχονται περιπτώσεις, λέει ο Παύλος, που δεν λέμε από εδώ, από εδώ, από εδώ και πέρα, πού να βγεις, λέει. Από το τείχος. Πού θα πας? Μην απελπιστείς. Από τα κεραμίδια θα έρθει η σωτηρία. Για να μάθουμε να περιμένουμε όχι από δρόμους, όχι από μονοπάτια, όχι από πόρτες, όχι από γνωριμίες. Να μάθουμε να περιμένουμε από πάνω. Γιατί εκείνος επεμβαίνει από πάνω. Καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Παρμένη σκηνή από το ρωμαϊκό εκείνο όργιον του αίματος στις αρένες. Αρένα, άμμος. Και που τους βάζανε και μονομαχούσανε. Όπου ο ένας χτυπιότανε από εδώ, από εκεί, τον έριχνε κάτω τον άλλον. Μόλις τον έριχνε τον κάτω τον άλλον, του κάρφωνε το σπαθί μες στο λαιμό, εδώ. Και γύριζε τα μάτια του ο νικητής προς την πλευρά του αυτοκράτορα. Εάν ο αυτοκράτορα έκανε έτσι, το δάχτυλο του, το μεγάλο αυτό, τον αντίχειρα, προς τα κάτω, κάρφωσε τον. Αν τον έκανε, λέει, κατά πάνω, άφησε τον να ζήσει. Και λέει ο Τάκητος ότι επί αιώνες δεν είδανε το δάχτυλο του αυτοκράτορα ποτέ προς τα πάνω. Επί αιώνες. Πολλές φορές, λέει, μας πιάνει ο εχθρός, μας λέει. Μας βάζει κάτω. Μας βάζει το σπαθί. Ρωτάει τον άρχοντα του κόσμου. Κάρφωσέ τον. Τι να κάνεις. Που σε κάτω με το σπαθί μισό πόντο θέλει. Σε κάρφωσε. Ποτέ όμως δεν απολύμεσα. Απώλεια. Ποτέ δεν έρχεται. Ποτέ. Καταβαλλόμενοι αλλά ουχή απολύμενοι. Ποτέ. Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντας, μέσα στο σώμα. Έχουμε λοιπόν στο 13 το ίδιο πνεύμα της πίστεως, όπως είναι διαγραμμένο επίστεψα, γι' αυτό και μίλησα και λάλησα, και εμείς πιστεύουμε και μιλάμε. Ξέρουμε πως εκείνος που ανέστησε τον Κύριον Ιησού θα μας αναστήσει δια του Ιησού και εμάς. Μαζί σας θα παραστήσει και εμάς. Σας μαζί με τον Κύριο. Μαζί σας και εμάς. Όλοι μαζί. Διότι τα πάντα είναι για σας. Έτσι ώστε η χάρις που πλεώνασε για την ευχαριστία των πληρωτέων να περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμενομαι. Δια τούτο δεν αποκάμενομαι. Τι σημαίνει αποκάμνο? Να παλεύεις, να παλεύεις, να μονομαχείς, να μονομαχείς, να μονομαχείς. Να μην νικάς, να μην σε νικάει. Να μην νικάς, να μην σε νικάει. Να στέκεσαι, σε πάλξεις με το σπαθί αυτό. Αχ, πώς κάνουν τα αγοράκια που θέλουν. Αλλά στο τέλος να είναι τόση η κούρασης, τόση η κόπωσης, ώστε μη βαστίξεις. Και να νικηθείς, όχι διότι σε νίκησε ο άλλος, ήταν πιο τεχνίτης στο σπαθί. Όχι διότι ήταν πιο δυνατός, πιο ικανός. Να νικηθείς, διότι απέκαμες. Αποκάμνο, ε, αποκάμνο. Αποκάμνο. Δεν μπόρεσες, έπεσαι. Σε πιασε ο ύπνος. 1-24 ώρα, 2-24 ώρα, 3-24 ώρα, 4-24 ώρα χωρίς ύπνο. Έστω τέλος, αποκοιμίασαι κάπου εκεί και σε καρπώνει.

Και δεύτερον, το φρόνημα της νίκης και του θριάμβου. Της νίκης και του θριάμβου. Δεν αποκαλύπτω. Ίσως. Στις μέρες μας. Στις ώρες μας. Όπου τα πάντα τρίζουνε, όπως μετά το σεισμό που ακολουθούν οι μετασεισμικές δονήσεις. Να μην υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και να μην είναι δυνατόν κανείς να προσφέρει μεγαλύτερη και καλύτερη προσφορά βοήθειας σε έναν άλλον. Από του να τον πάρει στο τηλέφωνο, από του να σταθεί δίπλα του, να τον δει με δύο τσάντες Σάββατο απόγευμα κουρασμένο να πηγαίνει σπίτι και χωρίς πολλά να του πει «Αδελφέ, κουράγιο, κουράγιο», τίποτε άλλο, κουράγιο. Στις τελευταίες μέρες παρακολουθώ κάπως πιο κοντά αλήκη την ασθένεια ενός αγαπητού. Έκανε μια εγχείρηση τρομερή, από μια ασθένεια τρομερή. Φαίνεται τον κουράζει και κάπου, δύο-τρεις φορές την ημέρα, για λίγη ώρα, βάζει οξυγόνο. Του δημιουργεί μια διευκόλυνση στην αναπνοή, το οξυγόνο. Έχουμε ανάγκη από αυτό το κουράζει. Ξέρω, πάρα πολλές φορές πρέπει να εξομολογηθώ ενώπιον του Θεού και ενώπιον σας. Είναι τούτο το κουράγιο που το νιώθω σαν αιμορραγία από πάνω. Ιδιαίτερα στον πνευματικό χώρο. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτός ο κάποιος χώρος είναι ο χώρος που αργά και σταθερά καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα. Αν η ζωή μας μοιάζει με το στυπόχαρτο της παλιάς εποχής, τα παιδιά δεν το ξέρουν ούτε το στυπόχαρτο. Αργά και σταθερά γιομίζει από μελάνι. Είναι ο χώρος, είναι το κύκλωμα αυτό το, στο οποίο ζούμε το πνευματικά θα έλεγα. Αναγκαίο που πολλές φορές μας δημιουργεί προϋποθέσεις και συνθήκες απογοητεύσεις. Είναι ο Παύλος που θα γράψει στους Κορινθίους το ανεπανάληπτο «Ούτε στον κόσμο δεν είναι τότε». Που ο διάβολος θα έλθει και θα πειράξει τον άνθρωπο του Θεού. Είναι τότε που ο διάβολος θα έρθει και θα ψιθυρίσει προς τι. Ακούνε, τους λες. Κοίτα. Άκουσες. Είδες. Κι ίσως να μην υπάρχει μεγαλύτερη και πιο πολύ ανάγκη να ακουστεί τούτη η λέξη. Κουράγιο, αδελφέ μου, παρά σ' ανθρώπους οι οποίοι έταξαν εαυτούς να δίνουνε κουράγιο στους άλλους. Αδέρφια, ας κάνουμε λίγο ακόμα κουράγιο. Ας μη αποκάμω. Είχα ακούσει μια ιστορία που συνέβη σε ένα πόλεμο. Τα οροθέσια και τα γεγονότα πέφτουνε σε δευτέρα μορφή. Μια μικρή ομάδα στρατιωτών, τσακισμένη, ποιος ξέρει πόσες μέρες οδηπορία σε συνθήκες υποχωρήσεως σε ένα φρικτό μέτωπο, απεφάσισαν

να παραδοθούν στον εχθρό. Τον επικεφαλής, ο οποίος είναι ο υπαξιωματικός, κάτι τέτοιο, να φανταστείτε, είπανε ότι θα παραδοθούν. Αυτός τους είπε όχι, να μην παραδοθείτε, δεν πρέπει, και τους μίλησε όπως πρέπει να μιλήσει. Αλλά ήταν τόσο πολύ απογοητευμένοι. Και η απογοήτευση, σας είναι γνωστό, φέρνει καταστάσεις εκρηκτικές πολλές φορές. Φοβήθηκε ότι τουλάχιστον τον σκότωναν τον άνθρωπο. Είχε μία έμπνευση όμως. Του λέει, θέλετε να παραδοθείτε. Λέει, ναι. Μην παραδοθούμε τώρα, θα παραδοθώ όλοι μαζί σας. Μην παραδοθούμε τώρα, μία μικρή ομάδα ήταν με τα όπλα τους ακόμα. Γιατί τώρα που ερχόμουν προς τα πάνω, συνήντησα μία σκηνή. Να σας δείξω τι θέλω να σας πω. Δεχτήκανε, προχωρήσανε δεν ξέρω πόση ώρα, πόσα χιλιόμετρα, τρία, τέσσερα, και όντως πήγε και τους έδειξε μία σκηνή. Ήτανε φρικτά ακροτηριασμένα πτώματα στρατιωτών, συναδέλφων τους, οι οποίοι είχαν την έμπνευση να παραδοθούν. Τους είχαν ανασκολοπήσει, τους είχαν ξεφτελήσει, τους είχαν καταντροπιάσει, αφού προηγουμένως τους είχαν υποβάλει, φαίνεται, από την έκφραση των προσώπων τους σε φρικτά βασανιστήρια. Κοίταξε ο ένας τον άλλονε, και ύστερα τους είπε, τι λέτε, να παραδοθούμε. Δεν παραδόθηκε κανείς. Ένας από τους στρατιώτες μου τον είπε. Αδελφοί, φαντάζεσαι τι εννοούσε, μπορούμε πλήρως να συλλάβουμε, τι θέλει να πει εκείνο το εδάφιο, πως όπου ο διάβολος βρει καθαρή καρδιά, επιστρέφει, ξαναγυρίζει, παραλαμβάνει άλλα 7 δαιμόνια πιο δυνατά, χειρότερα από αυτό, και κάνουν μια ολοκληρωτική κατοχή σε αυτή τη ζωή. Μπορείτε να φανταστείτε την υποδοχή του διαβόλου όταν πέσουμε στα χέρια του τώρα, ύστερα από όσα του κάναμε. Τον φαντάζεστε. Κουράγιο, αδέλφια. Σκέφτηκες την ώρα του θριάμβου και της νίκης. Μη μου πεις, είναι μακριά ακόμα το χωριό και η κορυφή. Εσύ το νομίζεις, διότι όντως το χωριό στην κορυφή δεν φαίνεται από τις τροφές. Σου μένει πάντα κλεισμένο και κρυμμένο. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα χωριά που είναι στην κορυφή ενός βουνού. Τα βλέπεις τότε μόνον όταν τα πλησιάσεις. Πιστεύεις πως είναι πολύ μακριά. Είναι πολλές φορές που κοιτάς προς τα πάνω και βλέπεις τις στροφές του βουνού και λες, δεν θα το βγάλω. Και είναι τότε που θα χρειαστεί κάτι. Όχι να κοιτάξεις μόνον προς τα πάνω τις υπόλοιπες στροφές που όντως είναι πολλές, αλλά να κοιτάξεις πίσω τις στροφές που πέρασες. Τη διαδρομή που κύλησε. Το δρόμο που κέρδισες. Και τότε θα πάρεις θάρρος. Και τότε ο Κύριος θα σου δώσει κουράγιο. Και τότε θα πεις, ο λίγων τομέας δεύτερος. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, με την προσευχή μου, να σας βοηθήσω, στην προσευχή σας να με βοηθήσετε. Ο ένας να μη σταθεί πηγή απογοητεύσεως για τον άλλον. Διότι ξέρετε, εάν στο δρόμο την ώρα που βαδίζεις δεις τον άλλον πεσμένο, γκρεμισμένο, κυλισμένο στην τροπή, στο δάκρυ, στην αμαρτία, στην ανομία, στην αθλειότητα, τότε ο διάβολος έχει να πανηγυρίσει δύο νίκες. Μία νίκη της ψυχής που έπεσε και μία δεύτερη νίκη της ψυχής που σε λίγο θα πέσει, απογοητευμένη. Αδελφοί μου, ας προσευχηθούμε και ας προσέξουμε να μη σταθεί ο ένας πηγή απογοητεύσεως για τον άλλον.
δίπλα ο ένας στον άλλον, κοντά ο ένας στον άλλον, μαζί ο ένας με τον άλλον. Του λείπουν εσένα τα πόδια, εμένα μου λείπουν τα μάτια. Και θυμάμαι είχα διαβάσει σε ένα παλιό του δημοτικού σχολείου βιβλίο πως ήταν, λέει, ένας κουτσός κάπου ζητιάνευε και ένας τυφλός και αυτός κάπου ζητιάνευε. Στο μέρος που πηγαίνανε φαίνεται δεν περνούσαν πολλοί διαβάτες και αποφάσισαν να αλλάξουν πόστο. Αλλά πώς να αλλάξουν, λέει, πόστο. Ο χολός δεν μπορούσε να περπατήσει και ο τυφλός δεν ήταν δυνατό να πάει μόνος του. Και τότε, λέει, έκαναν κάτι. Ο τυφλός που ήταν χειροδύναμος έσκυψε, επήρε τον κουτσό επάνω στις πλάτες του που έβλεπε και αυτός που έβλεπε οδηγούσε τον άλλον και βρήκαν μια άλλη γωνιά και στάθηκαν να ζητιανέψουνε. Πόσα χρόνια πρέπει να πάρασαν. Είχε, θυμάμαι, και ένα σκίτσο της εποχής εκείνης με κάτι γραβούρες το δημοτικό. Δευτέρα δημοτικού θα ήταν. Αντιλαμβάνεστε, μεσαιωνικές ιστορίες. Ας βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Ας σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλο. Ας προσευχηθούμε και ας φροντίσουμε να μην απογοητεύσει ο ένας τον άλλο. Τομέας τρίτος. Είπαμε κάτι να το απλώσουμε στη σωστή διάστασή του. Καθώς, αδελφοί μου, δεν φαίνεται σοβαρά να έχουμε πάρει, όποιοι δεν το έχουν πάρει, το θέμα του αγιασμού και του ουρανού. Ξέρετε, δημιουργούν μια τρομακτική μορφή απαγοητεύσεως στο ακροατήριο. Το ακροατήριο μεταδίδει αυτή την απογοήτευση στον άμβονα. Και ο άμβονας, πολλαπλασιασμένο, το μεταδίδει ξανά στο ακροατήριο αυτό το πνεύμα της απογοήτευσης. Είναι ακριβώς εκείνο που λένε η αρχή με τα γρανάζια. Αν έχεις μια ρόδα με γόλι, ένα τροχό με γρανάζια, με. Και από κάτω ένα μικρό γραναζάκι, ξέρεις πόσες τροφές γυρίζει η μικρή ροδίτσα με τα γρανάζια. Όσα γρανάζια έχει η πρώτη η μεγάλη. Μία φορά γυρίζει. Γι' αυτό βλέπετε η πρώτη η μεγάλη η ρόδα πάει έτσι και από κάτω τρέχει σαν τρελή. Ο ένας μεταδίδει στον άλλον. Όλοι μαζί στον άμβονα. Ο άμβονα το ξαναδίδει το πνεύμα αυτό της απογοητεύσεως προς τα κάτω. Όχι, αδελφιά. Βοηθήστε τον άμβονα να μην μάθει να λέει ωραία λόγια που να ενθουσιάζουν τα ακροατήρια. Ο Θεός να μας φυλάξει από κηρύγματα τον τελευταίο καιρό, τα οποία θα είναι χειροκροτήματα για το ακροατήριο. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει μία αλληλουχία. Ο φόβος υπάρχει το ακροατήριο να χειροκροτεί τον άμβονα. Λέει, πάρα πολύ ωραία τα είπατε, λέει, εδεσιμότατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει όμως, ξέρετε, και ένας άλλος τρομερός φόβος. Ο άμβον να χειροκροτεί το ακροατήριο. Ποιος από τους δύο φόβους είναι πιο τρομερός? Να το κρίνεις μόνος. Όταν για το ακροατήριο, όταν όλα πάνε καλά. Όταν αρχίσει πια και ο άμβον να πει, τι να κάνουμε, λέει, τώρα δεν πειράζει. Και καθώς ξέρεις δεν πειράζει το ένα, και καθώς δεν πειράζει το δεύτερο, και καθώς δεν πειράζει το τρίτο, δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι μπορεί να κρατηθεί. Λένε οι αραπάδες, εκείνη την ιστοριούλα που σας έχω ξαναπεί με την Καμίλα, και είπε ο Βεδουίνος το βράδυ που έβρεχε, μέσα στο μικρό του το αντίσκηνο, εκείνες τις τρομακτικές τις θύελες με τη βροχή στην έρημο, και του είπε η Καμίλα του, χρόνια, λέει, απάνω στην πλάτη μου σε κουβαλάω. Οι Καμίλες έχουν μια ευαισθησία στο ράμφος τους, στη μητίτσα τους, όπως το λένε, στο ματάκι τους.
ίσα ίσα του λέει, να βάλω μέσα στο αντίσκηνο τη μουσούδα μου. Το υπόλοιπο δεν με ενδιαφέρει. Και ο Βεδουίνος της είπε, τέλος πάντων. Και ύστερα του είπε, πολύ βροχή και χαλάζει και θα τυφλωθώ. Να βάλω μέσα μόνο τα μάτια μου. Πώς να σε οδηγώ και πού να με οδηγήσει τυφλοζώ. Και έβαλε, λέει, η Καμίλα και τα ματάκια της. Και έβαλε και το κεφάλι της η Καμίλα. Αλλά δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Σε λίγο το μικρό του αντίσκηνο ήταν ψηλά. Και ο Βεδουίνος πνίγηκε. Ποιος σου είπε πως θα έρθει η αμαρτία στη ζωή μου να μου πει να μπάσω μια Καμίλα. Ποιος σου είπε πως θα έρθει κάποιος και θα σου πει, λέει, κάνουμε μια επιχείρηση. Λέει, τι επιχείρηση? Να σκοτώσουμε, λέει, 800 εκατομμύρια ανθρώπους, να τους πάρουμε την πλατίνα τους. Πού να τους πούμε? 800 εκατομμύρια ανθρώπους, πού να τους σκοτώσουμε? Τέτοια πράγματα δεν φοβάσαι, δεν σου κάνει. Θα τον απορρίψεις. Τουλάχιστον γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Θα σου πει κάτι πολύ μικρό και θα μου ψιθυρίσει κάτι ελάχιστο. Να βάλω μέσα στη ζωή μου, κάτω από τη σκηνή μου, απλά τη μουσούδα της Καμίλας. Αφήστε τον άμβονα ξεκάθαρο. Προσευχηθείτε για τον άμβονα και τους ανθρώπους που υπηρετούν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μας υπηρετούν. Να μας πούνε την αλήθεια. Είναι τσουχτεροί. Βγάζεις τα αγίδια εσύ. Κράτα το υπόλοιπο. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι αγκινάρες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά έχουν και αγκάθια. Τι πρέπει να κάνουμε? Ή να μην τρώμε αγινάρες, ή να τρώμε αγινάρες, ή να πετάμε τα αγκάθια. Ό,τι δεν σου αρέσει, πέταξέ το. Μην πετάξεις ολόκληρο τον καρπό. Γιατί πάντα να θυμάσαι, γιατί πάντα να σκέπτεσαι, ότι αυτή τη στιγμή ο άμβων πάψει να είναι εκείνος που πρέπει να είναι, είναι λάθος να πιστεύεις πως δεν προσφέρει πια τίποτα. Τούτο είναι. Από εδώ και πέρα, κάνει σημεία. Και στις στέρνες τις μέρες, χιλιοϊπωμένο, πρέπει να υπογραμμιστεί στην ώρα τούτη, θα έρθει ένα πνευματικό καθεστώς μέσα στις εκκλησίες, που οι άνθρωποι θα μαζέψουν για τους εαυτούς των δασκάλους που θα τους γαργαλάνε την ακοή. Ας δώσει ο ένας κουράγιο στον άλλο, λοιπόν. Ας φροντίσουμε ο ένας να γίνει δύναμης και κουράγιο για τον άλλο, ώστε να ξεχάσεις του Κυρίου το λόγο για τη μεγάλη, τη δυνατή την ανάγκη ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, να σηκώσει τα βάρη του άλλου. Μήπως με τη διαγωγή μας σκανδαλίσουμε. Μήπως με τη ζωή μας δώσουμε μια σπροξιά και πέσει κάτω. Μια ψυχή τόσο πολύτιμη, ώστε ο Υιός εγκατέλειψε την δόξαν Του και αφήκεν την δόξαν Του ως μονογενούς για να γίνει σάρξ και λόγος. Ας τα ξαναδούμε αυτά, αδελφιά. Νύχτα είναι. Και μέσα στη νύχτα θα έρθει χίλιες φορές να σου πει ο διάβολος με τους φίλους, με τα παιδιά από το γυμνάσιο, με τους νεαρούς, με τα κορίτσια, στη δουλειά, η γειτόνισσα, η ζωή, ο κόσμος, το πρόβλημα. Εκείνο το θέμα σου που δεν λύθηκε ακόμη. Το άλλο το θέμα που ακόμα δεν απαντήθηκε. Εκείνο το γλυκύ θέμα το οποίο έχεις φέρει στα δάκρυα της προσευχής σου και χρόνια ακόμα δεν βρήκε τη λύση του. Και τότε είναι που οι στρατιώτες των ανθρωπίνων δυνάμεων που κατοικούν μέσα μας θα μας πούνε, όπως στην ιστοριούλα, παραδοθείτε. Δεν μένει τίποτα άλλο, παραδοθείτε. Και άκουσε, άκουσε το λόγο του Θεού, ξαναδιάβασέ τον. Θυμήσου τον Παύλο, ακριβώς στο σημείο εκείνο. Ένα σημείο που κάποτε θα γράψει, το θυμάσαι ασφαλώς, σε μια κόρη, σε μια Ρώμη που την περιέβαλε στο γράμμα του, το θυμάσαι? Με ονόματα, με φιλιά, με επένους. Για κάποιον είπε, μανούλα μου είναι. Για κάποιον άλλη, μόδας Αγίων έπλυνε. Και φτάνει ο Παύλος σε ένα κάποιο
όριο για να ομολογήσει και να πει. Στην πρώτη μου την απολογία δεν στάθηκε δίπλα μου ρουθούνι. Ούτε ένα, θα έλεγε κάποιος, και ήταν τότε που θα του είπε ο διάβολος. Και τώρα λέει, Παύλε, τι κάνει. Το είπε και η Μαντάμ Ιώβ. Λέει, Ιώβ, λέει, κατά τα άλλα τι γίνεται τώρα. Δεν βλαστημάς να πεθάνεις. Και την ώρα εκείνη, σηκώνεις τα μάτια σου. Και την ώρα εκείνη, υψώνεις την καρδιά σου. Και είναι ακριβώς η ίδια ώρα που ακούς την φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μην αποκάμεις. Ο λίγον ακόμα. Μια συγκινητική ιστορία. Όπως απλά ο δούλος του Θεού την έζησε. Από εκείνες τις όμορφες, τις αληθινές και πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες που σημαδεύουν ευτυχώς τη ζωή μας και στέκονται σκιά στο καλοκαίρι που περνάμε και στον καύσωνα. Ένα θαυμάσιο κορίτσι. Μια θαυμάσια κοπέλα. Πάρα πολύ καλό παιδί. Ευλογία για την Εκκλησία που ο Κύριος την χάρισε. Κάποτε ένας νέος από κάπου, από το εξωτερικό, την είδε. Δεν είπε τίποτα, ούτε σνίλησε σε κανένα. Πήγε εκεί που ήταν ο άνθρωπος και ύστερα ξαναγύρισε. Της λέει, είστε παντρεμένοι? Λέει, όχι. Λέει, πριν χρόνια σας είδα σε μία συνάθρηση, το πήρα θέμα προσευχής και ήρθα, εάν θέλετε, να παντρευτούμε. Βλέπεις από τα σύννεφα. Τι δεν σας ξέρω. Μια φορά σας είδα, δεν χρειάζεται. Δεν το γνωρίζω. Και είναι ένα ευτυχισμένο αντρόγυνο. Και είναι ένα χαρούμενο σπιτικό. Το αρκεί ότι το ξέρει το πρόβλημά σου. Όχι τούτο. Το όποιο το πρόβλημά σου. Σου αρκεί ότι το ξέρει. Μα είναι ανήφορος. Και ακριβώς την ώρα από τον ανήφορο. Θα ακούσεις. Μη αποκάνεις. Θα έρθω κοντά σου. Διάβασε αν θέλεις απόψε την ιστορία ξανά και θυμίσου το περιστατικό. Θα έρθω κοντά σου. Διάβασε αν θέλεις απόψε την ιστορία ξανά και θυμίσου το περιστατικό της Άγαρ. Ένα παιδί από το χέρι μέσα σε μια καυτή άμμο διωγμένη, έπρεπε να πεθάνει από δίψα. Τα παιδάκια, ξέρετε, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τους μεγάλους οργανισμούς για νερό. Σε μια έρημο πεθαίνουν πρώτα τα παιδιά. Και έπρεπε να δει το παιδί της πρώτα να πεθαίνει και μετά η Άγαρ. Αλλά δεν είχε δει η Άγαρ κάτι. Πως ακριβώς δίπλα της υπήρχε νερό. Υπήρχε πηγάδι. Υπήρχε πρόβλημά μας δεν είναι να ανοίξουν τα μάτια μας να δούμε κάποιο πηγάδι. Αλλά να δούμε τον Κύριο που θα μας δείξει το νερό. Γιατί αυτό παρηγόρησε τον αδελφόν σου. Δώσε κουράγιο στην αδελφήν σου. Πιάστησε δυνατά το χέρι. Θυμήσου τον Ελκανά. Κάποια στιγμή μέσα στα αναφιλητά της γυναίκας του της Άννας, καθώς η Φενίνα την εξουθένωσε που δεν είχε παιδιά, της είπε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Το έχεις υπογραμμίσει στην Παλαιά σου Διαθήκη? Κλαις, της λέει. Γιατί δεν έχεις παιδιά? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από χίλιους γιους. Δεν σου αρκώ εγώ. Κι άλλους θέλεις γιους. Τι να τα κάνεις τα παιδιά? Η δική μου η καρδιά, η δική μου η αγάπη, η δική μου η στέγη, η δική μου η παρουσία δεν σου αρκεί. Κι αν ένας άνθρωπος μπορούσε να πει για έναν άλλο άνθρωπο αυτό. Μήπως είναι τούτο το περιεχόμενο. Δια τούτο

δεν αποκάμνουμε. Γιατί μπορούμε να ακούμε ακριβώς αυτό τον ίδιο το λόγο έγινε ζωή. Και ο λόγος μας λέγει, δεν σου αρκώ εγώ. Δεν σου φτάνω εγώ. Δεν κάνω εγώ για σένα για 1000 γιους και 2000 θυγατέρες. Δεν κάνω εγώ γιατί έχω καλή δουλειά που δεν έχεις. Δεν κάνω εγώ αντί για την υγεία σου. Δεν σου αρκώ εγώ στη μοναξιά σου. Δεν σου αρκώ εγώ στις ώρες τις δύσκολες της ανηφοριάς που περνάς. Κι αν οι πάντες σε εγκαταλείψουν και μείνω κοντά σου, δεν σου αρκώ. Κι αν οι πάντες σε ειρωνευτούν και σε κρατήσω από το χέρι, δεν σου γεμίζω. Κι αν ο νυμφίος δεν ήρθε ακόμη, κι αν η νύμφη δεν ήρθε ακόμη, δεν σου αρκώ. Δια τούτο δεν αποκάμπτουμε. Κουράγιο, αδέλφια. Ας προσευχηθούμε κοιτάζοντας επάνω. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο την αίσθηση της παρουσίας Του. Και ας μάθουμε εκείνο το δυνατό και ανεπανάληπτο να ζώμεν. Ως κατενό. Πόσες φορές δεν ακουμπάω σαν μικρό παιδί και δεν διαβάζω εκείνο το κομμάτι από τον Ιωάννη. Λέει ο Κύριος, τι γίνεται με σένα. Τι να γίνει, λέει, με σένα, με μένα. Τι να γίνει, λέει, με μένα. 38 χρόνια είμαι εδώ πέρα, λέει. Δεν έχω άνθρωπο. Εγώ, λέει, δεν έχω άνθρωπο. Έρχεται ο άγγελος, τεράζει τα νερά, άλλοι προεμούλοι έχουν τους ανθρώπους, τους πιάνουν, μπαμ, μία στο νερό, γίνεται καλά, λέει. Δεν έχω. Και ο Κύριος, χωρίς να πάρει τη σειρά κάποιου άλλου, και το σκανδάλισε, γιατί αν τον έρχεσαι στο νερό ο Κύριος αυτόν, θα το ευχαριστώ πολύ, τον Υιό του Θεού μαζί σου, τίποτα. Δεν έχεις άνθρωπο, έχεις εμένα. Ο άνθρωπος θα σε ρίχνε, εγώ με έναν λόγο. Εκείνος θα περίμενε την κίνηση των υδάτων, τώρα χωρίς κίνηση. Να έρχονταν κάποιος άγγελος, τώρα ήρθε ο δημιουργός των αγγέλων. Σου αρκώ, σου φτάνω. Αν ναι, ας μη αποκάμουμε. Αυτά που λέμε είναι λόγια. Όλα αυτά που λέμε είναι στοιχεία που εμπεριέχουν άνθρωπο. Αν κάτι είναι πιο πολύ ανάγκη, πιο δυνατή ανάγκη, είναι η παρουσία σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας την έχεις εξασφαλίσει. Μάθε μας να ζούμε στην παράμε, να κουβεντιάζουμε, να σκουπίζεις κάποιο άκρη κάπου κάπου. Αυτό ανθρώπινο. Ας γίνει ο ένας κουράγιο για τον άλλον, ο ένας θάρρος για όλους τους άλλους. Βοήθησε την Εκκλησία σου να βοηθήσει τον άμβονα και ο άμβονας να γίνει δύναμη, θάρρος και παρηγοριά. Μάθε μας, Κύριε, καθώς περπατάμε δίπλα-δίπλα στον ανήφορο κάτω από αυτό το λιοπύρι της ντροπής και της αμαρτίας, της αδικίας και του κακού. Μάθε μας, μάθε μας. Η μεγάλη προσφορά που έχει μέσα του ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο του χεριού και μονάχα μια λέξη. Κουράγιο, αδελφέ μου. Στάσου δύναμής μας. Επισκέψου το δίωρο. Ξανά τα παιδιά μας. Εν Χριστώ.

0: Μαθαίου Δέλτα 16.
1: Κατά την πρώτη μου απολογία παρεγένετο. Παραγίγνομαι. Γίγνομαι δίπλα σε κάποιον. Σωστό είναι. Παραστέκομαι. Άλλο είναι το παραγίγνομαι. Παραγένετο είναι. Στέκομαι δίπλα σε κάποιον διειδικό σκοπό να βοηθήσω. Παραγένετο. Αλλά πάντες με εγκατέλειπαν. Μη αυτής λογιστεί ή σαν μη τους λογαριαστεί. Ο δε Κύριος μη παρέστη, παρίσταμε. Και ενεδυνάμωσέν με. Είναι αδιε μου το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσωση πάντα τα έθνη. Και ρίστη εξ στόματος λέοντα. Εδώ λέει ελευθερώθηκα. Εξ στόματος λέοντα. Εδώ λέει ελευθερώθηκα. Ερίστην. Ξέρετε τι πάει να πει. Θέλω να φανταστείτε ένα λιοντάρι που έχει ανοίξει το στόμα του και έχει χάψει ένα κατσίκι. Και ορμάει κάποιος και αρπάζει το κατσίκι και το τραβάει και του το βγάζει, του λιονταριού, αλλά μέσα από το στόμα του. Άλλο ελευθερώθημα. Το ελευθερώ, ελευθερώ και ελευθερούμε, το ξέρε η Καινή Διαθήκη. Το ξέρε το Πνεύμα του Άγιον. Δεν χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα. Χρησιμοποίησε άλλο ρήμα. Άλλο ελευθερώθημα και άλλο ερίσθημα. Όσοι γράφετε, σας παρακαλώ πολύ, θα βάλουμε εδώ τώρα έτσι. Μία στήλη εδώ, το βλέπετε τον πίνακα. Να ο πίνακας, αυτός είναι ο πίνακας. Βάλουμε εδώ έτσι μία στήλη και εδώ άλλη μία στήλη. Σωστό. Ίσως εσείς που δεν το βλέπετε αυτό το πίνακα του αέρος, είναι και πίνακες του αέρος όπως σαλάμια του αέρος. Δεν ξέρω, δεν το βλέπετε εδώ. Αλλά πες το τι είναι έτσι. Για προσέξτε λοιπόν. Πρώτα, κατά την πρώτη μου απολογία. Ουδείς με, ουδείς εις εμέ παρεγένετο. Ουδείς εις εμέ, δεύτερη γραμμή, τρίτη γραμμή, παρεγένετο. Πάντες με εγκατέλειπον. Τέταρτη γραμμή. Πάμε τώρα σε αυτή τη γραμμή. Εκεί που είπαμε ουδείς, θα βάλετε δίπλα τη λέξη ο Κύριος. Εκεί που λέει παρεγένετο, τη λέει εδώ στη μετάφραση, παρεστάθη, θα βάλετε δίπλα τη λέξη παρέστη, παρεστάθηκε. Και εκεί που λέει εγκατέλειπον πάντες, θα βάλετε ενεδυνάμωσεν.

λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια εκκλησιά που την έκλαψα, που την πόνεσα, μόνο φιλιά και αγάπη που στέλνει, χαιρετισμού που στέλνει στην προς Ρωμαίους επιστολή, περίμενε τουλάχιστον αυτή ή την έσεξ αυτών ή ένας εξ αυτών στη δύσκολη ώρα του να σταθεί δίπλα του. Λέει όμως εδώ, κατά την απολογία μου, ουδείς μη παρεγένετο, πάντες με εγκαταλείπα. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, στενοχώριες έχουμε. Λέει, Κύριε, στενοχωρημένος είμαι. Να μην στενοχωριέστε. Έχει στενοχωριέστε. Εμείς δεν τα είπαμε αυτά. Γιατί στενοχωριέσαι, Παύλη. Λέει, στενοχωριέμαι διότι πάντες, σε αυτό το πάντες θα βάλεις εμένα. Σου φτάνω. Να μου φτάνεις, λέει, Κυρία μου. Ας σβήσει το πάντες. Παπ, σβήνει το πάντες. Άλλο. Να λέει, περίμενα κάποιος να σταθεί δίπλα μου. Και του λέει, εγώ είμαι κοντά σου. Παρίσταμαι εγώ. Σου φτάνω. Λέει, Κυρία. Όλοι με εγκατέλειπαν. Αν όλοι σε εγκατέλειπαν, εγώ θα σε δυναμώσω. Όχι μόνο θα είμαι κοντά σου, αλλά θα σε δυναμώσω. Τι έχεις? Τράβα τώρα, του λέει Παύλε. Τράβα τώρα, Παύλε, μία γραμμή. Βγάζει το μολύβι του ο Παύλος, στη φυλακή που ήταν, που τα έχει, ας πούμε, γράψει τον υποθετικό αυτοπίνακα, έτσι, τραβάει μια γραμμή και λέει, εάν πάντες δεν σε είχαν εγκαταλείψει, εάν πάντες δεν σε είχαν αρνηθεί, εάν πάντες ήτανε, αν μπορεί να το φανταστεί κανείς, στην πλατεία Συντάγματος ή στο Παναθηναϊκό στάδιο, εσύ στη μέση και όλη η εκκλησία της Ρώμης γύρω και στεκότανε. Τι θα γινότανε? Λέει, τι να γινόταν, Κύριε, λέει. Τι θα γινόταν, λέει. Θα κάναμε παρέα. Λέει, θα έβγαινε τίποτα. Λέει, θα κλαίγαμε, λέει, με βάρδιες. Θα έβγαινε τίποτα. Λέει, όχι. Λοιπόν, άκουσε εδώ. Πρώτον, εκεί που λες πάντα θα βάλεις εμένα. Δεύτερον, όλοι σε εγκατέλειψαν. Εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Κανένας δεν στάθηκε. Εγώ θα σταθώ κοντά σου. Τίποτα δεν μπορούσαν να σου κάνουν αυτοί. Εγώ θα σου δώσω δύναμη. Είναι δυνάμωσε. Τράβα εδώ δύο γραμμές τώρα. Από εδώ τι έβγαλες. Η πρόσθεση τι έβγαλε εδώ. Λέει μηδέν. Για να δούμε εδώ η άλλη πρόσθεση τι ρήμα έβγαλε. Στη μετάφραση λέει. Ελευθερώθηκα. Αν όλοι οι Ρώμοι ερχότανε, θα σε ελευθέρωνε. Αν όλες οι εκκλησίες μαζευότανε, θα σε ελευθερώνανε. Όχι. Μόνος μου και παραστάθηκα και σε δυνάμωσα και δεν σε εγκατέλειψα. Και όχι μόνον, αλλά και σε ελευθέρωσα. Σου αρκεί. Στάθηκε ο Παύλος, αγαπητοί μου. Αυτό το πίνακα θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Κάντε τον στη ζωή σας. Σε μένα εφάνηκε πάρα πολύ δυνατός σε δύσκολες ώρες που πέρασα και που περνάω. Πολύ δύσκολες. Πολύ ανήφοροι. Και καμιά φορά σου λένε πέσε λίγο από το πέμπτο πάτωμα, λέει, έτσι, και να κάνεις και τα χέρια σου και να μην πέσεις. Και να μην σκοτωθείς. Θα δοκιμάσουμε εγώ. Πολύ δύσκολα. Μην ακούς τους άλλους. Ο Κύριος γνωρίζει μόνο. Τι ζητάς? Ναι, είμαι πολύ θλιμμένη, λέει, διότι ο σύζυγός μου δεν με καταλαβαίνει.
Τι να κάνουμε τώρα. Κάνει προσευχούλα σου. Α, ο Κύριος σε καταλαβαίνει. Λέει ο Κύριος με καταλαβαίνει. Άστατα. Και η σύζυγός μου λέει θέλει να πηγαίνουμε στον Ανούφριο, λέει, τον ξάδελφό του, τον πρώτο, λέει, ο οποίος γιορτάζει 7 φορές το χρόνο, 4 φορές με τα γενέθλιά του, έχει 11 παιδιά. Πρόσθεσε, πέφτουν περίπου, λέει, κάθε 3 μέρες έχουν γιορτή, γενέθλια ή επέτειο. Λέει, εσείς, λέει, τι λέτε, αδελφέ. Θα πεις στην κυρά, κυρά, άκουσε, και σένα και τους δικούς σου, Κύριος ο Θεός το γνωρίζει, σας αγαπώ. Αν καμιά φορά από αυτούς πάθει τίποτα, εύχομαι να μην γίνει. Πρώτο στον κατάλογο να πάω να δώσω αίμα, βάλει με μένα. Για να σου δείξω ότι σ' αγαπώ. Αλλά κάθε που γιορτάζουν, κάθε που έχουν γενέθλια και κάθε που παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, να το γιορτάζουμε στο σπίτι της, δεν πάω. Γιατί, αφού δεν πάω, τώρα εσύ θα το πάρεις. Ότι δεν σας χωνεύω, ότι δεν σας αγαπώ. Ότι. Ο Κύριος ξέρει και αρκετό μυαλό έχεις. Δεν το ξέρεις και εσύ αν είναι αλήθεια. Αυτό όμως δεν γίνεται. Και κάτι ακόμα, τα παιδιά τα δικά μου, εις τας επαιτίους όπου κόβουν την τούρταν, δεν θα τα παίρνεις. Τα δικά μου τα παιδιά. Όταν μεγαλώσουν και διαλέξουν μόνα τους, 3 φορές την εβδομάδα να πας. Τώρα, όχι. Γιατί θα δώσω λόγο για αυτά τα παιδιά. Να πηγαίνεις μόνη σου ή η σύζυγος στο σύζυγο. Ευχαρίστως να πηγαίνεις. Και επειδή κάνει κρύο, πάρει και 150 βαθμούς για το ταξί. Αυτό ναι. Αλλά με αναγκάζει να πηγαίνω. Τη μία είχανε κρασοκατάνοιξη. Την άλλη είχανε φάγο κατάνοιξη. Την άλλη γλεντάγανε. Και την άλλη πήγαμε να κουβεντιάσουμε και μπούνα. Ούτε να κουβεντιάσουμε. Γιατί είτε είμαστε 20, κουβεντιάζαμε και 20 και έπαιζε και η τηλεόραση. Και στο διπλανό δωμάτιο χορεύανε και είχανε και ένα μαγνητόφωνο. Μάλλον αυτό είναι ελαφρώς για τον Ανανία. Αν δεν επαναληφθεί δεύτερη φορά, δεν πάμε για τρίτη φορά. Πού να πας. Φωνές σου, ριαχτά, γλέντια, μαγνητόφωνο, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, λυπούμε πάρα πολύ. Μα ξέρεις, λέει, δεν αγαπείς την οικογένειά μου. Ο Θεός το ξέρει αν την αγαπώ. Τώρα συλλέγε ό,τι θέλει. Ο Θεός το ξέρει. Απλό είναι, αδελφοί μου. Πολύ απλό είναι. Είναι τούτη η κατάσταση εδώ πέρα. Μου αρκεί ο Παύλος. Και ξέρετε, είναι ένα από τα τελευταία. Λέγεται ότι είναι ανθρώπινα, καθώς μετράμε τα πράγματα. Το τελευταίο γραπτό του Παύλου. Πρέπει. Από αυτά που έχουμε. Αν είναι. Και φαίνεται ότι ο Παύλος δεν ντρέπεται να γράψει μια εμπειρία. Να διηγηθεί μια αλήθεια, όπως απλά του τη χάρισε ο Θεός. Λέγαμε και την άλλη φορά πως ο άνθρωπος μοιάζει με τον Κισό, ο οποίος τότε μονάχα μπορεί να ανθίσει, όταν κάπου ακουμπάει. Κισός κάτω στο έδαφος δεν γίνεται. Πρέπει να αρπαχθεί, να αναρριχηθεί, να δεθεί, να αρπάξει κάτι, να ανέβει. Μια κολόνα, ένα σίδερο, ένα σπάγκο, ένα ξύλο. Να πεταχτεί επάνω. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Θέλει κάπου να κουμπάει. Είναι εδεμική ευλογία αυτή. Κάποτε ακουμπούσε στον Κύριο. Καθώς τούφει ο Κύριος από τη ζωή του, κοιτάει να κουμπήσει. Πού, οπουδήποτε. Σε έναν άνθρωπο, σε ένα φίλο, σε έναν ξάδελφο, σε έναν γείτονα. Το τεράστιο πρόβλημα που τόσες φορές έχουμε θίξει. Της μοναξιάς. Ο Παύλος δεν αγαπούσε τον Κύριο. Μην γίνει. Και δεν εμπιστευόταν στον Κύριο. Μα τι είναι τούτα. Ίσως όμως ο Παύλος δεν είχε μάθει κάτι. Απόλυτα καλά. Που ο Κύριος του αποκαλύπτει. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Ίσως μες στην καρδιά του να έλεγε ότι στη Ρώμη κάποιος θα έρθει, κάποιος θα σταθεί. Κάποιος τη βραδιά που θα πάω την άλλη μέρα που θα πήγαινε για δίκη, να πήγαινε και να του έλεγε, ξέρω εγώ στο κελί, αν ήταν κελί, δωμάτιο ήτανε. Να του πει αγαπητέ, τι να σου πω. Αγαπητέ, τώρα τι να σου κάνω. Ένα τριαντάφυλλο είχαμε στο σπίτι, το κόψα και στο πετάω από το παράθυρο. Αυτό ήτανε. Αυτό μπόρεσε να κάνει η Εκκλησία της Ρώμης. Να προσευχηθεί και σου πετάξει ένα τριαντάφυλλο. Και την ώρα που τον παίρνανε, ξέρω εγώ, στη δίκη, στο δικαστήριο, που τον παίρνανε, να σταθούν δίπλα και να του πούνε